0: 92.
1: Ξεκινά. Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
2: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα συνεχίζεται μόνο στον κινηματογράφο Φόσχολος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία, με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάννα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάννα.
3: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
4: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.
5: Άμα μιλήσεις, θα μάθαινε το σχολείο του είσαι.
6: Είσαι ηλίθια.
7: Ρε, έχεις δημοσίσαι.
5: Άσε μαζένουπα.
6: Πώς είσαι έτσι, ρε.
7: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
8: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
9: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: 92.
1: Γεια σας. Σας ομιλεί ο αυτόματος τηλεφωνητής επειδή απουσιάζουμε. Για οποιαδήποτε πληροφορία χρειάζεστε, παρακαλώ ανοίξτε το χάρτη Sky Map.
2: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ακίνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
3: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
2: SkyMap, ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
3: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
4: Who doesn't understand pain?
5: Κρίστοφερ Νόλαν, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας. Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ 9:30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας εκτός Σαββάτου και κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος με τέλειο κλιματισμό.
6: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minacreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

ξέπλασε όπως ήθελε αυτή. Η φαντασία μου που χρόνια με γελούσε, πως θα μ' ανοίξεις την καρδιά μου την κλειστή.

Excuse me.

0: 92.
1: Εις ξεκινά. Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
2: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα, συνεχίζεται μόνο στον κινηματογράφο Φόσκολος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία, με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάννα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάννα.
3: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
4: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Prisma 92.
1: Hello, can you help me please? I need some information about Zakynthos Island.
2: Zakynthos, ναι, Χίαρης, καλά είσαι.
1: Yes, I know that. But can you tell me some places for good food, hotels, a bank, a shopping?
2: Slow, κοπέλα μου. Εσύ θέλεις πολλά και εγώ τι help να σου δώσω.
3: Look, take το χάρτη Sky Map και θα τα βρεις everything.
4: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ζακύνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
5: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
4: SkyMap, ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
5: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
3: Άντε τώρα να τις τα έλεγα στα αγγλικά όλα αυτά.
6: Who doesn't understand pain?
7: Κρίστοφερ Νόλαν, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ 9:30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας εκτός Σαββάτου και κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος με τέλειο κλιματισμό.
8: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέρημνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.

Τα μάτια σου ένας διάδρομος παλιός, δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους τοίχους, που ένας ένικος αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους. Πιο μέσα υπάρχουν τα σκαλιά που οδηγούν σε ένα υπόγειο με παιχνίδια χαλασμένα, όσα οι άνθρωποι βαριούνται και ξεχνούν.

Μέσα στην ήρυδα ανάβει μια φωτιά. Το κάθε άστεγο και άνεργο ζεσταίνει και η καλοσύνη τους απλώνει σαν λάδια. Να μαλακώσει μια ανάγκη πετρωμένη. Σ' αυτά τα μάτια δεν υπάρχει λογική. Όσο βαθιά κι αν τα κοιτάζω, μ' αγαπούνε. Της ιστορίας πυρπολούν τη φυλακή. Στα παραμύθια και στα αστέρια.

0: Πρίσμα 92.
1: Ξεκινά. Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
2: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα, συνεχίζεται μόνο στον κινηματογράφο Φόσκολος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία, με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάννα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάννα.
3: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
4: Άμα μιλήσεις, θα μάθαινε το σχολείο τι είσαι.
5: Είσαι ηλίθια.
6: Ρε, έχεις τι πως είσαι.
4: Άσε μαζένουπα.
5: Πως είσαι έτσι, ρε.
6: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
7: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
8: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
9: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στον νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από τον νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: 92.
1: Γεια σας. Σας ομιλεί ο αυτόματος τηλεφωνητής επειδή απουσιάζουμε. Για οποιαδήποτε πληροφορία χρειάζεστε, παρακαλώ ανοίξτε το χάρτη Sky Map.
2: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ακίνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν το πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
3: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
2: SkyMap, ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
3: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
4: Christopher Nolan, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια, με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας, Οδύσσια, κάθε βράδυ 9:30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας εκτός Σαββάτου και κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος με τέλειο κλιματισμό.
5: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
6: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
7: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
8: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.

πολλές φορές θα σε ρωτήσω αν υπήρξε μια φορά που ήσουν μόνη στο σκοτάδι κι ήμουνα παρηγοριά. Τρεις φορές θα σε ρωτήσω

0: 92.
1: Εις ξεκινά. Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
2: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα, συνεχίζεται μόνο στον κινηματογράφο Φόσχολος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία, με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάννα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάννα.
3: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
4: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

πες μου πόσες φορές ακόμα προλαβαίνω να δω την Ανατολή.

0: 92.
1: Ωπ, Αναστασία, πώς και έτσι? Ανακαίνιση στο μαγαζί. Τι ετοιμάζεις?
2: Ετοιμάζομαι να δεχτώ τον κόσμο.
1: Ποιο κόσμο, τι θα κάνεις? Πάρτι στο μαγαζί.
2: Πάρτι θα κάνω μετά. Παιδί μου, εγώ τώρα μπήκα στο χάρτη. Θα με μάθει όλος ο κόσμος.
3: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ακίνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνο αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
4: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
3: SkyMap, ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
4: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
5: Who doesn't understand pain?
6: Κρίστοφερ Νόλαν, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας. Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ 9.30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας εκτός Σαββάτου και κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος με τέλειο κλιματισμό.
7: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

0: 92 και 2.
1: Ξεκινά. Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
2: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα συνεχίζεται μόνο στον κινηματογράφο Φόσχολος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία, με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάννα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάννα.
3: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
4: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
5: Είσαι ηλίθια.
6: Ρε, έχεις τι πως είσαι.
4: Άσε μαζένουμπα.
5: Πως είσαι έτσι ρε.
6: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
7: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
8: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
9: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
10: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
11: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
12: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.

Θέτα αντίθετα εσύ. Αλλά λέει η σιωπή σου, μην ακούς τη λογική σου, είναι για κακό.

0: 92.
1: Γεια σας. Σας ομιλεί ο αυτόματος τηλεφωνητής επειδή απουσιάζουμε. Για οποιαδήποτε πληροφορία χρειάζεστε, παρακαλώ ανοίξτε το χάρτη Sky Map.
2: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Akin Food για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
3: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
2: SkyMap. Ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
3: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
4: Τα πλέσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβί, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλιο 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
5: Κρίστοφερ Νόλαν, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας. Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ 9.30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας εκτός Σαββάτου και κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος με τέλειο κλιματισμό.
6: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.

πλάσματα της πόρνης, ο γυμνώματα όφυλλα, ο της κόρης που ντροπιάζεται δάκρυα και ξεφώνει.

0: 92. Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. ΚΤΕΛ Ζακύνθου. Υπερσύγχρονα λεωφορεία. Επαγγελματίες οδηγοί. Δωρεάν Wi-Fi. Δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. ΚΤΕΛ Ζακύνθου. Καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, ktelpavlazakynthos.gr. ΚΤΕΛ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
1: Ξεκινά. Πέρα από τον ύφαλο. Ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
2: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα, συνεχίζεται μόνο στον κινηματογράφο Φόσκολος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία, με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάννα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάννα.
3: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
4: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
5: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
6: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
7: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.

0: Πρίσμα 92.
1: Κυρίες και κύριοι, από μένα τον Γιώργο, το παιδί της γειτονιάς. Καλώς ήρθατε, καλό καλοκαίρι και καλή διασκέδαση. Hello!

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Τι κάνετε, πώς είστε, πώς περάσαμε? Έμαθα χθες χαμός, Νατάς Αμποφίλιου έδωσε ρέστα. Πάρα πολύ ωραία συναυλία στο δημοτικό μας υπαίθριο θέατρο. Όλα καλά, όλα ανθυρά, όπως έλεγε ο Κωστάκης. Ξανά χορεύει στην άκρο γυαλιά, πανέμιο δρόμος και ξεχνά ο χρόνος. Τελειώνει για αυτός ο μήνας, 28 σήμερα, είναι Τρίτη, 28 Ιουλίου. Την Παρασκευή έχει 31 και το Σάββατο μπαίνουμε στον Αύγουστο. Φάγαμε το μισό καλοκαίρι, τη μισή τουριστική περίοδο. Και τι καταλάβαμε? Ταλαιπώρια μεγάλη για εμάς εδώ που μένουμε τους μόνιμους κατοίκους, όπως κάθε καλοκαίρι. Κυκλοφοριακό πρόβλημα, τεράστιο πρόβλημα στο πάρκινγκ, βρώμα και δυσοδεία παντού. Ένα μπάχαλο, μια ταλαιπωρία. Θα περάσει, μωρέ. Θα περάσει κι αυτό. Καλημέρα στο φίλο τον Παρασκευά, τον Παπαγεωργόπουλο. Καλημέρα, Παρασκευά μου. Καλημέρα σε σένα και στην παρέα σου, φίλε Γιώργη μου γράφει. Εννοώντας εσάς όλους, στην παρέα μας δηλαδή. Καλημέρα στο φίλο τον Διονυσάκη, τον Γιακουμέλο. Στέλνει και αυτός τις καλημέρες του. Καλημέρα στη Θεία τη Βούλα από το Λυκούδι, καλή δουλειά. Καλημέρα στη Θεία την Τασία, το όμορφο Μπελούσι.

0: θανάτος και ο Γιαννάκης. Έσκασε. Γιάννης Γιακουμέλος, καλημέρα φίλε μου, καλημέρα σε όλους. Να σε καλά Γιαννάκη, καλή δουλειά, καλή δουλειά.
1: Ένα τυχαίο γεγονός, μια νύχτα με αστέρια.
0: Λοιπόν, μπαίνουν όλοι οι φίλοι σιγά σιγά στην παρέα μας. 5 τώρα λεπτά μετά τις 8, όπως είπαμε σήμερα Τρίτη. Και όχι 13, 28 Ιουλίου 2026.

0: ήταν μεθυσμένος.
1: Θα πάμε όπως κάθε μέρα να δούμε τι γίνεται εκτός Ζακύνθου, σε Ελλάδα και εξωτερικό. Θα έρθουμε μετά στο δεύτερο ημίωρο στα δικά μας. Και μετά τις 9 έχουμε δύο εκλεκτούς καλεσμένους τηλεφωνικά. Θα έχουμε μαζί μας τον αναπληρωτή δήμαρχο και αντιδήμαρχο παιδείας, τον κύριο Νίκο Ακτύπη, γιατί γίνονται εργασίες σε διάφορα σχολεία στο νησί μας για να υποδεχθούν τους μαθητές μας και τις μαθήτριές μας τον Σεπτέμβρη.
0: Ο άλλος εαυτός του. Υπάρχει ένας θάνατος, ένας τυχαίος φόνος που επαναλαμβάνεται στα μάτια μου μπροστά.
1: Και μετά τις 9.30 στις 10 παρά 20 θα έχουμε μαζί μας εδώ στο στούντιο, έκανα λάθος πριν, δεν είναι και οι δύο τηλεφωνικά. Ο κύριος Ακτύπης θα είναι τηλεφωνικά. Εδώ στο στούντιο θα φιλοξενήσουμε την κυρία Ευαγγελία Κομπότη, η οποία είναι αλλεργιολόγος και μάλιστα τέως διευθύντρια στο ΕΣΥ του Αλλεργιολογικού Τμήματος του Γενικού Νοσοκομείου Αττικής Λαϊκό, κυρίες και κύριοι, και επιστημονική συνεργάτης εδώ στο νησί μας στην μονάδα ημερήσιας νοσηλείας στο Γαλινό, στο Ρόιδο.
0: Μα είναι θέλημα Θεού.
1: Δεν υπάρχει αυτή η ειδικότητα εδώ στο νησί. Οπότε με την κυρία Κομπότη θα έχουμε μια πολύ ευχάριστη κουβέντα εδώ στο Πρίσμα μετά τις 9.30. Θα μας μιλήσει για τις αλλεργίες της εποχής και γενικότερα τι πρέπει να προσέξουμε και να προσέχουμε. Ο Γιάννης ο Γιακομέλος μου λέει καλημέρα και στο φίλο μας. Καλημέρα και στο φίλο μας λοιπόν, αλλά μένει νωρίς για το φίλο μας. 8 και 7 πρώτα λεπτά, ενώ να είναι στην παρέα μας μετά τις 9.
0: Έπεσε μοναχός του, γιατί πολύ τον τρέλανε.
1: Λοιπόν, έτσι θα κινηθούμε και σήμερα. Και πάμε σιγά σιγά να ξεκινήσουμε και τη σημερινή μας εκπομπή.

Λοιπόν, όπως είπαμε, σήμερα είναι Τρίτη, 28 Ιουλίου και πάμε να δούμε ποιοι γιορτάζουν και ποιες. Με τρελαίνει. Είναι της Οσίας Ειρήνης Χρυσοβαλάντου, του Αγίου Ακακίου μάρτυρος εν Μιλίτο, του Αγίου Αυξεντίου μάρτυρος εν Φρυγία και Αγίας Δροσίδος, καθώς επίσης και Αγίου Τίμωνος Αποστόλου. Λοιπόν, έχουμε πολλούς και πολλές που γιορτάζουν σήμερα. Ακάκιος Κάχη Κάκη, Αυξέντιος Αυξέντης Αυξεντία Αυξεντούλα, Δρόσος Δροσίδα Δροσούλα Δροσία Δρόσο με ωμέγα, Δροσοσταλία, Δροσοσταλίδα, Δροσής. Επίσης γιορτάζουν Τίμων, Τίμος, Τιμώνα, Τιμόνι, Τίμα, Ειρήνη, Ρένα, Ρινά, Ρινιό, Ρινούλα, Ειρήνα, Ειρήγκο, με ωμέγα, Ρένια, Χρυσοβαλάντο, Χρυσοβαλάντου, Χρυσοβαλαντία, Βαλάντα, Βαλάντο, Χρυσοβαλάντης, Βαλάντης, Βαλάντος, Χρυσοβαλάντος. Ωραία. Ουφ. Τοπα. Χρόνια τους πολλά, να τους χαίρεστε, να σας χαίρονται. Χρόνια πολλά σε όσους και σε όσους γιορτάζουν σήμερα λόγω γενεθλίων. Όπου σήμερα, 3η 28 Ιουλίου, είναι Παγκόσμια ημέρα υπατήτηδας.

0: Ζέστη, ε!
1: Ναι.
0: Θες και εσύ κάτι.
2: Ζέστη, ε!
0: Κάτι παραπάνω, κάτι παραπάνω.
2: Φόβραση. Λιοπύρι. Κάψον.

Ο καιρός σήμερα Τρίτη θα είναι γενικά αιθρίος, σύμφωνα με τη φίλη μου την Έμι. Και με τη ζέστη να επιστρέφει μετά το διάλειμμα δροσιάς των τελευταίων ημερών. Συγκεκριμένα ο καιρός θα αλλάξει στα υπηρετικά ορεινά και πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές προς απογευματινές ώρες, όπου πιθανώς να σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Οι άνεμοι τώρα θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 στο Αιγαίο, βαθμία 6 με 7, Μποφόρ, με τάση ενίσχυσης από τις βραδινές ώρες. Τέλος, η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στα υπηρετικά τους 35 με 37 και τοπικά τους 38 και στην νησιωτική χώρα τους 33 με 35 βαθμούς Κελσίου. Πάμε στα νησιά του Ιωνίου να δούμε τι καιρό θα έχει σήμερα. Δυτική Πελοπόννησο, εδώ στην γειτονιά μας. Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα υπηρετικά ορεινά, όπου είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Τέλος, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 34 και τοπικά στα υπηρετικά 36 με 37 βαθμούς Κελσίου.

Οι καλές πιθανότητες για αποτελέσματα στις συνομιλίες με το Ιράν και απειλεί με νέους βομβαρδισμούς. Τώρα πώς συνάδει το ένα με το άλλο, δεν ξέρω ρε παιδιά, ειλικρινά. Με αυτόν τον άνθρωπο μπορείς να βγάλεις άκρη. Και μία και λέγαμε για τον καιρό πριν, ισχυρή άνεμη, αφρικανική σκόνη και θερμοκρασία στους 38 βαθμούς Κελσίου, η πρόγνωση των επόμενων ημερών. Ωραία. Και ανέμους και σκόνη, απούλα, απούλα, που λέμε και εδώ. Στο μικροσκόπιο τα κενά ασφαλεία στο εργοστάσιο στα 6 μίλια μετά τη φωνική έκρηξη, το βίντεο ντοκουμέντο και οι συλλήψεις. Διαβάζουμε τίτλους ειδήσεων που είχαμε χθες, φίλες και φίλοι, και ό,τι καινούριο υπάρχει σήμερα. Παγίδα της εφορίας στα εμβάσματα, φόρος 40% ακόμη και όταν τα χρήματα επιστρέφονται. Ωραία. Καρέ καρέ η άφιξη της 42χρονης διασώστριας στο σπίτι του κατηγορουμένου ζευγαριού στη Σύρο, η στιγμή της καταδίωξης. Η στιγμή της φωνικής έκρηξης, αυτό που είπαμε πριν στο εργοστάσιο στα 6 μίλια Κορινθίας. Τρεις συλλήψεις, μεταξύ των οποίων και ο ιδιοκτήτης. Ισραήλ και Λίβανο σε νέες συνομιλίες στην Ιταλία για τις πιλωτικές ζώνες στα σύνορα. Συνεχίζουν να χάνουν έδαφος οι τιμές του πετρελαίου κάτω από τα 88 δολάρια το Brent. Πώς να σκοτώσετε τη Μελάνια Τραμπ. Το Ιράν δημοσίευσε βίντεο και υποδεικνύει τις αδυναμίες της πρώτης κυρίας των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Είχαμε τραγωδία στην Κεφαλονιά, νεκρός 30χρονος πατέρας δύο παιδιών που έπεσε με το αυτοκίνητό του στη χαράδρα του Χάρακα. Για να δούμε τι συνέβη εκεί. Να διαβάσουμε το ρεπορτάζ από το newsit.gr. Τραγικό θάνατο βρήκε ένας 30χρονος πατέρας δύο παιδιών έπειτα από βουτιά που έκανε με το αυτοκίνητό του στη χαράδρα του Χάρακα στην Κεφαλονιά. Το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας στην Κεφαλονιά με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ο οδηγός. Στην αρχή οι αρχές ερευνούσαν τα αίτια του δυστυχήματος, ωστόσο όπως προέκυψε ο 30χρονος άφησε αποχαιρετιστήριο μήνυμα, πράγμα που δείχνει ότι πρόκειται για αυτοκτονία. Όλα συνέβησαν λίγο πριν τις 4 το μεσημέρι στην περιοχή του Χάρακα, σε ένα δρόμο με μεγάλη κινητικότητα που συνδέει το Φισκάρδο με τον Μύρτο. Το αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του και κατέληξε σε γκρεμό. Άμεσα στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας και ασθενοφόρου του ΕΚΑΒ προκειμένου να πραγματοποιήσουν επιχείρηση απεγκλωβισμού και παροχής βοήθειας. Σύμφωνα με το kefalonianpress.gr, ο άνδρας ανασύρθηκε από το όχημα χωρίς τις αισθήσεις του. Επίσης, πάντα με πληροφορίες, ο 30χρονος φέρεται να ανέβασε ένα αποχαιρετιστήριο μήνυμα σε story στο προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram. Που αναφέρει: όταν δείτε αυτό το μήνυμα, θα έχω ήδη φύγει από αυτόν τον κόσμο. Μία συμβουλή θέλω να δώσω. Όταν έχετε ένα πρόβλημα, να ζητάτε βοήθεια. Να αγαπάτε όσους σας στέκονται και να τους φροντίζετε. Να συγχωρείτε τους ανθρώπους και να μην κρατάτε τίποτα. Δυστυχώς, εγώ δεν μπόρεσα να τα κάνω αυτά. Τέλος διαδρομής για μένα. Rest in peace. Τι να πω, καλό ταξίδι σε αυτόν τον άνθρωπο που διάλεξε αυτόν τον τρόπο να φύγει από τη ζωή. Στα 30 του παρακαλώ, στα 30 του έτσι. Και αφήνοντας πίσω εκτός από τη γυναίκα του και δύο νέα παιδιά. Δύο παιδιά που σίγουρα θα ήταν μικρά, γιατί στα 30 του πότε να τα έκανε. Δεν ξέρω γιατί αυτοί οι άνθρωποι μέσα στην αδυναμία τους βρίσκουν τόση πολύ δύναμη, γιατί χρειάζεται πολύ δύναμη να φτάσεις σε αυτό το σημείο έτσι ώστε να φύγεις από αυτή τη ζωή. Και επαναλαμβάνω, μόλις 30 ετών έτσι. Δίνει συμβουλές σε όλους εμάς και δεν έδωσε αυτή τη συμβουλή στον εαυτό του. Μάλιστα το λέει κιόλας. Να συγχωρείτε, λέει, τους ανθρώπους και να μην κρατάτε τίποτα. Δυστυχώς εγώ δεν μπόρεσα να τα κάνω αυτά που ανέφερε παραπάνω. Μάλιστα. Αυτά είναι τα δυσάρεστα. Δυστυχώς. Στην Αλβανία τώρα, βουλευτής άρπαξε απόρριτο έγγραφο και άρχισε να τρέχει. Τον κυνήγησε υπάλληλος και έπεσε από τις σκάλες. Μάλιστα.
πάμε και στο πρώτο θέμα να δούμε τι αναφέρει εδώ στην ηλεκτρονική του σελίδα. Νέοι κανόνες για τα αγροτικά προϊόντα.

0: Όλοι οι ακρότες στην ίδια κατηγορία. Άλλοι θα εκδίδουν από μόνοι τους το παραστατικό, άλλοι θα είναι εξαιρούμενοι, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις την ψηφιακή υποχρέωση θα μπορεί να την αναλάβει ο εμπορός, ο συνεταιρισμός ή το ελαιοτριβείο αντί για τον παραγωγό. Με βάση και τις νέες διευκρινήσεις που εξέδωσε, η ΑΔΕ ξεκαθαρίζει ποιοι αγρότες πρέπει να κόβουν ψηφιακά δελτία διακίνησης, ποιοι εξαιρούνται και τι αλλάζει στις λαϊκές αγορές, στα ελαιοτριβεία και στις κοντινές μεταφορές μεταξύ χωραφιού και αποθήκης. Όλα αυτά όμως προσωρινά για τους επόμενους δύο μήνες της μετάβασης. Από 12 Οκτωβρίου, που η υποχρέωση θα ισχύει καθολικά, θα φανεί ποιοι και κατά πόσον θα μπορέσουν να προσαρμοστούν στις αλλαγές. Λοιπόν, με βάση τη νέα απόφαση του διοικητή της ΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή, τι ισχύει? Όσοι ανήκουν στο ειδικό καθεστώς ΦΠΑ, μικρή παραγωγή που έχουν κάποιες ρίζες στο χωριό ή μια μικρή παραγωγή όπως π.χ. ροδάκινα κλπ., δεν θα εκδίδουν οι ίδιοι ψηφιακό δελτίο αποστολής. Τη δουλειά αυτή την κάνει ο παραλήπτης, π.χ. έμπορος, ελαιοτριβία ή συνεταιρισμός με δελτίο ποσοτικής παραλαβής. Οι επαγγελματίες αγρότες του κανονικού καθεστώτος ΦΠΑ αλλά και οι ετεροεπαγγελματίες οι οποίοι έχουν και παράλληλη αγροτική δραστηριότητα μπορούν σε ορισμένες περιπτώσεις να αφήνουν την έκδοση στον αντισυμβαλόμενο με ένδειξη αντίστροφη διακίνηση υπό την προϋπόθεση πιθανώς όμως και της συμφωνής γνώμης του αγοραστή. Και μεταφορά τώρα προϊόντων μεταξύ χωραφιού και αποθήκης του ίδιου παραγωγού δεν χρειάζεται ψηφιακό δελτίο αν η απόσταση είναι έως 10 χιλιόμετρα. Ερωτηματικό πάντως παραμένει όταν στο χωράφι δεν υπάρχει πλάστιγκα, τι θα ισχύει για τη μεταφορά στο σημείο ζύγησης, το οποίο μπορεί να είναι και π.χ. 500 μέτρα μακριά από το χωράφι, εάν δεν εκδώσει δελτίο αποστολής. Θεωρητικά, στο πλαίσιο ενός ενδεχόμενου αυστηρού ελέγχου, το πρόστιμο θα μπορεί να είναι 5.000 ευρώ. Για τις λαϊκές τώρα ή υπαίθριες αγορές, το συγκεντρωτικό δελτίο αποστολής μπορεί να είναι χειρόγραφο έως 11 Δεκάτου 2026, ημερομηνία έναρξης της δεύτερης φάσης, ενώ από 12 Οκτωβρίου του 2026 γίνεται υποχρεωτικά ψηφιακό για όλους τους επαγγελματίες αγρότες. Ό,τι δεν πουληθεί γυρίζει πίσω με το ίδιο δελτίο. Στην επιστροφή, στην εγκατάσταση, εκδίδεται δελτίο ποσοτικής παραλαβής. Στόχος είναι να διευκολυνθούν στην εφαρμογή του μέτρου η παραγωγή και πολιτές. Εντάξει παιδιά, κάντε τη ζωή μας ακόμα πιο δύσκολη. Είναι που είναι, με τόσα προβλήματα που έχουμε, κάντε τη πιο δύσκολη. Έτσι, απλά. Κόβετε δελτία, ναι, ηλεκτρονικά δελτία. Πάει τώρα ο αγρότης, ο οποίος ο άνθρωπος προσπαθεί να ζήσει στην οικογένειά του με όλα αυτά τους φόρους που τους έχετε βάλει και τα λοιπάσματα έχουν φτάσει στα ύψη. Βάλτε τους γι' αυτό, ναι εντάξει, να πληρώνουν λογιστή τώρα, να κάθεται ο λογιστής να τους κόβει τα δελτία. Εντάξει ρε παιδιά, εντάξει, φτάνει πια, φτάνει. Έρχεστε εδώ στο νησί, μπουκάρετε μέσα στο μαγαζί του άλλου, λες και είσαστε ράμπο. Με ένα ύφος δηλαδή 500 καρδιναλίων. Και με ειρωνία μαθαίνω από πολλούς φίλους, ξέρετε, λόγω της δουλειάς μου, της δημοσιογραφικής εννοώ, όχι της άλλης, και της άλλης βέβαια, γιατί πηγαίνω, βλέπω πολύ κόσμο, μου κάνουν αυτά τα παράπονα, πάρα πολλοί μου έχουν κάνει παράπονα για τη συμπεριφορά αυτών των ανθρώπων που δουλεύουν στην ΑΔΕ και κάνουν ελέγχους στα νησιά και γενικότερα εκτός, ας πούμε, λεκανοπεδίου. Άξι ρε παιδιά, δεν είστε κάτι διαφορετικό από εμάς και εσείς άνθρωποι είσαστε όπως και εμείς.
1: Από το 90.
0: Εντάξει, δηλαδή τόσο πολύ να βγάλουμε από μέσα μας.
1: Και έχω δυο ρόδες στο κορμί και μια σφαίρα.
0: Όλο αυτό δηλαδή το επιβλητικό.
1: Έγινε τη μέρα.
2: Το όνομά μου είναι Σαρζάτ.
0: Μην πω τώρα καμιά άλλη λέξη γιατί εντάξει είναι και πρωί. Είμαστε εδώ, ελεγχόμαστε. Εντάξει.
1: Περνάω ακόμα.
0: Ή το άλλο τώρα με την αστυνομία, οι ένστολοι που μπαίνουν μέσα στα μαγαζιά και όποιος δεν έχει πιστοποιητικό υγείας, του φοράνε χειροπέδες. Βέβαια, οι άνθρωποι εκτελούν διαταγές. Αλλά εντάξει, ρε παιδιά. Τώρα, ένας που δεν έχει πιστοποιητικό υγείας, θα πρέπει να τον συλλάβετε με χειροπέδες και να τον πάτε στα κρατητήρια. Δεν μπορείτε δηλαδή να τους αφήσετε έξω εκεί στον καναπέ όπως μπαίνουμε στο αστυνομικό τμήμα αριστερά να περιμένει εκεί ο άνθρωπος και πρέπει να μπει με χειροπέδες και να το βάλετε στα κρατητήρια μαζί με αυτούς που διακινούν ναρκωτικά, με αυτούς που κλέβουν, με. Και μετά θα πρέπει να περάσει και από εισαγγελέα. Δηλαδή τι έχει κάνει δηλαδή το τόσο πολύ τραγικό, το ακραίο. Το μάμου θα το γράφουν οι τύχοι.
3: θα είμαι εκεί ως ο...
0: Εν τω μεταξύ, όταν πάμε σε μια επιχείρηση, η

0: Τα πράγματα τώρα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Και είναι και μια περίοδος τώρα που είναι στο πικ του τουρισμού. Ένα άτομο να λείψει δεν μπορεί να λειτουργήσει σωστά μια επιχείρηση. Και το βλέπω και από εκεί που δουλεύω εγώ, που είμαστε πάρα πολλοί κόσμος που δουλεύει. Ένα παιδί να αρρωστήσει γιατί είναι κλάδος όπου ασχολείται με την υγεία. Και εντάξει, ερχόμαστε σε επαφή με πάρα πολύ κόσμο που αρρωσταίνει. Και λογικό είναι να κολλήσουν και κάποιοι. Όταν λοιπόν λείπει ένα άτομο, η αλυσίδα δεν δουλεύει σωστά. Λείπει ένας κρίκος.
1: Το όνομά μου είναι το δικό σου.
0: Όταν λοιπόν του πάρετε τον άλλον για 3, 4, 5 ώρες μέχρι να αποφασίσει ο εισαγγελέας ότι πρέπει να τον αφήσει ελεύθερο, αλλά θα πρέπει να φέρει το πιστοποιητικό υγείας, γιατί λοιπόν δεν το κάνετε από την αρχή αυτό? Δηλαδή να πάτε σε ένα μαγαζί και να δείτε ότι ο υπάλληλος, ο Γιώργος ο Αναγνωστόπουλος, δεν έχει πιστοποιητικό υγείας. Να του πάρετε τα στοιχεία, το τηλέφωνο του, τα πάντα. Και θα του πείτε, αν σε 2 μέρες δεν μας το φέρεις στο αστυνομικό τμήμα, θα έρθουμε να σε συλλάβουμε. Γιατί δηλαδή να γίνεται όλη αυτή η διαδικασία και να σταμπάρετε ο άλλος? Για φέρετε τώρα λίγο εικόνα τον εαυτό σας, να σας βλέπει τώρα ο κόσμος έξω να μπαίνετε σε ένα περιπολικό με χειροπέδες. Πού θα πάει το μυαλό του άλλου? Ότι ή ληστέψατε ή έχετε κλέψει το κατάστημα που δουλεύετε, την επιχείρηση που δουλεύετε, ή ότι κάποιος σκοτώσατε. Θα πάει το μυαλό σας ότι ο άνθρωπος αυτός που είναι με χειροπέδες και πάει στην αστυνομία ή από την αστυνομία στον εισαγγελέα δεν έχει πιστοποιητικό υγείας?

0: εγώ είμαι παράξενος ή κάτι δεν πάει καλά. Καλή σου μέρα Τζόρτζ, μου γράφει η Ζωή Κλαμπάνια. Καλημέρα Ζωή μου, καλημέρα. Πάμε και στο Σάκη του Τζουκαλά. Καλημέρα Γιώργο από νέες εργατικές κατοικίες. Καλή εκπομπή. Είχαμε κανένα νέο φίλε Σάκη? Για να το ψάξω το θέμα. Για στείλε μήνυμα. Σηκώσανε κανένα τηλέφωνο, τίποτα? Τι ακούμε πρωί πρωί?
1: Λάχταρο να σ' αγκαλιάσω και το νου μου ας το χάσω.
0: Πάμε δυνατά, πάμε, πάμε. Λοιπόν, ο φίλος Σάκης εδώ μας πληκτρολογεί. Να δούμε τι θα μας γράψει. Είμαστε 26 λεπτά μετά τις 8. Συνεχίζουμε εδώ στον Πρίσμα 92. Συνεχίζουμε με την εκπομπή Καλημέρα Ζάκυνθος. Γιώργος Αναγνωστόπουλος πίσω από το μικρόφωνο. Όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή 8 με 10. Μου λέει ένας φίλος εδώ πότε θα φύγεις. Φευγάτος είμαι. Τι εννοείς φίλε? Α, πότε θα φύγω για διακοπές? Εδώ που είμαστε διακοπές δεν είμαστε? Τι ωραία που είναι. Τι άλλο θέλεις? Καλημέρα στον Νίκο το Στεφανόπλο, το φίλο από την όμορφη Μπασία στο Ακροτήρι. Γεια σου Νικόλα. Καλημέρα στο φίλο τον Κώστα το Σέλινα. Κωστάκι μου καλημέρα. Καλημέρα στο Σπύρο και τη Βιργινία από τους όμορφους κήπους.
2: Ποτέ δεν το περίμενα πως θα φτάνει η στιγμή που θα μου πέταγες εσύ ένα αντίο τόσο ψυχρά.
0: Καλημέρα σε όλη την κομπανία. Ναι, βλέπω εδώ φωτογραφίες. Οκ, Σάκη. Θα τη στείλω εκεί που πρέπει και θα σε ενημερώσω. Λοιπόν, θα πάμε στο πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα για σήμερα. Το αντίδοτο μας δίνει η Άννα Βύση, βλέπω εδώ. Με αυτό θα πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα. Μείνετε εδώ. Θα γυρίσουμε με νέα εδώ από τον τόπο μας για την επόμενη μισή ώρα. Και όπως είπαμε, μετά τις 9 και 10 θα έχουμε μαζί μας τον αναπληρωτή δήμαρχο και αντιδήμαρχο παιδείας, τον κύριο Νίκο Ακτύπη, με τον οποίο θα συνομιλήσουμε για τις εργασίες που γίνονται σε διάφορα σχολεία εν ώψη της νέας σχολικής περίοδου που ξεκινάει εκεί περίπου στις 11 Σεπτεμβρίου. Και μετά τις 9.30 γύρω στις 10:20 θα έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενήσουμε εδώ στο στούντιο την κυρία Ευαγγελία Κομπότη. Η κυρία Ευαγγελία Κομπότη είναι αλλεργιολόγος. Δεν έχουμε τέτοια ειδικότητα εδώ στο νησί. Πρώην διευθύντρια ΕΣΥ του αλλεργιολογικού τμήματος του Γενικού Νοσοκομείου Αττικής Λαϊκό και επιστημονική συνεργάτης πλέον της κλινικής της ημερήσιας μονάδας νοσηλείας Γαλινός. Θα τα πούμε σε λίγο λοιπόν. Καλημέρα και στην Αθηνά τη Μάργαρη. Καλημέρα Αθηνά μου. Όπως πάντα με χιούμορ.

0: 92.
1: Ωπ, Αναστασία, πώς και έτσι. Ανακαίνιση στο μαγαζί. Τι ετοιμάζεις?
2: Ετοιμάζομαι να δεχτώ τον κόσμο.
1: Ποιο κόσμο, τι θα κάνεις? Πάρτι στο μαγαζί.
2: Πάρτι θα κάνω μετά. Παιδί μου, εγώ τώρα μπήκα στο χάρτη. Θα με μάθει όλος ο κόσμος.
3: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ακίνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
4: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
3: SkyMap, ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
4: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
5: Τα πλέσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. 2 καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβί, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
6: Κρίστοφερ Νόλαν, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια, με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας, Οδύσσια, κάθε βράδυ 9.30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας εκτός Σαββάτου και κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος με τέλειο κλιματισμό.
7: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.

0: 92.
1: Open the door. Ελληνικά μιλάμε, open the door. English joke, καταλαβαίνει.
2: Δεν μιλάς ελληνικά, Αμερικάνος είσαι.
1: Όχι, Ιαπωνέζο απ' την Αγία Βαρβάρα.
2: Από τον τάκο.
3: Έλα εδώ, μπορεί, συλλαμβάνεσαι. Συλλαμβάνεσαι να διεξάγεις βίος κατόσπαρτον, Μολόγα. Μολόγα τα αίτια του εγκλήματος και την παρουσία σου εδώ στον οίκο ανοχή.
2: Δεν φταίω, η κοινωνία φταίει.
3: Ποια κοινωνία μπορεί να κοινώνει, τι, ποια κοινωνία.
2: Σε παρακαλώ, μη φωνήσει, θα μας ακούσει ο Γιάνγκος.
3: Ποιος ο Πεσματζόγλου.
2: Όχι, ο προστάτης μου, αυτός με δένει και μου τα παίρνει με το θύμα.
3: Ποιο θύμα, μωρέ, επειδή ξαπλώνεις τα κρεβάτια μας, το παίζει και τροχαίο ατύχημα.
2: Σε παρακαλώ, αν δεν πάω, θα με σκοτώσει, είναι αγαπητικός.
3: Τι είναι?
2: Αγαπητικός.
3: Εγώ ξέρω μόνο τον αγαπητικό της Βοσκοπούλας. Δεν ξέρω τι έχει και αγαπητικό της Γυφτοπούλας. Καλά, μωρέ. Δεν λυπάσαι τη μάνα σου που ονειρευόταν τόσα χρόνια να σε σπουδάσει κορδελιάστρα. Ε, δεν τη λυπάσαι. Γιατί ξεφτελίζει έτσι τη φίλη μας.
2: Τη λυπάμαι, αλλά φοβάμαι τον Γιάνγκο.
3: Μην φοβάσαι τίποτα. Έλα μαζί μου, εγώ θα καθαρίσω. Ποιος είναι αυτός ο Γιάνγκος?
2: Είπα, μην ο προστάτης μου αγαπητικός μου, θα με σκοτώσει και τους δύο.
3: Ωραία, έλα εδώ πέρα και να δούμε άμα τολμήσει να σκοτώσει. Προχώρα. Προχώρα. Προχώρα, μωρέ, λυπήσουμε. Εγώ καθαρίζω. Προχώρα. Εγώ δεν λυπάμαι κανένα! Άκουσες! Κανένα δεν λυπάμαι, εγώ με σκληροτράχελα!
4: Άμα και δεν είχα προγραμματίσει φόνο για σήμερα.
3: Ψιθύρισες τίποτα, φιλάρα?
4: Όχι, φιλάρα.
3: Και να πεις αυτού του Γιάνγκου ότι κάτι μαγκάκια σαν κι αυτόνα, εγώ τα ρίχνω στην αρκούδα για ξερά τροφή. Έτσι δεν είναι?
4: Εγώ λέω, μάγκα, να μην σε φυσήξω και πάρεις κρυολόγημα.
3: Κι εγώ λέω να μην σε δαγκώσω και σου ανέβει το ουρικό νοξί.
4: Μαγκά, ένα σου λέω μόνο. Γιάνγκος.
3: Δύο σου λέω μόνο. Ταμτάκος.
5: Λεπτά μετά τις 8. Εδώ στο Πρίσμα 92, είναι Τρίτη και ο μήνας έχει 28 πλέον, 28 Ιουλίου. Την Παρασκευή 31, το Σάββατο μπαίνουμε στον Αύγουστο.

0: Λοιπόν, θα πάμε στους χορηγούς μας και μόλις επιστρέψουμε θα δούμε τα νέα εδώ από τον τόπο μας.
1: Αν ξαναγυρίσεις πάλι πίσω.
0: Την επόμενη μισή ώρα, μέχρι τις 9. Η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά και στη New Concept η λεπτομέρεια είναι η υπογραφή μας. Αναβαθμίστε την τουριστική σας επιχείρηση με κορυφαίο ξενοδοχειακό εξοπλισμό και επαγγελματικό ηματισμό που ξεχωρίζει. Δώστε στο σπίτι σας το χαρακτήρα που το αξίζει με μοναδικά έπιπλα οικιακής χρήσης. Και για τον απόλυτο ύπνο των πελατών σας ή το δικό σας, η New Concept είναι επίσημος αντιπρόσωπος των κορυφαίων στρωμάτων Μορφέας Μάτρης. Γιατί ο καλός ύπνος είναι ο δικός μας στόχος. New Concept, Φλόκα Γαϊτανιού, τηλέφωνα επικοινωνίας 26 950 63 360 για το εργοστάσιο και 26 950 24 639 για την έκθεσή μας. Οικολογική γεωργική, Βαρτζέλης Παναγιώτης Γεωπόνος, από το 2001 κοντά σας, με σεβασμό στον αγρότη, στον κτηνοτρόφο, στο μελισσοκόμο. Πλήρη γκάμα βιολογικών, φυτοπροστατευτικών προϊόντων και λοιπασμάτων, εργαλείων, ζωοτροφών, μελισσοκομικών εφοδίων και πιστοποιημένων φυτοφαρμακών. Σπόροι, φυτά, αυτόματο πότισμα, αγροτικά εφόδια με υπεύθυνη υποστήριξη υπαίθριων και θερμοκηπιακών καλλιεργιών. Προσιτές τιμές σε όλα μας τα είδη. Οικολογική γεωργική, Βαρτζέλης Παναγιώτης Γεωπόνος, Αγία Ελένη Σαρακινάδο. Τηλέφωνο 26 950 24 231. Vodafone Flex, η μοναδική υπηρεσία της Vodafone με την οποία μπορείς να αποκτήσεις όποια προϊόντα τεχνολογίας θέλεις, απλά, εύκολα και γρήγορα και μάλιστα σε 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό σου. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς να περιμένεις. Vodafone Flex 36, χωρίς πολλά. Το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να επισκεφθείς σήμερα και όλα στο κατάστημα Vodafone Ζακύθου στην Αλεξάνδρου Ρώμα 101 και τα υπόλοιπα τα αφήνεις στους ειδικούς. Bay San Marco, ξεκινάς εδώ, μένεις εδώ. Bay San Marco, με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Night, άποψη, ατμόσφαιρα, άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco, η μέρα σου έχει πλέον βάση. Bay San Marco, η πόλη σε τρία επίπεδα. Στην παγευτική παραλία του Γέρακα στο Βασιλικό και μέσα σε ένα καταπράσινο κήπο θα βρείτε την πετρόχτιστη παραδοσιακή ταβέρνα Νίκος που διευθύνεται από τον Νίκο Βαρδακαστάνη και τη φιλοξενή οικογένειά του. Στην ταβέρνα ο Νίκος, η κουζίνα βασίζεται σε φρέσκα τοπικά υλικά από το Βασιλικό και ολόκληρη τη Ζάκυνθο. Η ταβέρνα Νίκος, ειδικά για οικογένειες με παιδιά, διαθέτει μεγάλο κήπο και παιδική χαρά. Ταβέρνα Νίκος, Γέρακα Ζακύνθου, τηλέφωνα επικοινωνίας 26 95 035 416 και 6 9 49 81 47 45. Αναζητάτε την απόλυτη καθαριότητα και υγιεινή στο χώρο σας? Η λύση έχει όνομα και ακούει στο Fresh Guard. Στη Ζάκυνθο, συγγνώμη, στον Άγιο Κήρυκο, η Fresh Guard είναι ο αξιόπιστος συνεργάτης σας. Ειδικευόμαστε στις ολοκληρωμένες λύσεις προστασίας. Αναλαμβάνουμε απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις με εγγυημένα αποτελέσματα. Και για την επιχείρησή σας ή την οικία σας που τη χρησιμοποιείτε τους καλοκαιρινούς μήνες ως Airbnb, σας παρέχουμε επίσημη έκδοση πιστοποιητικών απεντομώσεις και μειοκτονίας. Τέρμα στα έντομα και τα παράσιτα, χάρη στα εξειδικευμένα εντομοαποθητικά προϊόντα μας. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Καλέστε τώρα στο 6973-6497-12. Fresh Guard, η φρεσκάδα και η προστασία που σας αξίζει. Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί και στο φουρνάρικο. Ξέρουμε. Σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκάκια από εσάς. Κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο, πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση, χοντρική, λιανική, στραβοπόδι 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26 950 45 670. Για καλοκαιρινές αποδράσεις γεμάτες απόλαυση, ποιότητα και φρεσκάδα, το Καζαπλάγια Beach Bar Restaurant σας προσκαλεί να τις ζήσετε σε ρυθμούς μοναδικούς. Στην παραλία Μπανάνα στο Βασιλικό και στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις του Κάζα Πλάγια, οι επισκέπτες από το πρωί ως το βράδυ ζουν ξεχωριστές εμπειρίες. Κάζα Πλάγια, παραλία Μπανάνα, Βασιλικός. Ζήσε τη στιγμή. Ξένωσα TV, μια εταιρεία που δεν κατασκευάζει απλά, αλλά δημιουργεί λύσεις για το αύριο. Από τη Ζάκυνθο μέχρι κάθε γωνιά της Ελλάδος, η Ξένωσα TV συμβάλλει στη δημιουργία βιώσιμων και λειτουργικών χώρων. Έχει αλλάξει σημαντικά την εικόνα του νησιού μας από τη στιγμή που άρχισε να δραστηριοποιείται στη διαχείριση αστικών αποβλήτων αλλά και στην αποκομιδή. Ξένωσα TV, Αμπελόκηπη Ζάκυνθος, τηλέφωνο 26 950 22 12.

0: Πάμε να δούμε, φίλες και φίλοι, τι γίνεται με τον συμπολίτη μας, τον 56χρονο, ο οποίος παραμένει διασωληνωμένος στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Γενικού Νοσοκομείου Ζακύνθου με λεπτοσπήρωση, γιατί διαγνώστηκε τις προηγούμενες ημέρες. Και συγκεκριμένα την προηγούμενη Παρασκευή, 24 Ιουλίου, όπου ήρθε η επίσημη επιβεβαίωση για το θετικό κρούσμα λεπτοσπήρωσης. Διαβάζουμε το ρεπορτάζ από το ημεραζάντε.gr. Τα σχετικά ειδείγματα είχαν αποσταλεί στο εξειδικευμένο εργαστήριο του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, όπου διενεργήθηκε ο απαραίτητος μοριακός έλεγχος. Ο 56χρονος συμπολίτης μας, ο οποίος νοσηλεύεται από την προηγούμενη εβδομάδα στο Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου, παραμένει σε ιδιαίτερα κρίσιμη κατάσταση, διασωληνωμένος στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Για την επιβεβαίωση του περιστατικού και την πορεία της υγείας του ασθενούς, τοποθετήθηκε ο πρόεδρος της Επιτροπής Λοιμόξεων του Νοσοκομείου, ο κύριος Αθανάσιος Μάρκου. Ο κύριος Μάρκου περιέγραψε τα δεδομένα της επιβεβαίωσης της νόσου, εκφράζοντας παράλληλα την ελπίδα για την έκβαση της υγείας του 56χρονου. Τι ανέφερε ο κύριος Μάρκου? Είπε τα εξής: επιβεβαίωση του κρούσματος είχαμε την Παρασκευή αργά το μεσημέρι από το εργαστήριο της μικροβιολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, όπου είχαμε στείλει το δείγμα από τον ασθενή. Ήρθε η επιβεβαίωση ότι πρόκειται περί κρούσματος θετικού στην λεπτοσπήρωση. Ο ασθενής εξακολουθεί να νοσηλεύεται διασωληνωμένος στη μονάδα εντατικής θεραπείας στο νοσοκομείο Ζακύνθου. Ελπίζουμε να πάνε όλα καλά. Στη συνέχεια, ο κύριος Μάρκου παρέθεσε ανησυχητικά στατιστικά στοιχεία, τα οποία αποτυπώνουν το μέγεθος του προβλήματος στο νησί, καθώς ενώ πανελλαδικά η αναλογία είναι μόλις 0,2 κρούσματα ανά 100.000 κατοίκους, στη Ζάκυνθο, κυρίες και κύριοι, η αναλογία αυτή εκτοξεύεται στα 4 κρούσματα ανά 100.000 κατοίκους.
1: Η ελευθερία.
0: Αναφέρει λοιπόν ο κύριος Μάρκου, είναι ανησυχητικό και γι' αυτό και χρειάζεται προσοχή από τον κόσμο. Η βασικότερη υπόπτη μετάδοση σε ό,τι αφορά το μικρόβιο της λεπτοσπήρωσης είναι όσοι ασχολούνται με την ύπαιθρο. Οι αγρότες, οι κτηνοτρόφοι, όσοι δουλεύουν στην αποκομιδή σκουπιδιών, στην αποχέτευση. Οπότε χρειάζεται από αυτούς μια μεγαλύτερη προσοχή και σε εμάς τους υπόλοιπους, βέβαια, γιατί μπορεί και ερασιτεχνικά να ασχολούμαστε με αυτές τις δουλειές. Π.χ. μπορεί να έχουμε δύο ζώα στο σπίτι ή έναν κήπο. Πρέπει να προσέχουμε γενικώς. Κατά μέσο όρο έχουμε 4 κρούσματα ανά 100.000 κατοίκους, ενώ στην υπόλοιπη Ελλάδα ο μέσος όρος είναι 0,2 κρούσματα ανά 100.000 κατοίκους. Την έντονη ανησυχία του για την επανεμφάνιση της επικίνδυνης αυτής νόσου, αλλά και για την επικίνδυνη αύξηση του πληθυσμού των τροκτικών στο νησί, εξέφρασε ο Διευθυντής της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Ζακύνθου, ο κ. Πέτρος Βυσβάρδης. Ο κ. Βυσβάρδης υπογράμμισε τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν καθημερινά οι εργαζόμενοι στην ύπαιθρο. Δυστυχώς, λέει, αυτή είναι η πραγματικότητα. Επιβεβαιωνόμαστε για τους αρχικούς φόβους μας και παρά το γεγονός ότι η περιφέρεια έχει κάνει πλέον κάποιες ενέργειες και έχουν γίνει, αν δεν κάνω λάθος, 2 και 3 προσπάθειες για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα με τα ποντίκια, έχουμε πάλι ένα αντίστοιχο συμβάν λεπτοσπήρωσης στη Ζάκυνθο και μάλιστα σε αγροτική περιοχή. Και αυτός είναι και ο βασικός λόγος που μας κάνει να ανησυχούμε περισσότερο. Διότι, όπως όλοι γνωρίζουν, οι αγρότες πρέπει να βγουν στα χωράφια, είναι υποχρεωμένοι να βγουν στα χωράφια για να δουλέψουν και όσες προσπάθειες και αν κάνουν, να παίρνουν δηλαδή μέτρα ασφαλείας, είναι εκτεθειμένοι. Επομένως, πρέπει έγκαιρα να γίνονται όλες οι προσπάθειες για να αντιμετωπιστεί αυτό το φαινόμενο, έτσι ώστε να μειώνονται τα τροκτικά. Λοιπόν, διαβάσαμε το ρεπορτάζ του καλού συναδέλφου και φίλου του Διονύση του Μπινιώρη από το ημεραζάντε.gr.

παραμένουμε στο ημέραζάντε.gr και σε λίγο θα πάμε και στον καλό φίλο και συνάδελφο τον Δημήτρη Μαρκεσίνη και στο zandetimes.gr. Γράφει εδώ η ηλεκτρονική εφημερίδα της ημέρα. Προσωρινή υπερχείληση λιμάτων στον πλάνο. Βλάβη στον ηλεκτρικό πίνακα του αντιλιοστασίου. Άμεσα παρέμβαση από την ΔΕΙΑΣ. Πρόσκαιρη υπερχείληση λιμάτων σημειώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής στην περιοχή του Πλάνου εξαιτίας τεχνικής βλάβης που εκδηλώθηκε στον ηλεκτρολογικό πίνακα του κεντρικού αντιλιοστασίου. Η ΔΙΑΣ, επίσημη ανακοίνωση που εξέδωσε, υπογράμμισε ότι το πρόβλημα εντοπίστηκε στις ασφάλειες του πίνακα, οι οποίες αντικαταστάθηκαν αμέσως. Νομίζω ότι εκεί υπήρχε μια γεννήτρια παλαιότερα, αν δεν κάνω λάθος, υπάρχει τώρα. Και αν όχι, γιατί δεν έρχεται μια καινούρια. Να μην υπάρχει αυτό το πρόβλημα που υπήρξε, ρε παιδιά, τις προηγούμενες ημέρες όπου χύλησαν τα λίμματα στη γνωστή περιοχή εκεί του Πλάνου, την πολύπαθη περιοχή, και απορώ ακόμα πώς αντέχουν αυτοί οι επιχειρηματίες. Απορώ.

0: πάμε σε μία ανακοίνωση από την Νομαρχιακή Επιτροπή Πασόκ Κινάλ Ζακύνθου. Παράσταση κυβερνητικού θειάσου στη Ζάκυνθο. Ούτε μία απάντηση στα πραγματικά προβλήματα του νησιού. Μιλάνε εδώ οι άνθρωποι από το Πασόκ Κινάλ. Και την ανακοίνωση αυτή που έβγαλε η Νομαρχιακή Επιτροπή Εκλογικού Αγώνα ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής Ζακύνθου για την παρουσία του κυρίου Κικίλια στο νησί. Και αναφέρουν. Η επίσκεψη του Υπουργού Ναυτιλίας στη Ζάκυνθο εξελίχθηκε σε μια ακόμη καλωστημένη κυβερνητική παράσταση. Χειροκροτήματα, πανηγυρισμοί, αλληλοσυγχαρητήρια και φωτογραφίες σε εργοτάξια. Από ουσία όμως σχεδόν τίποτα. Ο κύριος Κικίλιας δήλωσε ότι στη Ζάκυνθο υλοποιούνται ξανά λιμενικά έργα για πρώτη φορά μετά το 1999. Ειλικρινά, σε ποια Ζάκυνθο βρέθηκε? Δεν γνωρίζει τις παρεμβάσεις εκατομμυρίων ευρώ που έγιναν τα προηγούμενα χρόνια για την αποκατάσταση των ζημιών από τους σεισμούς και τη θωράκιση του παραλιακού μετόπου? Ή μήπως ο ίδιος παραδέχεται ότι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, η οποία κυβερνά από το 2019, χρειάστηκε 7 χρόνια για να ανακαλύψει το λιμάνι της Ζακύνθου? Ακόμη μεγαλύτερη εντύπωση προκαλεί η στάση του κυβερνητικού βουλευτή κυρίου Ακτύπη. Στην προσπάθειά του να απαριθμίσει τα κατορθώματα του κυρίου Κικίλια, ξέχασε ένα από τα σημαντικότερα γεγονότα που έζησε η Ζάκυνθος, το κλείσιμο του ναυαγίου. Ξέχασε επίσης να αναφέρει την περίφημη επιτροπή που συστάθηκε με τυμπανοκρουσίες για τη διαχείριση του ναυαγίου και στη συνέχεια καταργήθηκε, αφήνοντας πίσω της μόνο σύγχυση, καθυστερήσεις και αναποτελεσματικότητα. Αυτά δεν αποτελούν μέρος του απολογισμού του Υπουργού. Και αφού όλα βαίνουν καλώς, γιατί το νέο master plan του λιμανιού εξακολουθεί να παραμένει κρυφό? Γιατί δεν παρουσιάζεται δημόσια στους Ζακυνθινούς? Τι ακριβώς προβλέπει? Ποιες χρήσεις αλλάζουν? Ποια συμφέροντα εξυπηρετεί? Αν είναι τόσο σημαντικό και τόσο ωφέλιμο, γιατί υπάρχει τόση μυστικότητα? Πολλά τα ερωτηματικά από το Πασόκ Κινάλ και έχει κι άλλα. Ο κύριος Υπουργός είναι, ο κύριος Υπουργός και ο κυβερνητικός βουλευτής απέφυγαν επίσης να απαντήσουν. Γιατί η εκβάδυνση του λιμανιού χρηματοδοτείται από τα αποθεματικά του λιμανικού ταμείου και όχι από εθνικούς πόρους όπως συμβαίνει σε άλλα λιμάνια της χώρας? Τι απέγιναν οι πλωτές εξέδρες που εξαγγέλλονται εδώ και 3 χρόνια? Γιατί δεν επισκέφθηκαν τις εγκαταλελειμμένες λιμενικές υποδομές του Αγίου Σώστη, του Κεργιού και άλλων περιοχών οι οποίες έχουν αφαιθεί στην τύχη τους? Γιατί δεν είπαν ούτε μία κουβέντα για, για το δυσβάσταχτο κόστος των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων, το οποίο επιβαρύνει κατοίκους, επαγγελματίες και επισκέπτες? Γιατί δεν αναφέρθηκαν στις χαμένες ευκαιρίες της κουραζιέρας με τη Ζάκυνθο να μένει πίσω ενώ άλλα νησιά προχωρούν? Η κυβέρνηση βρίσκεται ήδη στον 8ο χρόνο της διακυβέρνησής της. Δεν μπορεί πλέον να παρουσιάζει ως μεγάλο επίτευγμα έργα που ακόμη εξαγγέλλονται, ούτε να ζητά χειροκρότημα για όσα όφιλε να έχει ολοκληρώσει εδώ και χρόνια. Οι Ζακυνθινοί έχουν κουραστεί από τις φιέστες, έχουν κουραστεί από τις φωτογραφίες, έχουν κουραστεί από τις υποσχέσεις, θέλουν διαφάνεια, θέλουν σχέδιο, θέλουν έργα. Και κυρίως θέλουν πολιτικούς που να λογοδοτούν αντί να αυτοθαυμάζονται. Η Νομαρχιακή Επιτροπή Εκλογικού Αγώνα ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής Ζακύνθου θα συνεχίσει να ασκεί σκληρή αλλά τεκμηριωμένη αντιπολίτευση, γιατί η Ζάκυνθος δεν έχει ανάγκη από κυβερνητικές παραστάσεις. Έχει ανάγκη από αλήθεια, σχέδιο και αποτελέσματα. Τομέας επικοινωνίας Νομαρχιακής Επιτροπής Εκλογικού Αγώνα ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής Ζακύνθου. Δεν ξέρω εσείς, εγώ θα συμφωνήσω σε πολλά. Γιατί νομίζω ότι αυτή είναι η πραγματικότητα, φίλες και φίλοι. Είναι ένα στυλ ήλθων, είδων και απήλθων. Με φωτογραφίες, γραβάτες. Βέβαια, εντάξει, πολλοί δεν φορούσαν. Πιο πολύ απλά ήταν όπως και ο Υπουργός. Αλλά θέλω να πω, ρε παιδί μου, ότι πολλοί την πανακρουσία και από ουσία με δεν. Όπως ώρα μηδέν γράφει εδώ στο δελτίο τύπου ο πολύ καλός φίλος, ο δάσκαλος στα σχολεία, ο δάσκαλος στα γήπεδα, ο Αντρέας ο Ζουμπάνος, άνθρωπος του αθλητισμού από μικρό παιδί, γράφει τα εξής, φίλες και φίλοι, και θα συμφωνήσουμε όλοι μαζί του, πιστεύω. Το Υπερασθενικό ποδόσφαιρο στη Ζάκυνθο εκπέμπει σήμα κινδύνου, καθώς η έλλειψη βασικών αθλητικών υποδομών, τα οικονομικά διέξοδα και το δυσβάσταχτο βάρος της γραφειοκρατίας απειλούν άμεσα τη βιωσιμότητα των εναπομεινάντων τοπικών σωματείων της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Ζακύνθου. Το μεγαλύτερο πρόβλημα εντοπίζεται στην τραγική κατάσταση των αγωνιστικών χώρων. Κομβικά γήπεδα εκτός λειτουργίας. Το ενωσιακό γήπεδο στο Γαϊτάνι, το οποίο αποτελεί την καρδιά του τοπικού ποδοσφαίρου, παραμένει για μεγάλο χρονικό διάστημα ανενεργό, επιβαρύνοντας τις υπόλοιπες εγκαταστάσεις. Δημοτικά γήπεδα χωρίς άδεια. Η πλειονότητα των γηπέδων είναι δημοτικά και αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα με τις άδειες λειτουργίας. Παρατηρούνται τριτοκοσμικές εικόνες με κατεστραμμένους χλωτάπητες, ακατάλληλα αποδυτήρια και γήπεδα με ανύπαρκτο φωτισμό για τις βραδινές προπονήσεις. Οι υποδομές οθούν στους ερασιτέχνες αθλητές και τις ακαδημίες να αθλούνται σε συνθήκες που θυμίζουν περασμένες δεκαετίες, αυξάνοντας κατακόρυφα τον κίνδυνο τραυματισμών. Οικονομικό αδιέξοδο και διοικητικό κόστος. Τα ερασιτεχνικά σωματεία καλούνται να λειτουργήσουν ως επιχειρήσεις, σε εισαγωγικά η λέξη, χωρίς να έχουν κανένα έσοδο. Δυσβάσταχτα πάγια έξοδα, το κόστος για τις διαιτησίες, τις μετακινήσεις, ιδιαίτερα αυξημένο λόγω της νησιωτικότητας για τις ανδρικές και γυναικείες ομάδες της Β και Γ Εθνικής, την αμοιβή διπλωματούχων προπονητών, το αθλητικό υλικό και την ιατρική κάλυψη καλύπτεται αποκλειστικά από τις τσέπες των διοικούντων.
1: Είναι δικά μου.
0: Μηδενική κρατική στήριξη. Πόνεσε. Οι επιχορηγήσεις από την ΕΠΟ, τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, το Δήμο και την Περιφέρεια είναι σχεδόν ανύπαρκτες, αφήνοντας τις ομάδες στο έλεος των τοπικών χορηγών, οι οποίοι οικονομικά. Μετακύλυση ευθυνών. Αν και οι εγκαταστάσεις ανήκουν στο Δήμο, τα σωματεία αναγκάζονται να αναλαμβάνουν την αστική και ποινική ευθύνη για την ασφάλεια των αγώνων. Το γραφειοκρατικό τέρας, εντός εισαγωγικών η λέξη, και το Μητρό. Αγάπη. Η ανάγκη εναρμόνισης με την κεντρική αθλητική νομοθεσία έχει μετατρέψει τους ερασιτέχνες παράγοντες σε λογιστές. Ηλεκτρονικό Μητρό Γενικής Γραμματείας. Η διαδικασία εγγραφής και ετήσιας επικαιροποίησης απαιτεί τεράστιο όγκο εγγραφών, τροποποιήσεις, καταστατικών και νομικά έξοδα. Απειλή διαγραφής. Μικρά χωριά και ιστορικά σωματεία της Ζακύνθου έχουν ήδη αναστείλει τη λειτουργία τους, επειδή αδυνατούν να ανταποκριθούν στα νομικά προαπαιτούμενα. Αποθάρρυνση παραγόντων. Η γραφειοκρατία διώχνει τους ελάχιστους ανθρώπους που θέλουν να προσφέρουν τον ελεύθερο χρόνο τους στον αθλητισμό του νησιού. Προτάσεις για την επίλυση των προβλημάτων. Για να μην σβήσει το ποδόσφαιρο στη Ζάκυνθο, απαιτείται ένα ρεαλιστικό σχέδιο δράσης με τη συνεργασία του Δήμου, της Περιφέρειας Ιωνίων Νήσων, της ΕΠΣ Ζακύνθου και της Πολιτείας. Αναβάθμιση υποδομών, άμεση ολοκλήρωση του ενωσιακού γηπέδου Γαϊτανίου. Η ΕΠΣ Ζακύνθου πρέπει να πιέσει την περιφέρεια και το Δήμο για την άμεση ανακατασκευή και λειτουργία του γηπέδου. Αξιοποίηση κονδυλίων, σωστή διαχείριση και απορρόφηση των εγκεκριμένων αθλητικών κονδυλίων με απόλυτη διαφάνεια και ταχύτητα. Η οικονομική ανακούφιση, μείωση του κόστους διαιτησίας και παρατηρητών. Η ΕΠΣ Ζακύνθου οφείλει να μειώσει στο ελάχιστο τα παράβολα συμμετοχής και το κόστος των διαιτητών για τα τοπικά πρωταθλήματα, καθώς και να παράσχει δωρεάν ιατρική κάλυψη στους αγώνες. Δημοτική επιχορήγηση μετακινήσεων, θέσπιση ειδικού κονδυλίου από τον Δήμο για τη χρηματοδότηση των μετακινήσεων των ομάδων, ειδικά για τα σωματεία που αγωνίζονται σε εθνικές κατηγορίες ή μετακινούνται εκτός νησιού. Φορολογικές ελαμφρύσεις. Απλούστευση και διοικητική υποστήριξη. Γράφει διάφορα εδώ ο Ανδρέας, με εκτίμηση στο τέλος Ζουπάνος Ανδρέας, στερόγραφο. Πρόκειται για συσσωρευμένα διαχρονικά προβλήματα με την ανοχή, την αδιαφορία και τη συμμετοχή όλων μας. Κυρίως όμως με την απουσία της ΕΠΣ κατά την τελευταία 20ετία, και όχι μόνο, η οποία δεν οραματίστηκε, δεν ενέπνευσε και δεν διεκδίκησε δυναμικά από καμία αρχή της πολιτείας τη δημιουργία, την επίλυση των προβλημάτων και τη βελτίωση των αθλητικών υποδομών στο νησί μας. Κρίμα. Και κλείνει ο Ανδρέας Ζουπάνος, για το Δημοτικό Στάδιο Ολυμπιονικών δεν έχω να πω τίποτα παρά μόνο ντροπή. Μπράβο στον Ανδρέα, συγχαρητήρια Ανδρέα μου που έχεις το σθένος, έχεις το θάρρος να βγεις δημόσια και να τα καταγγείλεις όλα αυτά. Και λες την πραγματικότητα, είναι η ομή πραγματικότητα όλη αυτή που αναδεικνύεις. Αλλά όπως βλέπεις, φίλε Ανδρέα, και κυρίες και κύριοι, δεν ιδρώνει κανένα αυτή. Γιατί στο λεξικό τους, στο λεξιλόγιό τους, στο λεξικό τους, ναι, δεν υπάρχουν οι λέξεις συγγνώμη και παρετούμε. Έχετε δει πουθενά όλο αυτό το διάστημα με αυτό που γίνεται με το Δημοτικό Στάδιο Έγινε δημοτικό συμβούλιο, βρε παιδιά, και συζητήθηκε το θέμα του δημοτικού σταδίου και τι πρόκειται να γίνει. Και δεν ακούσαμε τη μιλιά του υπεύθυνου, του αντιδημάρχου αθλητισμού, του κυρίου Δρόσου. Δεν ακούστηκε η μιλιά του και μιλάγαμε για τον αθλητισμό, ο οποίος είναι και έμισθος. Τον πληρώνουμε εμείς. Και δεν γίνεται τίποτα στο νησί. Σε ό,τι αφορά τον αθλητισμό, δεν γίνεται τίποτα απολύτως. Και έχουμε έναν αντιδήμαρχο αθλητισμού, ο οποίος δεν ακούμε τίποτα από αυτόν και δεν βλέπουμε να γίνεται κάτι. Συγγνώμη που το λέω στο φίλο τον Παναγιώτη τον Δρόσο, γιατί τη χάνει να είμαστε και φίλοι χρόνια. Αλλά άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Δεν μπορείς να παίρνεις ένα μισθό 1.400 ευρώ πόσο είναι και να μην γίνεται τίποτα στο νησί. Δεν γίνεται τίποτα. Τα γήπεδα είναι σε άδεια κατάσταση. Βγήκανε οι ομάδες στη γενική του συνέλευση, εδώ οι τοπικές ομάδες, και είπανε, παιδιά, αν μέχρι το Σεπτέμβρη δεν έχει γίνει τίποτα, δεν έχετε βάλει ούτε μία, όχι πρόκα, καρφίτσα στα γήπεδα, εμείς δεν κατεβαίνουμε. Δεν ξέρω αν θα το υλοποιήσουν, αλλά στείλανε, βαρέσανε καμπανάκι. Και εδώ δεν γίνεται τίποτα. Εδώ η ομάδα έχει χαλάσει τόσα λεφτά, εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ, για να ανέβουν οι άνθρωποι, και το καταφέρανε. Και κάνανε περήφανοι όλη τη Ζάκυνθο. Γιατί θα ακούγεται η Ζάκυνθος σε όλη την Ελλάδα, σε έναν όμιλο πλέον που είμαστε, με πάρα πολύ ωραίες ομάδες, κορυφαίες ομάδες. Πανιόνιος, Λάρισα, Πανσεραϊκός, Καρδίτσα και ξεχνάω τώρα και κάποιες άλλες. Ιστορικές ομάδες. Θα ακούγεται η Ζάκυνθος και όλα τα παιχνίδια θα είναι τηλεοπτικά, εντός και εκτός έδρας. Και θα ακούγεται η Ζάκυνθος, θα μας κάνει περήφανους αυτή η ομάδα. Και εμείς να πούμε, δεν μπορούμε να φτιάξουμε το γήπεδο. Δεν έχουν βάλει ούτε μία πρόκα σήμερα που ο μήνας έχει 28 Ιουλίου. Είμαστε σοβαροί, μωρέ.

0: ταχύτητα και ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteltpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου, ταξιδέψτε με ασφάλεια.
1: Ξεκινά πέρα από τον Ύφαλο. Μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
2: Τη Βαϊάλα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάλα συνεχίζεται μόνο στον κινηματογράφο Φόσκολος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάλα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάλα.
3: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
4: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
5: Είσαι ηλίθια.
6: Ρε, έχεις τι πως είσαι.
4: Άσε μαζένουπα.
5: Πως είσαι έτσι ρε.
6: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
7: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
8: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
9: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
10: Ρίσμα 92.
11: Είμαι βουλής δικαίου αράγμενος στον αγάλιπτο και πίνω το φραπεδάκι μου με τις 36 ζάχαρες. Στο πολύ χάι ο δικός σου πηγέ μου. Ανεβασμένα πράγματα ρε παιδί μου. Blazer Lycost like παπούτσι Timberl καραβό πάρω και ακούω στον τόλμη τα καινούρια του γεράκι φωτιά στα σύνορα της γης και μου φεύγουν τα λάδια δικέ μου. Πολύ τραγούδια ρε παιδάκι μου, αυτά είναι τραγούδια. Όχι αυτά που λέει ο Σαββόπουλος στο τηλέφωνο σε παίρνω και δεν βγαίνεις γιατί έχει απεργία ότε. Και κλάτς μπουκάρει μέσα η κυρία. Και το πρώτο παιδί, το παιδί ρε παιδάκι μου, δημοσιογράφος μου λέει, και τι γνώμη έχετε περί ελεύθερη ραδιοφωνία τηλεόρασης. Μια στιγμή της λέω να φτιάξω δύο τζίβας ρίγκαν με στρογγυλά παγάκια και μέσα είμαι. Αποδέχεστε δηλαδή μου λέει, αποδέχομαι μόρι της λέω, και την περνάω στην από μέσα για να τελειώνομαι. Μια μισή ώρα δικιά μου με τα ραβέρζη δικιά σου με την ελεύθερη, ήρθα και κόρωσα ρε παιδί μου, σπήριασα ρε παιδάκι μου, μου φύγει ο τάκος. Δεν λέω ρε παιδάκι μου, ωραία η ελεύθερη, ε. Αλλά έτσι και πέσεις στο μπλα μπλα, τελικά μένεις με τη ραδιοφωνία στο χέρι.

5 λεπτά μετά τις 9 εδώ στο Πρίσμα 92. Καλημέρα Ζάκυνθος. Βέβαια αυτό που έλεγα πριν για τον αθλητισμό εδώ στο νησί και για τον αντιδήμαρχο, φταίει και ο δήμαρχος, γιατί δεν τραβάει αυτιά. Βλέπει ότι κάτι δεν πάει καλά, το γράφουν όλοι στα site, το γράφουν όλοι στο Facebook, στα social media, ότι τα γήπεδα είναι σε άθλια κατάσταση. Δεν πρέπει να ασχοληθεί και λίγο κι αυτός και ο δήμαρχος. Επίσης, κάτι άλλο που έχω παρατηρήσει, πηγαίνοντας όχι ανατακτά χρονικά διαστήματα, η αλήθεια είναι, στα δημοτικά συμβούλια, γιατί εντάξει, έχουμε και δουλειές, συν τις άλλες μπορούμε να τα δούμε και μέσω live streaming. Βέβαια, live streaming δεν μπορείς να καταλάβεις, όπως ένα γήπεδο, άλλο να το είσαι μέσα και να το ζεις από μέσα και άλλο να το βλέπεις από τηλεόραση έναν αγώνα ποδοσφαίρου ή μπάσκετ ή βόλεϊ κλπ. Ρε παιδιά, είναι τόσοι δημοτικοί σύμβουλοι. Εγώ μιλάω για τη δημοτική αρχή. Κάποιους από αυτούς δεν έχουμε ακούσει στο δημοτικό συμβούλιο τη λαλιά τους, τη φωνή τους. Περνάνε 2,5 με 3 ώρες, 4, και είναι απλοί θεατές. Και οι περισσότεροι από αυτούς πληρώνονται. Από εμάς είναι έμισθοι. Και πας στο δημοτικό συμβούλιο και δεν ακούς τη φωνή τους.

κύριος Κασιμάτης μου έχει στείλει ένα δελτίο τύπου. Δεν θα προλάβω σήμερα, αύριο όμως το λέω και δημόσια γιατί με ακούει ο κύριος Κασιμάτης. Θα το διαβάσω, ζητώ συγγνώμη κύριε Κασιμάτη, εκτός αν προλάβω στο τελευταίο ημίωρο. Πρέπει να πάω να καλέσω τον κύριο Ακτύπη τώρα, τον κύριο Νίκο Ακτύπη, πληρωτή δήμαρχο και υπεύθυνο αντιδήμαρχο παιδείας.

Μάλλον το έχει κλειστό ο κύριος Ακτύπης. Αν ακούει κάποιος που είναι μαζί του ή μπορεί να επικοινωνήσει αυτός και το πει ότι τον ψάχνουμε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, πάμε στους χορηγούς μας μέχρι να δούμε τι θα κάνουμε με τον κύριο Ακτύπη, αν θα μπορέσουμε να τον βγάλουμε. Διαφορετικά θα ασχοληθούμε με την υπόλοιπη ειδησιογραφία της ημέρας. Η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά και στη New Concept η λεπτομέρεια είναι η υπογραφή μας. Αναβαθμίστε την τουριστική σας επιχείρηση με κορυφαίο ξενοδοχειακό εξοπλισμό και επαγγελματικό ηματισμό που ξεχωρίζει. Δώστε στο σπίτι σας το χαρακτήρα που το αξίζει με μοναδικά έπιπλα οικιακής χρήσης. Και για τον απόλυτο ύπνο των πελατών σας ή το δικό σας, η New Concept είναι επίσημος αντιπρόσωπος των κορυφαίων στρωμάτων Μορφέας Μάτρης. Γιατί ο καλός ύπνος είναι ο δικός μας στόχος. New Concept, Φλόκα Γαϊτανίου, τηλέφωνα επικοινωνίας 26950-63360 για το εργοστάσιο και 26950-24639 για την έκθεσή μας. Οικολογική Γεωργική Βαρτζέλης Παναγιώτης Γεωπόνος. Από το 2001 κοντά σας με σεβασμό στον αγρότη, στον κτηνοτρόφο, στο μελισσοκόμο. Πλήρη γκάμα βιολογικών, φυτοπροστατευτικών προϊόντων και λιπασμάτων, εργαλείων, ζωοτροφών, μελισσοκομικών εφοδίων και πιστοποιημένων φυτοφαρμάκων. Σπόροι, φυτά, αυτόματο πότισμα, αγροτικά εφόδια με υπεύθυνη υποστήριξη υπαίθριων και θερμοτυπιακών καλλιεργειών. Προσιτές τιμές σε όλα μας τα είδη. Οικολογική Γεωργική Βαρτζέλης Παναγιώτης Γεωπόνος. Αγία Ελένη Σαρακινάδο. Τηλέφωνο 26950-24231. Vodafone Flex, η μοναδική υπηρεσία της Vodafone με την οποία μπορείς να αποκτήσεις όποια προϊόντα τεχνολογίας θέλεις απλά, εύκολα και γρήγορα. Και μάλιστα σε έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό σου. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς να περιμένεις. Vodafone Flex 36, χωρίς πολλά. Το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να επισκεφθείς σήμερα κιόλας στο κατάστημα Vodafone Ζακύνθου, στην Αλεξάνδρου Ρώμα 101 και τα υπόλοιπα τα αφήνεις στους ειδικούς. Bay San Marco, ξεκινάς εδώ, μένεις εδώ. Bay San Marco, με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Night, άποψη, ατμόσφαιρα, άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco, η μέρα σου έχει πλέον βάση. Bay San Marco, η πόλη σε τρία επίπεδα. Στη μαγευτική παραλία του Γέρακα στο Βασιλικό και μέσα σε ένα καταπράσινο κήπο θα βρείτε την πετρόχτιστη παραδοσιακή ταβέρνα Νίκος που διευθύνεται από τον Νίκο Βαρδακαστάνη και τη φιλόξενη οικογένειά του. Στην ταβέρνα ο Νίκος, η κουζίνα βασίζεται σε φρέσκα τοπικά υλικά από τον Βασιλικό και ολόκληρη τη Ζάκυνθο. Η ταβέρνα Νίκος, ειδικά για οικογένειες με παιδιά, διαθέτει μεγάλο κήπο και παιδική χαρά. Ταβέρνα Νίκος, Γέρακα Ζακύνθου, τηλέφωνα επικοινωνίας 26950-35416 και 6949-81-47-45. Αναζητάτε την απόλυτη καθαριότητα και υγιεινή στο χώρο σας. Η λύση έχει όνομα Fresh Guard. Στη Ζάκυνθο, στον Άγιο Κήρυκο, η Fresh Guard είναι ο αξιόπιστος συνεργάτης σας. Ειδικευόμαστε στις ολοκληρωμένες λύσεις προστασίας. Αναλαμβάνουμε απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις με εγγυημένα αποτελέσματα. Και για την επιχείρησή σας ή την οικία σας που τη χρησιμοποιείτε τους καλοκαιρινούς μήνες ως Airbnb, σας παρέχουμε επίσημη έκδοση πιστοποιητικών απεντόμωσης και μειοκτονίας. Τέρμα στα έντομα και τα παράσιτα χάρη στα εξειδικευμένα έντομα αποθητικά προϊόντα μας. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Καλέστε τώρα στο 6973-6497-12. Fresh Guard, η φρεσκάδα και η προστασία που σας αξίζει. Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί και στο φουρνάρικο, ξέρουμε. Σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκάκια από εσάς. Κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο, πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση, χοντρική, λιανική, στραβοπόη 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26950-45670. Για καλοκαιρινές αποδράσεις γεμάτες απόλαυση, ποιότητα και φρεσκάδα, το Καζαπλάγια Beach Bar Restaurant σας προσκαλεί να τις ζήσετε σε ρυθμούς μοναδικούς. Στην παραλία Μπανάνα στο Βασιλικό και στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις του Καζαπλάγια, οι επισκέπτες από το πρωί ως το βράδυ ζουν ξεχωριστές εμπειρίες. Καζαπλάγια, παραλία Μπανάνα, Βασιλικός. Ζήσε τη στιγμή. Ξένος ΑΤΒ, μια εταιρεία που δεν κατασκευάζει απλά, αλλά δημιουργεί λύσεις για το αύριο. Από τη Ζάκυνθο μέχρι κάθε γωνιά της Ελλάδος, η Ξένος ΑΤΒ συμβάλλει στη δημιουργία βιώσιμων και λειτουργικών χώρων.
Έχει αλλάξει σημαντικά την εικόνα του νησιού μας από τη στιγμή που άρχισε να δραστηριοποιείται στη διαχείριση αστικών αποβλήτων αλλά και στην αποκομιδή. Ξένος ΑΤΒ, Αμπελόκηπη Ζάκυνθος, τηλέφωνο 26 950 22 212.

0: φίλες και φίλοι, μαζί μας έχουμε τον αναπληρωτή δήμαρχο, τον αντιδήμαρχο παιδείας, τον κύριο Νίκο Ακτύπη, να συνομιλήσουμε για τις εργασίες που γίνονται αυτή την ώρα στα σχολεία μας. Και μπράβο στον αντιδήμαρχο, ο οποίος έχει ξεκινήσει από τώρα και δεν περιμένει την τελευταία στιγμή. Δεν περιμένει δηλαδή στο παραένα της νέας σχολικής σεζόν για να ξεκινήσει τις εργασίες. Καλημέρα κύριε αντιδήμαρχε, τι κάνετε?
1: Αυτόπλε, καλή σας ημέρα, καλημέρα στους αγροατές σας, καλό καλοκαίρι, καλές διακοπές. Εμείς θα έλεγα ότι όχι έχουμε ξεκινήσει, θα έλεγα ότι έχουμε αργήσει κιόλας. Γιατί είναι μεγάλες ανάγκες.
0: Ναι, ναι, σωστά.
1: Είναι πάρα πολλά τα σχολεία και τα αιτήματα που έχουν κάνει οι συνάδελφοι, οι διευθυντές και οι σύλλογοι γονέων και δημών είναι πάρα πολλά. Τα σχολεία προσπαθούμε να τα φέρουμε σε μια σειρά. Ήδη ο εργολάβος έχει ξεκινήσει, ο εργολάβος που είχαμε αναθέσει πριν δύο χρόνια, ο κύριος Τσέγκας, έχει ξεκινήσει εργασίες σε σχολεία που το έχουμε υποδείξει. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο νηπιαγωγείο Γαϊτανίου για να δει ποιες εργασίες θα γίνουν και εφόσον τελειώσει το νηπιαγωγείο τη Διδακιά. Εκτελούν τώρα τα έργα σχετικά με τις χρηματοδοτήσεις, τις οποίες εξασφαλίσαμε στα Δήμος, με τη βοήθεια φυσικά του βουλευτή του Γενίσου Σταθίτη, στο Μαρία Γιαννάκου. Ένα μεγάλο συγκρότημα όπως είναι το ΕΠΑΛ, που έχει πάρα πολλά παιδιά και τα κτίρια είναι πάρα πολλά. Αυτή τη στιγμή ανακοινίζεται.
0: Και στο Βουγιάτο το ΕΝΕΓΙΛ, έτσι.
1: Και στο Μπουγιάτο το ΕΝΕΓΙΛ, ναι.
0: Αυτά τα δύο που είναι.
1: Αυτά τα δύο σχολεία είμαστε σε προνομιακή θέση, θα
0: λέω. Μπράβο.
1: Θα πάτε εδώ, γιατί
0: και ειδικά για το ΕΝΕΓΙΛ, κύριε αντιδήμαρχε.
1: Το σχολείο του Αγγελικού είχε μεγάλο προπολογισμό και θα μπορούσε να ενταχθεί μόνο αυτό, αλλά καταφέραμε με προσπάθειες, φυσικά θα σας το λέω και πάλι, του Δημάρχου και του Βουλευτή, να ενταχθεί και το ΕΝΕΓΙΛ.
0: Μπράβο.
1: Μια φοβερή δουλειά με ένα αμφιθέατρο για παραστάσεις των παιδιών, προάβλιος χώρος τεράστιος, διαμορφώνεται με αθλιοπαιδιές και διάφορα άλλα που είναι απαραίτητα για τα παιδιά. Και παράλληλα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, με τις συμβάσεις οι οποίες υλοποιήσαμε το τελευταίο διάστημα, πήραμε ανθρώπους για να βάψουμε κάποια σχολεία και αυτή τη στιγμή επιβλέποντα, θα έλεγα, τον υπάλληλο τον κύριο Κόμι των τεχνικών συνεργείων, και με μια ομάδα ανθρώπων 3-4 ατόμων έχουμε ξεκινήσει τη διαδικασία να βάφουμε κάποια σχολεία τα οποία είναι σημαντικά και έπρεπε να έχουμε έρθει από πρώτη.
0: Μπράβο. Να ρωτήσω κάτι, κύριε αντιδήμαρχε, σχετικά με το δεύτερο δημοτικό, τι γίνεται και με το κτίριο που είναι εγκαταλελειμμένο πλέον, αλλά και αν θα έχετε βρει χώρο για να γίνει το νέο σχολείο?
1: Εγώ θέλω να είμαι ειλικρινής και απέναντι σε εσάς και απέναντι σε εσάς.
0: Αυτό, ναι, κυρίως το δεύτερο.
1: Έχουμε και μια καθυστέρηση εκεί. Σχετικά όχι με την αγορά του κοπέλου, σχετικά με τη σύνταξη μελετών υπάρχει μια δυσκολία.
0: Συγγνώμη, έχει βρεθεί δηλαδή το ακίνητο?
1: Το οικόπεδο έχει βρεθεί.
0: Πού, στα Καμίνια?
1: Είμαστε στη διαδικασία να ολοκληρώσουμε αυτή την αγοροπολισία.
0: Στα Καμίνια, κύριε αντιδήμαρχε?
1: Ναι, στην περιοχή των Καμίνιων.
0: Τέλεια.
1: Στα διοικητικά όρια του δεύτερου δημοτικού.
0: Ακριβώς. Να ρωτήσω όμως, με το παλιό κτίριο, κύριε αντιδήμαρχε, τι γίνεται? Με το παλιό κτίριο τι γίνεται? Γιατί ανεβάζουν φωτογραφίες, συγγνώμη, ανεβάζουν οι συμπολίτες μας φωτογραφίες όπου κυκλοφορούν ποντίκια, καθαρσίες.
1: Όχι.
0: Αυτό,
1: επιτρέψτε μου να σας πω ότι όπως το αφήσαμε το δεύτερο, δεν το εγκαταλείψαμε σαν ένα ερείπιο.
0: Ναι.
1: Και ο προάβλιος χώρος έχει καθαριστεί και τα φυτά έχουν καθαριστεί και το έχουμε καθαρίσει. Και το, δηλαδή είναι σαν να είναι ένα σχολείο
0: ενεργεία.
1: Αυτό μπορούν να το καταθέσουν και οι γείτονες.
0: Όχι, σας πιστεύω, τι προς Θεού. Απλά είχαν ανεβάσει φωτογραφίες.
1: Εκείνο όμως που μπορώ να σας μεταφέρω και να σας καταθέσω είναι, εφόσον ολοκληρώσουν τη διαδικασία, τι ακριβώς θα πρέπει να κάνουμε με το καινούργιο δεύτερο, αμέσως μετά θα ασχοληθούμε, ενώ και παράλληλα μπορούμε να ασχοληθούμε, αλλά πιστεύω να περάσει το

0: Σωστά.
1: Το τι ακριβώς πρέπει να γίνει, το δεύτερο δημοτικό.
0: Σωστά.
1: Θα ακούσουμε και τη φωνή και των κατοίκων της γύρω περιοχής.
0: Σε ευρύτερης, ναι.
1: Και σε ευρύτερης περιοχής και θα αποφασίσουμε.
0: Σωστά.
1: Δεν είναι,
0: και έτσι πρέπει. Και έτσι πρέπει.
1: Ενός ατόμου.
0: Και όπως κάνατε και με το δεύτερο, τη μεταφορά του Δευτέρου, έτσι έγινε μια διαβούλευση και έτσι έπρεπε να γίνει δηλαδή.
1: Ακριβώς. Και εκείνο που θέλω να αναφέρω είναι ότι αυτή τη στιγμή είμαστε και στη διαδικασία υλοποίησης δύο άλλων σχολείων, της Δερματούσας που τα ακούτε πήγαινε πόσα χρόνια και εγώ τα ακούω.
0: Ναι, σωστά. Ναι.
1: Και μόνο εσείς. Και του Πέμπτου Δημοτικού.
0: Μπράβο. Αυτό είναι ευχάριστο.
1: Αυτό όμως πρέπει να σας μεταφέρω και να σας πω ότι η διαδικασία για να ενταχθούν αυτά τα έργα δεν είχε γίνει ποτέ. Δηλαδή, τι δεν είχε γίνει ποτέ. Για να συνταχθεί μια μελέτη και να είναι πλήρης για να την καταθέσουμε σε οποιοδήποτε χρηματοδοτικό πρόγραμμα μέσω ή για να χρηματοδοτηθεί.
0: Ναι.
1: Πρέπει να έχει όλες τις απαραίτητες αδειοδοτήσεις.
0: Μάλιστα.
1: Αυτές οι αδειοδοτήσεις είναι αδύνατον να συνταχθούν από τις τεχνικές μας υπηρεσίες. Σας το καταθέτει ο Αντιδήμαρχος Παιδείας.
0: Τέλεια.
1: Πρέπει λοιπόν αυτές τις μελέτες αμεσότατα να εξασφαλίσουμε χρήματα, να τις αναθέσουμε, θέλετε, να τις προκηρύξουμε, να τις δώσουμε σε ένα μελετητικό γραφείο με χρονοδιάγραμμα παράδοσης έτοιμης μελέτης για χρηματοδότηση.
0: Μάλιστα.
1: Μόνο έτσι θα λέμε και θα μιλούμε επί της ουσίας ότι έχουμε προχωρήσει ένα βήμα. Το να λέμε ότι υπάρχει μελέτη και η οποία υπήρχε σαν στα συρτάρια της περιφέρειας παλιά και θα τη δούμε και θα την επικαιροποιήσουμε και θα την κάνουμε, γυρίζουμε γύρω-γύρω από την ώρα μας.
0: Μάλιστα.
1: Θα πρέπει λοιπόν τώρα, τροποποίηση προπολογισμού, θέλουμε να κάνουμε ένα σχολείο. Ένα σχολείο, ωραία. Ποιο σχολείο? Το σχολείο το δεύτερο. Θα δοθεί μελέτη σε μελετητικό γραφείο με ημερομηνία παράδοση.
0: Έτσι.
1: Όχι μελέτη να πούμε ότι έχουμε στο στάζι μας
0: ένα
1: τεχνικό σχέδιο και λέμε ότι έχουμε μελέτη. Δεν έχουμε τίποτα.
0: Ναι, βέβαια.
1: Το καταλάβατε.
0: Ακριβώς.
1: Δεν έχουμε τίποτα. Το να λέμε ότι έχουμε. Ένα τοπογραφικό. Ωραία. Το έχουμε το πράγμα. Το κοιτάμε. Όχι. Πρέπει να συνταχθεί μελέτη με αρχιτεκτονικά. Με γεωλογική μελέτη που απαιτείται για τα σχολεία. Με τα πάντα. Έτσι το ώστε να τον επάλει στον φάκελο, να τον επάλει οπουδήποτε, είτε λέγεται Υπουργείο, είτε λέγεται Περιφέρεια, να λες ότι ενέταξε ένα έργο κομπλέ για να χρηματοδοτηθεί.
0: Μάλιστα. Αυτά. Κύριε Αντιδήμαρχε, ευχαριστώ. Δεν ξέρω αν θέλετε κάτι να συμπληρώσετε.
1: Να ευχηθώ σε όλους καλό υπόλοιπο καλοκαιριού. Τα πανηγύρια καλά κρατούν. Καλό είναι να πανηγυρίζουμε μετά το καλοκαίρι.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Για έργα που θα παραδώσουμε και για τα προβλήματα που θα αντιμετωπίσουμε το χειμώνα.
0: Σωστός. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ.
0: Για τη συμμετοχή σας. Καλημέρα. Ωραίος ο κύριος Αχτύπης. Είναι ένας έμπειρος αυτοδιοικητικός. Έχει περάσει από όλα τα πόστα. Έχει διατελέσει και δήμαρχος Λατίων. Είναι έμπειρος ο άνθρωπος και ξέρει, δεν μιλάει ξύλινα, μιλάει κανονικά, κοινωνικά, λαϊκά. Και σου λέει αυτό μπορώ να κάνω, δεν μπορώ να κάνω εκείνο, δεν μπορώ να κάνω το άλλο. Και θέλω η μελέτη να είναι έτοιμη τότε, όχι θα για να κοροϊδεύουμε τον κόσμο. Έτσι έπρεπε να μιλάνε όλοι.
2: Κάψε ό,τι θες και την καρδιά.
0: Και να μιλάνε, το κυριότερο, να μιλάνε, όχι μουγκαφών. Αντιδήμαρχοι τώρα και να μην μιλάνε στο Δημοτικό Συμβούλιο.
2: Σε έχω και να σε έχω.
0: Εντάξει. Υπάρχει και ένας εγωισμός, μια αξιοπρέπεια. Δεν μπορεί να πηγαίνεις εκεί να σε 4 ώρες και να μην ακούγεται η φωνή σου.
2: Και εγώ.
0: Δεν έχεις άποψη. Τότε γιατί είσαι εκεί. Θα μου πεις, είσαι εκεί γιατί σε ανέβασα εγώ εκεί. Όχι εγώ, ενώ όλοι μας. Οι απλοί πολίτες. Ναι, γι' αυτό σε ανέβασα όμως, για να διεκδικείς και να απαιτείς. Και καμιά φορά να πηγαίνεις και κόντρα στη δικιά σου την παράταξη. Δεν είναι κακό. Δεν θα σε σκοτώσουνε, ούτε θα σε διώξουνε. Αυτός ο φόβος μας έχει φάει. Αυτός ο φόβος. Μην πω κάτι κατά του δημάρχου, μην πω κάτι κατά του συναδέλφου. Ωραίο τραγούδι. Δώσε τα παραμύθια της γιαγιάς.

Και θα πάω να διαβάσω το email που μου έστειλε ο κύριος Κασιμάτης. Λοιπόν, το μυστήριο λύθηκε, λέει. Μετά τη συνέντευξη του κυρίου Ακτύπη, λύθηκε επιτέλους το μεγαλύτερο μυστήριο της Ζακύνθου. Για την παιδιατρική δεν φταίει η κυβέρνηση. Για τις ελλείψεις γιατρών δεν φταίει η κυβέρνηση. Για τις δεκάδες άγονες προκηρύξεις δεν φταίει η κυβέρνηση. Για το ότι οι γιατροί αποφεύγουν να υπηρετήσουν στο νοσοκομείο Ζακύνθου δεν φταίει η κυβέρνηση. Φταίει η πρώην Ομαρχιακή Επιτροπή ΣΥΡΙΖΑ Ζακύνθου του 3%. Μάλιστα, σύμφωνα με τη νέα πολιτική επιστήμη της Νέας Δημοκρατίας, επικεφαλής αυτής της πανίσχυρης δύναμης είναι ο καρδιολόγος κύριος Αντώνης Κασιμάτης, ο οποίος όπως φαίνεται διαθέτει υπερφυσικές ικανότητες. Αν λείπει παιδίατρος, Κασιμάτη. Αν δεν έρχεται γιατρός στη Ζάκυνθο, Κασιμάτη. Αν υπάρχουν κενές οργανικές θέσεις, Κασιμάτη. Αν καθυστερούν οι προσλήψεις, Κασιμάτη. Αν βρέχει, μάλλον και αυτός θα φταίει. 7 χρόνια κυβέρνηση με δεκάδες δισεκατομμύρια ευρώ από ευρωπαϊκούς πόρους, αλλά τελικά η μεγαλύτερη απειλή για το Εθνικό Σύστημα Υγείας αποδείχθηκε μια πρώην νομαρχιακή επιτροπή του 3%. Ούτε η υποχρηματοδότηση, ούτε η έλλειψη κινήτρων για τους γιατρούς, ούτε οι κυβερνητικές επιλογές που έχουν οδηγήσει τα δημόσια νοσοκομεία σε αδιέξοδο. Όχι. Το πραγματικό πρόβλημα είναι όσοι τολμούν να μιλούν δημόσια για την κατάσταση που βιώνουν καθημερινά οι πολίτες. Αν συνεχιστεί αυτή η λογική, σε λίγο θα μάθουμε ότι για την ακρίβεια, την κλιματική αλλαγή, τις λακκούβες, τους δρόμους και ό,τι άλλο στραβό συμβαίνει, ευθύνεται επίσης η πρώην Ομαρχιακή Επιτροπή ΣΥΡΙΖΑ Ζακύνθου. Η σάτιρα, βέβαια, σταματά εκεί όπου αρχίζει η πραγματικότητα. Και η πραγματικότητα είναι απλή. Οι πολίτες δεν ζητούν αποδιοπομπαίως τράγου, συγγνώμη. Ζητούν γιατρούς, στελεχωμένο νοσοκομείο και λύσεις. Και μια τελευταία απορία. Αν για όλα τα κακά της Ελλάδας εξακολουθεί να φταίει ο Αλέξης Τσίπρας και για όλα τα κακά της Ζακύνθου φταίει ο Αντώνης Κασιμάτης, τότε η κυβέρνηση και οι κυβερνητικοί βουλευτές τι ακριβώς κάνουν? Παρακολουθούν τις εξελίξεις από την εξέδρα ή βρίσκονται στην κυβέρνηση μόνο και μόνο για να ανακοινώνουν ποιος φταίει κάθε φορά? Γιατί αν φταίνε πάντα οι άλλοι, τότε μάλλον η Νέα Δημοκρατία κυβερνά μια χώρα στην οποία δεν έχει καμία ευθύνη. Εκτός κι αν αυτό είναι το νέο κυβερνητικό δόγμα. Εμείς κυβερνάμε, οι άλλοι φταίνε. Ζάκυνθος, 28 Εβδόμου 2026. Ενεργοί πολίτες της Προοδευτικής Συμπαράταξης, Αντώνης Κασιμάτης, Παναγιώτης Λίβος, Άννα Μεϊντάνη, Λούις Σπύρος Μουζάκης, Μάρκος Μπόλης. Αυτοί υπογράφουν το συγκεκριμένο δελτίο τύπου. Μου το στείλε βέβαια ο κύριος Κασιμάτης, μπερδεύτηκα εγώ λίγο, συγγνώμη.

27,5 λεπτά μετά τις 9. Θα πάμε στο τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα και για σήμερα. Σε λίγο θα είμαστε μαζί, φίλες και φίλοι, και θα έχουμε μαζί μας, όπως σας έχουμε πει, την κυρία Ευαγγελία Κομπότη. Είναι αλλεργιολόγος, τέος διευθύντρια του ΕΣΥ, του Αλλεργιολογικού Τμήματος Γενικού Νοσοκομείου Αττικής Λαϊκό, και επιστημονική συνεργάτης της κλινικής Γαλινός εδώ στη Ζάκυνθο. Σε λίγο μαζί να μιλήσουμε για διάφορες αλλεργίες.

0: και 2. Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλαίσια The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλαίσας The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
1: Hello, can you help me please? I need some information about Zakynthos Island.
2: Zakynthos, ναι, Hyaris, καλά είσαι.
1: Yes, I know that. But can you tell me some places for good food, hotels, a bank, a shopping?
2: Slow, κοπέλα μου. Εσύ θέλεις πολλά και εγώ τι help να σου δώσω.
3: Look, take το χάρτη Sky Map και θα τα βρεις everything.
4: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ζακύνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
5: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
4: SkyMap. Ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
5: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
3: Άντε τώρα να τις τα έλεγα στα αγγλικά όλα αυτά.
6: Who doesn't understand pain?
7: Κρίστοφερ Νόλαν. Ο σκηνοθέτης μεγάλων, πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας. Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9.30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας εκτός Σαββάτου και κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος με τέλειο κλιματισμό.
8: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
9: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
10: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
11: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.
12: Πρίσμα 92.
13: Ωραία. Ανοίξτε το σας.
14: Δεν μπορώ, γιατρέ.
13: Μα ανοίξτε το. Αυτό είναι.
14: Με τρέλανες, γιατρέ.
13: Μα δεν τα άνοιξα.
14: Δεν μπορώ.
13: Καθίστε, ηρεμήστε. Να πιούμε ένα κονιακάκι, έτσι για να κάνετε κουράγιο. Να, αυτό θα σας στυλώσει. Πιέτε το.
14: Ευχαριστώ. Στην υγειά σας, γιατρέ.
13: Στην υγειά σας. Καλύτερα τώρα.
14: Κάπως.
13: Συγγύρθατε.
14: Ναι, λιγάκι.
13: Τώρα ανοίξτε να κοιτάξουμε το δόντι.
14: Όχι, μη! Δεν θα σε αφήσω να με πιάσει, γιατρέ. Αποκλείεται. Από απόσταση, αν μπορεί να κάνει τίποτα, έχει καλό. Να με πλησιάσει, αποκλείεται.
13: Πάλι πονά. Πάλι πονά.
14: Ναι.
13: Να πιούμε άλλο ένα κονιακάκι, έτσι.
14: Μπράβο, να πιούμε, γιατρέ. Βάλε άλλο ένα. Μα δεν μου λε, γιατρέ. Σε οδοντίατριο ήρθε ή σε μπαρ.
13: Πιέτε το και να συνέλθετε.
14: Γεια μα.
13: Γεια. Πώς είσαστε?
14: Μια χαρά.
13: Ωραία. Τώρα ανοίξτε το στόμα.
14: Βοήθεια! Πολυκατοικία! Κοινόχρηστα!
13: Μα μη φωνάζετε, κύριε. Εδώ είναι ιατρείο, εδώ είναι επιστήμη.
14: Η γιατρά μην με πλησιάζει, θα σκοπαλίσω κανένα μπροστά στο κεφάλι.
13: Ωραία. Θα σας φέρω άλλο ένα διπλό κονιάκ, έτσι και να πάρετε κουράγιο.
14: Πρόσφατα. Ωραία ιδέα.
13: Ωραία.
14: Τι είναι αυτό. Έφωνο λίπτα. Μη χαζεύεις εμένα, πάρ' το μικρόφωνο από μπροστά μου.
13: Πιέτε το κι αυτό.
14: Βίβα μας.
13: Γεια. Τώρα πώς είστε.
14: Μια χαρά, γιατρέ.
13: Ωραία, τώρα θα το βγάλουμε εύκολα. Ανοίξτε.
14: Άσε με! Ανάθεμά σε! Χόμπε!
13: Το όπιατε.
14: Το Όποια μάλιστα.
13: Και τώρα πώς είστε?
14: Μια χαρά είμαι, γιατρέ.
13: Δηλαδή επήρετε θάρρος?
14: Θάρρος δεν θα πει τίποτα. Εμένα που με βλέπεις, γιατρέ, μπορώ να τα βάλω τώρα με 4 μεναρχίες.
13: Μπράβο!
14: Μπράβο μου 100 φορές. Και όποιος τολμάει, ας έρθει να μου βγάλει το δόντι, κύριε Σουλουμπάμια.

Λοιπόν, εδώ είμαστε. Είμαστε 37,5 λεπτά μετά τις 9, φίλες και φίλοι. Ζητώ συγγνώμη που ήμουν εκτός αέρα για μερικά λεπτά, αλλά έπρεπε να υποδεχθώ την εκλεκτή καλεσμένη μας. Την έχω προαναγγείλει αρκετές φορές, οπότε ξέρετε. Έρχονται και φεύγουν. Σήμερα είναι μαζί μας η κυρία Ευαγγελία Κομπότη. Είναι αλλεργιολόγος. Τέος διευθύντρια του ΕΣΥ, του Αλλεργιολογικού Τμήματος του Γενικού Νοσοκομείου Αττικής Λαϊκό. Και πλέον είναι και επιστημονική συνεργάτης στην ημερήσια κλινική ημερήσιας νοσηλείας Γαλινός. Είναι μια ειδικότητα η οποία δεν υπάρχει στην Ζάκυνθο. Οπότε θα έχουμε πολλά να πούμε σε αυτές τις 20 λεπτά που απομένουν με την κυρία Κομπότη. Σε λίγο μαζί, να φτιάξω λίγο έτσι εδώ τα μικρόφωνα κλπ.

0: λοιπόν, εδώ είμαστε. Μαζί μας έχουμε, όπως είπαμε, την κυρία Κομπότη. Καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε.
1: Καλή σας ημέρα. Ευχαριστώ πολύ. Καλώς σας βρήκα στο όμορφο νησί σας. Καλημέρα και σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Έχετε ξανάρθει, κυρία Κομπότη?
1: Έχω έρθει πέρυσι.
0: Α, ως και... επισκέπτρια, ως.
1: Πέρυσι, γιατί φρόντιζα κάποιον στους ασθενείς εδώ και έτσι ξεκίνησε η συνεργασία μου με την κλινική Γαλλινός. Γιατί πραγματικά κάνουμε μια. Μπορώ στο Γαλλινό να κάνω και θεραπείες, οι οποίες είναι δύσκολες να γίνουν σε ένα ιδιωτικό ιατρείο. Mm-hmm. Και έρχομαι πλέον από το φθινόπωρο μια φορά το μήνα.
0: Να, ωραία.
1: Ναι, εκεί η γραμματεία του Γαλλινού φροντίζει για τα ραντεβού μου, για όποιον ενδιαφέρεται να φροντίσει το αλλεργιολογικό του πρόβλημα.
0: Και αναλόγως στα ραντεβού που έχει κλείσει η γραμματεία του Γαλλινού, κάθεστε ανάλογες ημέρες στο νησί, λογικά.
1: Ναι, ισχύει. Συνήθως κάθομαι 2 μέρες, δηλαδή μένω μια νύχτα.
0: Okay.
1: Τώρα, λόγω καλοκαιριού και διαφόρων έτσι τεστ που έπρεπε να κάνω, έχω φροντίσει να μείνω λίγο περισσότερο.
0: Ναι, λίγο παραπάνω. Να πούμε,
1: οπότε, όποιος ενδιαφέρεται και έχει κάποιο επίγον πρόβλημα, θα πω, είμαστε διάθεσή του.
0: Θα πούμε όμως τι πρόβλημα πρέπει να έχει για να καταλάβει για ποιο λόγο θα πρέπει να επισκεφτεί την κυρία Κομπότη στο Γαλλινό.
1: Ναι, βεβαίως.
0: Πριν πάμε εκεί, κυρία Κομπότη, να πούμε ότι στην κλινική Γαλλινός, εκτός από εσάς, την αλλεργιολόγο, υπάρχει παιδοενδοκρινολόγος. Υπάρχει αγκιοχειρουργός, υπάρχει ογκολόγος, παθολόγος, ορθοπαιδική, γενικός χειρουργός και επίσης υπάρχουν υπηρεσίες ασθενοφόρου και κατοίκων βοήθεια. Είναι μια σημαντική δομή ο Γαλλινός, ο οποίος βοηθάει πάρα πολύ, έτσι δεν είναι, τους απλούς πολίτες του νησιού μας, αλλά και τους επισκέπτες που έρχονται κάθε χρόνο και μένουν εδώ στο νησί για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα.
1: Ισχύει αυτό και πραγματικά είναι πολύ... Είναι πολύ καλό και όχι μόνο για τον κόσμο, mm-hmm. αλλά και για τους ειδικούς γιατρούς να έχουν συνεργάτες, συναδέλφους από διάφορες ειδικότητες, γιατί έτσι μπορούμε να συνεργαστούμε καλύτερα.
0: Ακριβώς.
1: Και βρισκόμενοι όλοι οι γιατροί σε μια έτσι οργανωμένη νοσηλευτική μονάδα, μπορούμε να κάνουμε παραπάνω πράγματα από ό,τι θα κάναμε σε ένα ιδιωτικό απλό ιατρείο. Και θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ καλό για τον κόσμο της εκδήλωσης.
0: Ακριβώς. Και να συμπληρώσω, κυρία Κομπότη, εννοείται, το θεώρησα αυτονόητο, ότι υπάρχουν όλες οι ειδικότητες. Απλά διάβασα τις ειδικότητες που δεν υπάρχουν στο νησί. Δηλαδή δεν έχω ακούσει να υπάρχει παιδοενδοκρινολόγος στο νησί ή αγκιοχειρουργός, επίσης ογκολόγος. Εντάξει, βέβαια είναι πλέον στο νοσοκομείο γιατί γίνονται χημειοθεραπείες και είναι πάρα πολύ σωστό αυτό που έγινε στο νοσοκομείο μας, έτσι. Υπάρχει γενικός χειρουργός, αν δεν μπορούν να εξυπηρετηθούν εκεί στο νοσοκομείο άμεσα, μπορούν να επισκεφθούν την δομή αυτή. Λοιπόν, πάμε λίγο να δούμε με τις αλλεργίες της εποχής τι γίνεται, κυρία Κομπότη, και γιατί θα πρέπει να έρθουν σε εσάς, έτσι δεν είναι, να σας επισκεφθούν για προβλήματα που έχουν οι συμπολίτες μας.
1: Να μιλήσουμε λίγο λοιπόν για τις αλλεργίες του καλοκαιριού, λίγα λόγια, και μετά για το ποιο θα είναι έτσι, τι θα οθήσει τον ασθενή, τον κόσμο να έρθει να βρει έναν αλλεργιολόγο. Mm-hmm. Έχουμε φύγει πλέον από την άνοιξη, το ξέρετε όλοι, είναι πλέον πολύ ζέστη, είναι στα μέσα του καλοκαιριού. Ένα πρόβλημα, δεν έχουμε πλέον, θέλω να πω, τις αλλεργικές ρινίτιδες ή το άσθημα που έχουμε την άνοιξη, αλλά κάποιοι λίγοι ασθενείς μπορεί να έχουν ακόμα προβλήματα mm-hmm. τέτοιου τύπου, με εφταρνίσματα, καταρροή, φαγούρες και λίγο βήχα ή δύσπνοια. Αυτά όμως σιγά σιγά υποχωρούν. Έχουμε όμως μερικά ιδιαίτερα θεματάκια το καλοκαίρι, όπως ας πούμε την κνίδωση εκ ψύχους, δηλαδή υπάρχει μία μορφή εξανθήματος που βγαίνει μέσα στη θάλασσα, κυρίως όταν κάνουμε τα πρώτα μπάνια mm-hmm. ή όταν μπούμε σε μια παγωμένη θάλασσα. Είναι άνθρωποι που κάνουν, να το πω έτσι κοινά, αλλεργία στο κρύο. Θέλουν μια ιδιαίτερη προσοχή, χρειάζονται οδηγίες, γιατί μπορεί εκτός από το εξάνθημα που εμφανίζεται όταν μπουν στο κρύο νερό, μπορεί να, σπάνια βέβαια αυτό, να μην τρομάξουμε τον κόσμο, μπορεί να έχουν και αναφυλαξία στο κρύο. Εκεί χρειάζονται λοιπόν και στις δύο περιπτώσεις ιδιαίτερες οδηγίες, κάνουμε τεστ, καθοδηγούμε τους ασθενείς τι θα κάνουν και ή αν χρειάζονται και εξετάσεις αίματος να γίνουν, γιατί καμιά φορά σπάνια είναι δεύτερο παθή σε άλλο νόσημα. Άρα νομίζω ότι η διερεύνηση από τον αλλεργιολόγο και η σωστή κατεύθυνση είναι πολύ σημαντική. Επίσης, σπανιότερο μεν υπάρχει αλλεργία στη ζέστη, το αντίθετο δηλαδή αυτού, στον ήλιο ή στην εντοπισμένη θερμότητα το λέμε, δηλαδή άνθρωποι που δεν μπορούν να αντέξουν την έκθεση στον ήλιο, όπως είπα λιγότερο συχνό αυτό, αλλά και αυτό χρειάζεται τη φροντίδα του, γιατί πραγματικά η ζωή αυτών των ασθενών είναι δύσκολη. Mm-hmm. Γενικά οι κνηδώσεις, δηλαδή οι πετάλες που βγάζει κάποιος στο σώμα, καντήλες που μπορεί να γεμίσει λιγότερο ή περισσότερο, εξακολουθούν να υπάρχουν αυτή την εποχή. Είναι ένα συχνό φαινόμενο η κνήδωση, είτε οξία είτε χρόνιας μορφής. Χρόνιας είναι αυτοί οι ασθενείς που το έχουν σχεδόν κάθε μέρα για πάνω από 6 εβδομάδες. Mm-hmm. Εκεί χρειάζονται επίσης μια καλή προσέγγιση και διερεύνηση και αιματολογικά και να συζητήσουμε το πρόβλημα, και αν είναι σε μορφή οξία, δηλαδή σε λιγότερο από 6 εβδομάδες θα εμφανίζονται περιστασιακά αυτά τα εξανθήματα, ίσως εκεί χρειάζεται να κάνουμε και κάποια τεστ. Άρα είναι σημαντικό να πάρουμε το ιστορικό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να πάρει σωστά το ιστορικό και λεπτομερές ο αλλεργιολόγος για να κατευθύνει σωστά τον ασθενή του.
0: Μάλιστα.
1: Επίσης, από τώρα εποχιακά θέλει μεγάλη προσοχή όλο το χρόνο, αλλά πιο πολύ το καλοκαίρι, οι αναφυλαξίες που έχουμε το αλλεργικό σοκ από τα έντομα. Και μιλάω για τη σφίκα και τη μέλισσα.
0: Σωστά.
1: Όχι τα υπόλοιπα έντομα. Το κουνούπι δεν κάνει σχεδόν ποτέ, κάνει εντάξει τοπικές, εκεί μπορούμε πολύ εύκολα να το αντιμετωπίσουμε. Μιλάω για τους ανθρώπους που παθαίνουν αλλεργικό σοκ, μπορεί όλοι να μην σοκάρονται, να μην χάνουν τις αισθήσεις τους, να έχουμε πολύ αισθήσεων, αλλά μπορεί να έχουν υπιότερα συμπτώματα, όμως χρειάζεται να τους δούμε, να κάνουμε τεστ και να κάνουν θεραπεία. Η μόνη θεραπεία που υπάρχει στην περίπτωση αυτή είναι νοσοθεραπεία. Την κάνουν αλλεργιολόγοι και από παιδικής ηλικίας μέχρι τον ενηλίκο να λαμβάνουμε η αλλεργιολογία. Να πω σε παρένθεση, είναι ειδικότητα ενηλίκων και παιδών.
0: Α, μάλιστα.
1: Ναι, οπότε και γύρω από αυτό το θέμα... προσωπικά κάνω εδώ θεραπείες στο Γαλλινό, γιατί χρειάζεται οργανωμένη καλύτερα μονάδα. Mm-hmm. Οπότε είμαι στη διάθεση του κόσμου, γιατί πραγματικά κινδυνεύουν. Mm-hmm. Πέρα δηλαδή από τα φάρμακα που θα δώσουμε για την αντιμετώπιση του επεισοδίου, που εντάξει είναι τα γνωστά, κορτιζόνη στα τεσπανδυνικά και αδρεναλίνη. Mm-hmm. Γιατί η κορτιζόνη, παιδιά, δεν φτάνει.
0: Ναι.
1: Χρειάζεται όμως ο κάθε ασθενής να πάρει προσωποποιημένα τις δικές του οδηγίες γραπτές, να τον εκπαιδεύσουμε, να κάνουμε τεστ, να κάνουμε όλο τον έλεγχο που χρειάζεται και να μπει σε θεραπεία. Είναι πολύ σημαντικό αυτό.
0: Ναι, να ρωτήσω, γιατί έχουμε κάποιες ερωτήσεις από ακροατές που μας ακούν. Λέει, μπορούμε να ρωτήσουμε, λέει, την κυρία Κομπότη, και συγχαρητήρια, λέει, που την έχετε μαζί σας. Όχι εγώ. Συγχαρητήρια στην κυρία Κομπότη που είναι μαζί μας. Λένε λοιπόν, ρωτάνε, εγώ, λέει, δεν είμαι αλλεργικός εξ όσων γνωρίζω. Αν με τσιμπήσει μία σφίκα στο δρόμο με το αυτοκίνητο που πηγαίνω ή με το μηχανάκι, τι πρέπει να κάνω?
1: Καταρχάς σταματήστε να οδηγείτε, γιατί θα πρέπει να δείτε αν έχει πιο γενικευμένα συμπτώματα. Mm-hmm. Αν αρχίσει φαγούρα στο δέρμα, ξάνθημα, πετάλες, καντήλες, αυτά που λέμε κοινά, αίσθημα δύσπνοιας, να σφυρίζει, αναπνοή, να βραχνιάσει η φωνή μας, αν μπορούμε να μιλήσουμε πολύ καλά, ή να αρχίσουμε να ζαλιζόμαστε, σταματήστε σε μια άκρη και καλέστε βοήθεια. Mm-hmm. Γιατί το να οδηγήσετε, αν αρχίσετε να χάνετε τις αισθήσεις, εννοείται ότι κινδυνεύετε κι εσείς και άλλος κόσμος.
0: Σωστά.
1: Και καλύτερα θα τρέξει κάποιος να σας βοηθήσει, να σας οδηγήσει σε κάποια μονάδα νοσηλείας, στο νοσοκομείο, ακόμα και σε φαρμακείο ή ιδιωτικό ιατρείο. Αυτό χρειάζεται για τα έντομα. Είναι σπάνιο, μην τρομοκρατήσουμε τον κόσμο, δεν είναι τόσο συχνό. Mm. Αλλά επειδή είστε ένα νησί πράσινο, φυσικά και έχετε και πολλά έντομα, και από ό,τι άμαθα πέρυσι οι σφίκες είχαν κάνει μεγάλη έφοδο στις παραλίες λόγω των πυρκαγιών.
0: Ισχύει.
1: Αυτό σχετικά με τα έντομα.
0: Ναι, λέει ένας φίλος εδώ, λέει, την κυρία Κομπότη, λέει, πού μπορούμε να τη βρούμε? Έχει κάποιο γραφείο, κάποιο ιατρείο? Όχι, όπως είπαμε, η κυρία Κομπότη έρχεται μετά από ραντεβού που κλείνεται στην κλινική Γαλλινός και έρχεται και βλέπει τα περιστατικά, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, επικοινωνείται με τη γραμματεία του Γαλινού, έρχομαι μια φορά το μήνα και μένω αναλόγως στον ραντεβού που υπάρχουν, γιατί ναι, υπάρχουν και κάποια ιδιαίτερα προβλήματα, όπως φαρμακευτική αλλεργία που τώρα θα την οργανώσω καλύτερα αυτή τη φορά που είμαι εδώ, γιατί έχω σε αναμονή ασθενής και είναι και αυτό ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα, γιατί ο κόσμος κάνει αλλεργία σε ένα αντιβιωτικό και μετά μένει χωρίς αυτή την κατηγορία.
0: Σωστά. Με ρωτάνε εδώ πώς μπορούμε να επικοινωνήσουμε με την Κλινική Γαλινός. Αν μπείτε στο γκουγκλάρετε Κλινική Γαλινός Ζάκυνθος, σας βγάλει το τηλέφωνο. Είναι το 2695048000. 48 και 3 μηδενικά. Είναι πολύ εύκολο. Θα το θυμάστε. Επίσης να πω και άλλη μια φορά ότι εκτός από την κυρία Κομπότη, την αλλεργιολόγο μας, υπάρχει παιδοενδοκρινολόγος στην Κλινική Γαλινός, άγγειο χειρουργός, ογκολόγος, ορθοπαιδικός, γενικός χειρουργός και επίσης όλες οι άλλες ειδικότητες. Υπάρχουν υπηρεσίες ασθενοφόρου, δηλαδή αν κάποιος θέλει να μεταφέρει τον άνθρωπό του από το ή προς το νοσοκομείο, υπάρχουν και αυτές οι υπηρεσίες. Υπάρχει κατοίκον βοήθεια και επίσης να πω ότι η Κλινική Γαλινός, κυρία Κομπότη, κάτι που μπορεί να το γνωρίζετε γιατί δεν είστε από εδώ, συνήθως κυρίως το χειμώνα και στους αγώνες, τους ποδοσφαιρικούς, αθλητικούς γενικότερα, συνεισφέρει με το ασθενοφόρο και με το πλήρωμα το εξοπλισμένο και σε άλλες εκδηλώσεις που γίνονται και το καλοκαίρι, σε διάφορες συναυλίες, σε διάφορα event που γίνονται στο νησί, συνεισφέρει δωρεάν, πηγαίνει και βοηθάει και βέβαια αχρίαστο να είναι το πλήρωμα, να είναι όλοι καλά όσοι παρακολουθούν αυτές τις εκδηλώσεις. Κάτι θέλετε να πείτε?
1: Ναι, πολύ σημαντικό αυτό, αυτή η δραστηριότητα της κλινικής, θα έλεγα. Εγώ θέλω να ενημερώσω ότι είμαι κάθε μήνα εδώ. Δεν σταματάω το χειμώνα επειδή δεν υπάρχει κλινική περίοδος. Και ευτυχώς που είναι ανοιχτή η κλινική.
0: Υπάρχουν περιστατικά?
1: Βεβαίως, γιατί υπάρχουν.
0: Κυρίως τι σας ζητάνε?
1: Κνηδώσεις, φαρμακευτική αλλεργία, αλλεργία στα έντομα, τα πάντα.
0: Να σας ρωτήσω κάτι, επειδή τώρα φτάνουμε προς το τέλος του καλοκαιριού, ο Αύγουστος είναι, μετά το Σεπτέμβριο σιγά σιγά θα μπούμε στο φθινόπωρο και αρχίζουν και τα σχολεία. Εκεί τι αλλεργίες έχουμε, κυρίως τα παιδιά, έτσι?
1: Δεν είναι ακριβώς αλλεργίες, ή τουλάχιστον να πω τα παιδάκια όταν ξεκινάει η πρώτη, ας πούμε, και νωρίτερα. Έχουμε τις ιώσεις. Όπου εκεί τα παιδάκια που έχουν κάποιο τοπικό έτσι αλλεργικό υπόβαθρο, αλλά ακόμη δεν το έχουν εκδηλώσει, αλλά και τα παιδάκια που δεν έχουν τέτοιο υπόβαθρο, περνώντας μια ιογενή λίμωξη, έχουν μια παράταση της αυτής της κατάστασης με βήχα, με δύσπνια. Οπότε φροντίζουμε και αυτά τα παιδάκια να περάσουν καλά το χειμώνα τους, να διευκολύνουμε αυτές τις ιώσεις, και όπως ξέρετε έχουμε πάρα πολλές πλέον τέτοιες ιώσεις, γιατί στα σχολικά περιβάλλοντα βεβαίως εννοείται ότι τα παιδάκια μεταδίδουν εύκολα τους ιούς αυτούς και χρειάζονται μια φροντίδα, ούτως ώστε να ελαττώνουμε αυτή την έκθεση στους ιούς, για να μην προσβάλλεται τόσο πολύ το αναπνευστικό τους και το κουβαλάνε στο μέλλον μαζί τους.
0: Μάλιστα.
1: Εκεί λοιπόν μπορούμε να δούμε και αυτό. Και βεβαίως φαρμακευτική αλλεργία, γιατί θα πάρουμε πιο συχνά αντιβιωτικά ή παυσίπονα και θα έχουμε τέτοια προβλήματα. Κάτι που αμέλησα να πω νωρίτερα είναι να προσέχουν οι άνθρωποι που παίρνουν αντιπερτασικά το καλοκαίρι ή κάποιες αντιβιώσεις. Αυτό το συζητήσουμε με τον γιατρό τους, είναι μια γενική πληροφορία που θα δώσω εγώ, δεν πρέπει να πούμε στον αέρα να αγχώσουμε τον κόσμο. Να προσέχουν την έκθεση στον ήλιο, αντιλιακό, καπέλο, ή να πάνε στη θάλασσα τις ώρες που πρέπει, δηλαδή μέχρι τις 12 και μετά τις 5.
0: Ένας άλλος ακροατής μου γράφει εδώ να ρωτήσει, θέλει. Πολλές φορές λέει που πηγαίνω στο γιατρό και θέλει να μου δώσει μια αντιβίωση, με ρωτάει αν έχω κάποια αλλεργία. Εγώ δεν γνωρίζω, λέει, γιατί δεν μου έχει τύχει κάτι, ας πούμε, ούτε κάποιος γιατρός μου είχε πει στο παρελθόν ότι είμαι αλλεργικός, ξέρω εγώ, στο τάδε. Τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση?
1: Κοιτάξτε, η φαρμακευτική αλλεργία μπορεί να συμβεί στον οποιοδήποτε άνθρωπο, από την παιδική ηλικία μέχρι τους υπερήλικες. Δυστυχώς δεν υπάρχει κάποιο γνώρισμα, κάποιο χαρακτηριστικό στον άνθρωπο που να πούμε αυτός θα πάθει φαρμακευτική αλλεργία και ο άλλος όχι. Δεν είναι πολύ συχνές αντιδράσεις οι φαρμακευτικές, οπότε μην σπείρουμε το πανικό. Εάν έχετε, πάρτε ένα αντιβιωτικό. Και είτε από την πρώτη κάψουλα, το πρώτο χάπ, είτε στην πορεία της, της θεραπείας εμφανίσετε κάποια συμπτώματα, φαγούρες, εξανθήματα, δύσπνοια κτλ, καλό να το συζητήσετε με τον γιατρό σας για να σας καθοδηγήσει αν θα πρέπει σας δει αλλεργιολόγος. Εγώ πολύ ευχαρίστως είμαι εδώ και θα κάνω τα πάντα γύρω από τις αλλεργίες.
0: Και κλείνοντας, κυρία Κουμπότη, να κάνουμε ένα flashback στο επάγγελμά σας και στην καριέρα σας, να μας πείτε λίγο δύο πράγματα για εσάς, γιατί δεν το κάναμε στην αρχή.
1: Ναι, βεβαίως. Εγώ λοιπόν ξεκίνησα την καριέρα μου στο Λαϊκό Νοσοκομείο κάνοντας εκεί την ειδικότητα, αφού είχα κάνει πριν 2 χρόνια παθολογίες, γιατί εμείς έχουμε σαν βάση, είμαστε παθολογικής κατεύθυνσης. Παλιά είχαμε 2 χρόνια παθολογίας ή παιδιατρική σαν βασική εκπαίδευση, τώρα έχουμε 1 χρόνο παιδιατρική, 1 παθολογία και συνέχεια κάνουμε 3 χρόνια αλλεργιολογίας καθαρά, όπου εκεί μαθαίνουμε τα πάντα γύρω από τις αλλεργίες. Εγώ λοιπόν η πορεία μου ήταν στο Λαϊκό, όπως έτσι έγινε, έμεινα εκεί, πήρα όλους τους, μπήκα στο ΕΣΥ δηλαδή, ήμουν φανατικός γιατρός του ΕΣΥ. Είναι ένα εκπαιδευτικό τμήμα το αλλεργιολογικό τμήμα του Λαϊκού, νομίζω είναι το πρώτο αλλεργιολογικό τμήμα που δημιουργήθηκε, έχει βγάλει τους περισσότερους αλλεργιολόγους και ελπίζω ότι είναι καλά εκπαιδευμένοι. Οπότε μπήκα πλέον όχι μόνο σαν γιατρός του ΕΣΥ, κάνοντας και εφημερίες, γιατί είναι πολύ ενεργό και δραστήριο τμήμα, αλλά εκπαιδεύοντας και τους νέους γιατρούς. Mm-hmm. Και αυτό ήταν ένα πολύ δυνατό ερέθισμα
0: σίγουρα,
1: για μένα.
0: Σίγουρα.
1: Και εκεί λοιπόν μέχρι πήρα μέχρι το βαθμό της διευθύντριας, έτσι γίνεται στο ΕΣΥ. Ναι, και τελείωσα την καριέρα μου το τέλος του 2023. Ναι,
0: πρόσφατα,
1: και πρόσφατα, ναι, και άνοιξα γιατρείο στο Ζωγράφου, κοντά από μένα, και ξεκίνησα εδώ τη συνεργασία, γιατί είχα ασθενείς ήδη που είχαν ανάγκη να έρθω.
0: Έτσι έγινε η γνωριμία σας με το Γαλινό και η συνεργασία. Δηλαδή είχατε κάποιους ακυθινούς ή ακυθινές, οι οποίες
1: με όθησαν, γιατρά ελάτε στο νησί, γιατί είναι δύσκολη μετάβαση στην Αθήνα.
0: Είναι έξοδα πολλά, κυρία Κομπότη. Είτε στην Πάτρα πας είτε στην Αθήνα, με το που μπαίνεις στο καράβι αρχίζουν τα έξοδα.
1: Αυτό έμαθα από το κόσμο και εγώ, γιατί δεν τα ήξερα.
0: Και η ταλαιπωρία, καταλαβαίνετε. Ή κάντε γρήγορα, γιατρέ, γιατί πρέπει να προλάβουμε το τελευταίο καράβι. Δεν μπορούμε να είμαστε μακριά από τη δουλειά μας την επόμενη μέρα. Ξέρετε, πολλοί το κάνανε αυθημερών.
1: Ναι, και ξέρετε, εμείς που είμαστε εκτός, δεν τη γνωρίζουμε αυτή την ιδιαιτερότητα.
0: Ναι, βέβαια.
1: Και στην Αθήνα να έρθετε, έχετε έξοδα, όχι μόνο το ταξίδι, μπορεί να μείνετε, δεν μπορούμε να τα κάνουμε όλα μέσα σε μια μέρα. Οπότε προσωπικά είμαι στη διάθεση του κόσμου.
0: Οπότε πλέον και εσείς το πήρατε απόφαση και λες.
1: Ναι,
0: και είπατε.
1: Είδα ότι υπάρχει και μεγάλη ανάγκη. Ξέρετε, για μένα, εντάξει, δεν είναι και πολύ εύκολο να αφήσω το ιατρείο και
0: σίγουρα,
1: φορά το μήνα εδώ.
0: Σίγουρα. Και όπως είπατε, έχει και όλα τα εφόδια ο Γαλινός, έτσι ώστε να μπορείτε
1: αυτό
0: να κάνετε άνετα τη δουλειά σας.
1: Βεβαίως, γιατί κάποιες ιατρικές πράξεις που κάνουμε στην αλλεργιολογία είναι πραγματικά λίγο επικίνδυνες. Βέβαια, τις κάνουμε πάντα με προσοχή. Εκεί θέλει καλή εκπαίδευση.
0: Σωστά.
1: Για να ξέρει πού μπορεί να προχωρήσει και πού όχι και τι να κάνει αν δεν μπορεί να προχωρήσει, και θέλουμε κάλυψη νοσηλευτική.
0: Ακριβώς.
1: Και κάλυψη ίσως και βοήθεια από άλλους συναδέλφους, και εκεί
0: την οποία την έχει ο Γαλινός,
1: την έχει, είναι κλινική.
0: Ωραία, σας ευχαριστώ θερμά, πέρασε ένα 20 λεπτό πάρα πολύ έτσι.
1: Και όλα σας ευχαριστώ εγώ για την πρόσκληση.
0: Θα έχουμε βέβαια δυνατότητα να τα ξαναπούμε και σε άλλες επισκέψεις που θα κάνετε στο νησί μας, και κυρίως θα πάμε τώρα το χειμώνα, θα έχουμε και άλλους γιατρούς και από το Γαλινό αλλά και γενικότερα και εδώ από τη Ζάκυνθο, έτσι ώστε να λέμε τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κόσμος, τα ιατρικά, και να μπορούν οι άνθρωποι από εδώ να τους δίνουν έτσι κάποιες κατευθύνσεις.
1: Ωραία. Εγώ είμαι στη διάθεσή σας ό,τι θέλετε.
0: Το ξέρω. Σας ευχαριστώ θερμά, κυρία Κομπότη.
1: Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Να είστε καλά. Καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα.
0: Λοιπόν, αυτά κυρίες και κύριοι. 58 λεπτά μετά τις 9, Πρίσμα 92, καλημέρα Ζάκυνθος, Γιώργος Αναγνωστόπουλος πίσω από το μικρόφωνο, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως και Παρασκευή 8 με 10. Να είστε όλοι καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ για την ακρόαση, μείνετε συντονισμένοι στο Πρίσμα, ακολουθεί η σύνδεση πρώτη για σήμερα με τον Real FM. 12 με 2 έρχεται καλή συνάδελφος και φίλη Μαριέτα Ποταμίτη με πάρα πολλές ειδήσεις, σχόλια αλλά και συνεντεύξεις. Από τις 2 μέχρι τις 5 έχουμε νέα σύνδεση με το Real FM με ενημερωτικές εκπομπές και δελτία ειδήσεων. 5 με 6 ένα μικρό μουσικό διάλειμμα μιας ώρας. 6 με 8 επανάληψη η εκπομπή της Μαριέτας. Για όσους από εσάς δεν μπορούν να την ακούσουν το μεσημέρι, 12 με 2. Και από τις 8 το απόγευμα μέχρι τις 8 την άλλη μέρα το πρωί, πάρα πολύ ωραία ελληνική μουσική, όπου στις 8 η ώρα το πρωί, 8 και 3 πρώτα λεπτά, ερχόμαστε εμείς. Να είστε όλοι καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ακρόαση. Σας αγαπώ και το ξέρετε. Καλή συνέχεια να έχετε και όπως λέω κάθε μέρα, προσοχή στους δρόμους. Γεια σας.

0: Κόσμο 92. Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteltpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου, ταξιδέψτε με ασφάλεια.
1: Εις ξεκινά, πέρα από τον Ύφαλο. Ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
2: Τη Βαϊάλα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάλα, συνεχίζεται μόνο στον κινηματογράφο Φόσχολος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία, με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάλα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάλα.
3: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
4: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.
0: Ρίσμα 92.
5: Λονίκη. Real FM.
6: Hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
7: Στην Drag Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atengo, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
6: Drag Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
7: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kus με κάπα.

0: Λίγο μετά τις 10 στο αληθινό ραδιοφωνό της πόλης, στον Real FM 97,8, πάμε για την τρίτη ώρα της εκπομπής. Σήμερα που έκανε την έκπληξη η κυρία Αμαλία Κάτζου και χωρίς να το περιμένουμε, εμφανίστηκε στο στούντιο, παρότι έχει άδεια, για να κάνουμε παρέα εκπομπή.
1: Πολύ χαρήκαμε.
0: Εγώ να δείτε μια χαρά που πήρα πρωί-πρωί όταν την είδα μπροστά μου.
2: Αν βλέπατε τα ματάκια του, τα γουρλωτά, τα γαλαζοπράσινα, πώς. Τι κάνεις εσύ, μου λέει.
0: Τα χάσα, παιδιά, τα χάσα. Κανονικά αυτή την εβδομάδα κάνουμε 8-11 με την Κασιανή.
2: Ναι.
0: Έχει τύχει κάτι προσωπικό στην Κασιανή, τη στέλνουμε και πάλι την αγάπη μας.
2: Τα φιλιά μας.
0: Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν εμφανίστηκε η κυρία Αμαλία Κάτζου. Είχε συνεννοηθεί βέβαια με το διευθυντή του σταθμού, τον κύριο Βασιλόπουλο. Αλλά εμένα δεν με είχαν ενημερώσει, μου το φύλαγαν για έκπληξη. Ακριβώς. Γιατί θέλανε να μου κάνουν έκπληξη. Και έτσι εμφανίστηκε μπροστά μου η κυρία Κάτζου. Ο κύριος Λάσκαρης Αγοραστός επίσης έχει κάνει την εμφάνισή του απέναντί μας στην επιμέλεια του ήχου και η κυρία Βάσια Κούτρα στο τηλεφωνικό κέντρο στο 211-200-8200.
2: Studio at realfm.gr για τα μηνύματά σας, που είναι και αρκετά και σας ευχαριστούμε. Πάμε για την τρίωρη εκπομπή, την τελευταία ώρα της τρίωρης εκπομπής εδώ, που βεβαίως στην πρώτη ώρα της εκπομπής, καλά μηνύματα για τις χιλόπιτες είδες που ήρθαν, έτσι.
0: Βέβαια, εγώ δεν τα είδα. Έτσι, έχει γίνει χαμός με τις χιλόπιτες. Λέει ο Χρήστος εδώ, ναι. Το χάσε στο κορμί καλαμαράκι το εσκεμμένο, αλλά σαν την αμαλίτσα δεν έχει. Ευχαριστούμε για την καθημερινή παρέα. Καλημέρα και σε σένα. Ο Κώστας λέει διπλή χιλόπιτα, μία για κάθε μουτσούνα, οπότε οχιά διμούτσουνη. Αυτό πάει μάλλον για σένα. Καλημέρα και στο Δήμο, από του χάρου τα δόντια γλίτωσε ο Ούλριχ. Ούλριχ γερά το βράδυ στον καρά, φωνάζει ο Δήμος.
2: Μια είδηση της τελευταίας στιγμής από το Πασόκ Κίνημα Αλλαγής. Στη μία η ώρα το μεσημέρι, ο πρόεδρος του Πασόκ, ο κ. Νίκος Ανδρουλάκης, θα συναντηθεί με τον ανεξάρτητο βουλευτή Μιχάλη Χουρδάκη στο γραφείο του στη Βουλή. Εντάξει, είναι αυτό που φημολογούνταν όλες τις προηγούμενες μέρες, ότι ο κ. Χουρδάκης θα ενταχθεί στο Πασόκ.
0: Ο κ. Χουρδάκης, αν θυμάμαι καλά, είχε εκλεγεί με την Πλεύση Ελευθερίας.
2: Και μετά είχε πάει στον κ. Κασελάκη.
0: Μετά ανεξαρτοποιήθηκε και είχε προσχωρήσει στο κόμμα του Στέφανου Κασελάκη.
2: Ναι, ναι, ακριβώς τώρα λοιπόν προσχωρεί στο Πασόκ. Είναι βέβαιο ότι μία το μεσημέρι έχει συνάντηση με ο κ. Χουρδάκης με τον κ. Νίκο Ανδρουλάκη, τον πρόεδρο του Πασόκ.
0: Υπάρχουν διεργασίες, υπάρχουν ζυμώσεις όπως καταλαβαίνετε στους κομματικούς μηχανισμούς για να είναι όλα έτοιμα από το Σεπτέμβριο, όταν θα μπούμε και επίσημα σε προεκλογική περίοδο. Χθες για παράδειγμα είχαμε και την επίσημη πλέον εγγραφή του Γιώργου Καραμέρου στην Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη με ένα βίντεο το οποίο ανέβασε στα social media, εκεί όπου εμφανίζεται να επιβιβάζεται σε ένα πλοίο και ένα σαλπάρι. Ναι. Το πλοίο έγραφε «Ελλάς».
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Δηλαδή πώς βλέπεις το λογότυπο της εταιρείας. Ναι. Έγραφε «Ελλάς» εκεί πέρα το πλοίο και ανέβασε ο Γιώργος ο
2: Καραμέρος. Είναι μέλος λοιπόν του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα.
0: Αυτό ακριβώς.
3: Γιώργο, ταξιδεύεις μόνος?
4: Επιβιβάζομαι μόνος, ταξιδεύουμε πολύ.
3: Πρώτη θέση.
4: Κατάστρωμα μια ζωή.
0: Κατάστρωμα μια ζωή ο Γιώργος ο Καραμέρος.
2: Κατάστρωμα.
0: Στρωματσάδα.
2: Έτσι ακριβώς, μπράβο, εκεί.
0: Καλά λοιπόν. Ταξίδια λοιπόν.
2: Ναι, ακριβώς. Λοιπόν, ο Κωνσταντίνος λέει: Άρε, έρμε καλαμαράκι, τι όνειρο να έβλεπες χθες το βράδυ. Ατρά, το Παπαγιανόπουλο. Θυμήθηκα στην ελληνική ταινία αυτό.
0: Η αλήθεια είναι ότι δυσκολεύτηκα λίγο να κοιμηθώ χθες το βράδυ. Καλημέρα στον Σωτήρη και στη Λένα. Τώρα που λέτε, λέει, για χιλοπίτες, πρέπει να αναφερθείτε και
2: στις πολύ.
0: Για χιλόπίτες. Το έχει τονίσει έτσι, γι' αυτό το διάβασα.
2: Πανάθεμα.
0: Ναι, γιατί υπάρχουν και χιλοπίτες.
2: Ωραίες.
0: Ωραίες χιλοπίτες. Απλά το έχουν τονίσει έτσι.
2: Η γιαγιά
0: κάμου
2: σχορεμένη, άνοιγε φίλε. Πω, τι ωραίες.
0: Ωραίες και εμένα μου αρέσουν.
2: Και εμένα πάρα πολύ.
0: Πάρα πολύ.
2: Ναι.
0: Τώρα λοιπόν που λέτε για χιλοπίτες, πρέπει να αναφερθείτε και στις πολιτικές, γιατί πίσω από τις λέξεις κρύβεται ο Αλέξης που λέει και το τραγούδι. Αναφέρεται στις πολιτικές χιλόπιτες λοιπόν, ναι, που έχουν πέσει. Υπενθυμίσουμε ότι σήμερα ο Αλέξης Τσίπρας έχει γενέθλια. Να το ευχηθούμε λοιπόν χρόνια πολλά, καλά και δημιουργικά.
5: Θέλω να σε ευχαριστήσω όλους και όλες, καθότι τα γενέθλιά μου είναι στην καρδιά του καλοκαιριού. Να ευχαριστήσω για τις ευχές.
0: Τίποτα, δεν κάνει,
2: ναι,
0: τίποτα.
2: Λίμωνο,
0: οι ευχές τσάμπα είναι.
2: Τσάμπα, δεν στοιχίζουν.
0: Περιμένω το κέρασμα.
5: Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, δεν ξέρω αν θα καταφέρω να σας κεράσω, γιατί είστε πολλοί σήμερα. Θα φροντίσω όμως να σας κεράσω με μεταφορικό τρόπο.
0: Να φροντίσεις.
2: Όχι, εμείς θέλουμε με μεταφορικό τρόπο, όχι το μεταφορικό.
0: Εμείς θέλουμε
2: ένα
0: κανονικό.
2: Κουτί γλυκά εδώ πέρα ή κάτι άλλο.
0: Πρόεδρε.
2: Πρόεδρε, όλα και όλα.
0: Να πιούμε ένα κρασάκι, κάτι μια μπύρα. Έτσι θα τη βγάλει.
2: Ένα μεζέ, κάτι.
0: Κάτι τι.
2: Λίγο κορέτσι, λίγο κοντοσούλα. Αυτά που αρέσει του καλαμπαράκι και εμένα μου αρέσει.
0: Ψιλοπράγματα, θα τσιμπήσουμε δηλαδή.
2: Κοίτα, αν είμαι εσύ και εγώ, να τσιμπήσω που αποκλείεται. Να τα κατασπαράξουμε μπορεί.
0: Δεν θα πεις κάτι.
2: Όχι, δεν είπα.
0: Καλημέρα και στο Βασίλειο. Ο Βασίλης επιμένει εκεί πέρα. Ευτυχώς που δεν έμπλεξε, λέει, με την κυρία Μπακογιάννη ο Ούλριχ και έφτιαξε τους Μετάλλικα. Καλημέρα και σε. Καλημέρα και στον Σταύρο στον Πειραιά. Μιλάμε, λέει, Άγιο είχε ο Μιχαλάκης. Καλημέρα και σε σένα, φίλε. Ο Μιχαλάκης είναι ο δικός που γλίτωσε από σένα. Άγιο, λέει, είχε ο Μιχαλάκης.
2: Ο Μιχαλάκης δεν το ξέρε. Τώρα...
0: Ο Μιχαλάκης τη γλίτωσε, ο Γιάννης δεν τη γλίτωσε.
2: Ακριβώς.
0: Καλημέρα και στο Βασίλη. Να αναφερθούμε, λέει, και στη δήλωση του Υπουργού Υγείας στην εκπομπή του Νίκου Στραβελάκη και της κυρίας Καραμίτρου. Αναφέρεται στη δήλωση τοποθέτηση που έκανε ο Άδωνης Γεωργιάδης σχετικά με την υπόθεση της Νοβάρτης και μια διαφήμιση που είχε πάρει μια δημοσιογράφος κτλ.
2: Ναι.
0: Να ακούσουμε λοιπόν τι είπε ο Άδωνης Γεωργιάδης για αυτή την υπόθεση, γιατί ρωτήθηκε εκεί από τη Μίνα Καραμίτρου και από τον Νίκο Στραβελάκη.
1: Εγώ για τη σκευωρία Νοβάρτης κατηγορήθηκα επί ΣΥΡΙΖΑ και ερευνούμουν από την Οικονομική Εισαγγελέα για 5 χρόνια. Ως γνωστόν αρχαιοθετήθηκα. Όλα τα υπόλοιπα είναι λάσπη και συκοφαντία από ανθρώπους όπως οι ΣΥΡΙΖΕΙ. Ναι, είναι αλήθεια.
0: Γιατί?
1: Μία συνάδελφός μας δημοσιογράφος, όταν δεν ήμουν υπουργός υγείας, είχε αποκλειστεί από μία διαφημιστική καμπάνια της Νοβάρτης, μου είπε: Βρε Άδωνη, παρακαλώ πολύ, αν του ξέρει, μου κλείσει από την διαφημιστική καμπάνια. Και Σλαμίνα, και ω το βρίσκω, παρακαλώ πολύ, κυρία Τάδε, δεν έχω το όνομα.
0: Άρα αυτό έγινε.
1: Ναι, και κλείσει και σε παρακαλώ πολύ, αν μπορεί να τη βάλει. Ναι, έγινε. Και λοιπόν.
0: Αυτή ήταν η απάντηση λοιπόν του Άδωνη Γεωργιάδη, ο οποίος λέει ότι αυτή η υπόθεση έχει ερευνηθεί, ότι υπήρχε μέσα στη δικογραφία της Νοβάρτης, δεν έχει προκύψει κάτι και ότι έχει αρχιοθετηθεί. Ήταν η χθεσινή δήλωση, μία από τις δηλώσεις που έκανε σε αυτή την εκπομπή, γιατί ρωτήθηκε στην εκπομπή εκεί η Αμαλία και για τον Αντώνη Σαμαρά και για το ενδεχόμενο της δημιουργίας του νέου κόμματος που πλέον είναι σίγουρο, για το αν θα κόψει από τη Νέα Δημοκρατία και για την επόμενη μέρα στις σχέσεις, τις πολιτικές πάντα σχέσεις μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και Αντώνη Σαμαρά.
1: Η δύναμη της φάλαγγος έγκυται στη συνοχή της, δηλαδή στην παράταξη. Κανένας δεν έχει δικαίωμα να διασπά την παράταξη. Η παράταξη είναι πάνω από τα πρόσωπα. Η παράταξη είναι πάνω από το άτομο. Η παράταξη είναι το σύνολο. Όποιος στρέφεται κατά της παράταξης, στρέφεται κατά της φάλαγγος, στρέφεται κατά της πατρίδος.
6: Καλά, στη συγκεκριμένη περίπτωση εσείς τον βγάλατε εκτός φάλαγγας. Κύριε Γεωργιάδη,
1: η παράταξη είναι αυτό που σας λέω τώρα.
6: Κύριε Γεωργιάδη.
0: Η παράταξη είναι φάλαγγα, ρε παιδί μου, πώς γίνονταν στην αρχαία Ελλάδα.
2: Είναι πάνω απ' όλα η παράταξη και όχι το πρόσωπο. Αυτό το μήνυμα έστειλε. Νομίζω ότι δεν είναι, ήταν ξεκάθαρο.
0: Ναι, αλλά στην αρχαία Ελλάδα, ξέρεις, κάνανε τη φάλαγγα.
2: Ναι.
0: Όλοι οι στρατιώτες μαζί, ένα σώμα, με τα δόρατα μπροστά. Έτσι, και υπήρχε και η μακεδονική φάλαγγα με τη Σάρισα,
2: ναι,
0: που ήταν μακρύ το δόρυ εκεί,
2: ναι,
0: κτλ. Και πήγαινε συντεταγμένα να αντιμετωπίσει τον εχθρό.
2: Ναι.
0: Εδώ σου λέει τώρα, άμα σπάσει τη φάλαγγα. Τέλος, δηλαδή.
2: Ναι, ναι, τέλος.
0: Δεν υπάρχει εκεί πέρα. Είναι το κόκκινο, η κόκκινη γραμμή. Ναι. Είναι το όριο εκεί πέρα. Γιατί δεν πρέπει να σπάσει η
2: φάλαγγα. Τέλος.
0: Ναι, κατάλαβες. Θες να μπεις και εσύ στη φάλαγγα.
2: Εγώ...
0: Να κάνουμε μια δική μας φάλαγγα.
2: Α, με δική μας θα κάνουμε. Αλλά σε άλλον φάλαγγα δεν θα
0: κάνουμε. Όχι
2: να
0: σε άλλον, ρε παιδί.
2: Εμείς θα κάνουμε.
0: Δική μας φάλαγγα.
2: Θα έρθει στο γυμναστήριο τώρα, τι γίνεται.
0: Επειδή έχουμε χάσει τώρα την κουβέντα με τη φάλαγγα και την αρχαία Ελλάδα.
2: Τι
0: και
2: τα...
0: διαβάζω μήνυμα το οποίο έχει έρθει νωρίτερα εδώ. Το έχει στείλει ο φίλος μας ο Πάνος.
2: Τι.
0: Και λέει: απορώ για αυτό που αναφέρατε έκρηξη του ενδιαφέροντος ξένων να μάθουν τα ελληνικά, δεδομένου ότι σε όλη την ταινία στην Οδύσσεια όλοι μιλούσαν άπτεστα αγγλικά.
2: Ναι.
0: Επειδή λέει η σκηνή όπου μεταφράζει κάποιος σύντροφος του Οδυσσέα τα νέο ελληνικά που μιλάει κάποιος κομπάρσος στα αγγλικά για να συνεννοηθούν, με συγκίνησε βαθύτατα. Κάτι σκύρτησε μέσα μου. Καλημέρα,
2: καλημέρα
0: Παναγιώτη.
2: Καλημέρα.
0: Έχεις δίκιο, ναι, εντάξει, η ταινία είναι στα αγγλικά, προφανώς. Υπάρχει όμως αυτό το οποίο σας μεταφέραμε νωρίτερα, ένα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον ξαφνικά.
2: Υπάρχει.
0: Και σε Μεγάλη Βρετανία.
2: Και σε άλλες
0: χώρες.
2: Για τα αρχαία ελληνικά και τα ελληνικά γενικότερα.
0: Ακριβώς. Ακριβώς αυτό.
2: Περίμενε, σταμάτα λίγο. Δεν έχεις βάλει γλώσσα μέσα σου σήμερα.
0: Είναι από τη χαρά μου.
2: Που με είδες, αυτό. Δεν μπορείς να την κρύψεις τη χαρά σου. Λοιπόν, ένας κόσμος γεμάτος προνόμια και εκπτώσεις είναι εδώ και σας περιμένει να τον ανακαλύψετε. Ο λόγος για το Προτέρια Club, το πρόγραμμα επιβράβευσης πελατών της Προτέρια, που σας ταξιδεύει με έως και 20% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού τη Sky Express. Κατεβάστε το Προτέρια App και μπείτε στο Club για να ανακαλύψετε αγαπημένα προϊόντα και υπηρεσίες από κορυφαία brands. Γίνετε πελάτες στο Proteria.gr σε ένα από τα 85 καταστήματα Προτέρια ή καλέστε στο 18 3 11.
0: τώρα. Αν επενδύεις ήδη στην επιχείρησή σου, ήρθε η ώρα να το κάνεις πιο έξυπνα. Με το Magenta One Business από την Cosmote Telecom συνδυάζεις το σταθερό και το κινητό της επιχείρησή σου και απολαμβάνεις περισσότερα ωφέλη. Εκπτώσεις σε εταιρικά κινητά, υπηρεσίες ψηφιακής ασφάλειας και προβολής, δωρεάν internet backup και ακόμα περισσότερα. Για να έχεις έλεγχο, ευκολία και περισσότερη αξία κάθε μέρα. Μπες στο cosmote.gr / Magenta One Business και ανακάλυψε το.

0: Λοιπόν, τα είπαμε τις δύο προηγούμενες ώρες. Θέλω να πω, είπαμε την επικαιρότητα όλοι. Λοιπόν, στο με τον πόλεμο δεν έχω να σας πω κάτι. Δηλαδή, τα ίδια παντελάκι μου, τα ίδια παντελή μου. Κάποιοι μιλούν για κάποιες συζητήσεις που γίνονται στο παρασκήνιο μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Σήμερα υπάρχει και η κρίσιμη συνάντηση του Τραμπ με τον Νετανιάχου. Και εκεί λέει ότι υπάρχουν κόκκινες γραμμές και δεν θα είναι μία εύκολη συνάντηση. Θα δούμε πώς θα πάει. Γενικότερα, να σας πω ότι το πετρέλαιο που μας καίει και καίει τη γούνα μας αυτή τη στιγμή πέφτει στα 86,6 δολάρια το βαρέλι, δόξα τω Θεώ. Αλλά όλα θα εξαρτηθούν από πού θα πάει το πράγμα με τον πόλεμο στον Περσικό κόλπο, αν συνεχίσουν τα χτυπήματα και δύο πλευρές. Εκεί λοιπόν θα μιλάμε για. Θα συνεχιστεί η αναστάτωση στην ενεργειακή αγορά.
1: Επειδή είπες όμως για Τραμπ και Νετανιάχου, ναι, να πούμε και τις δηλώσεις του Τραμπ, ο οποίος επειδή γνωρίζει την ενόχληση του Νετανιάχου σχετικά με το πρόγραμμα των F-35 και το ενδεχόμενο πώλησής τους στην Τουρκία, έστειλε ένα μήνυμα ο Τραμπ και είπε ότι κανείς δεν θα μας πει τι θα πουλήσουμε και σε ποιον. Και χαρακτήρισε την Τουρκία σπουδαίο σύμμαχο. Οπότε στέλνει ένα σήμα, ο Τραμπ επιμένει προφανώς στην πρόθεσή του να δώσει τα F-35 στην Τουρκία. Δεν ξέρουμε με ποιον τρόπο, αν θα καταφέρει να παρακάμψει όλα τα εμπόδια τα οποία υπάρχουν, αλλά το μήνυμα το οποίο στέλνει νομίζω ότι είναι σαφέστατο. Κανένας δεν θα μας πει τι θα πουλήσουμε και σε ποιον, ούτε ναι, ο Νετανιάχου.
0: Ναι.
1: Και η Τουρκία είναι ένα σπουδαίο σύμμαχο.
0: Άλλη μόνο. Άλλη μια φορά, έτσι. Το τονίζει. Να δούμε λοιπόν τι θα συμβεί και με τα F-35 όσον αφορά την Τουρκία, εννοώ. Και αν υπάρχει και ένα διάβολο επικοινωνία, έτσι λένε κάποια δημοσιεύματα του Τραμπ με τον Ερντογάν και τον Πούτιν, για να μεταφερθούν οι S-400 σε μια άλλη χώρα. Και έτσι θα ανοίξει ο δρόμο για την επανένταξη στο πρόγραμμα F-35 τη Τουρκία.

0: Καλημέρα και στο Γιώργο, στέλνει ένα μήνυμα. Παίρνει αφορμή από αυτό που διαβάσαμε νωρίτερα, το μήνυμα του Παναγιώτη, και λέει: στην Οδύσσια δεν ήταν κάποιος κομπάρσος, ήταν ο ηθοποιός Γιάννης Κοκιασμένος που μιλάει ελληνικά, έπεσε και στην Στρέλα του 2009. Καλημέρα Γιώργο, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πληροφορία. Είχαν μεγάλο γκέλ, να ξέρεις,
1: ναι,
0: η Οδύσσια,
1: ναι, τεράστιο,
0: πάντως.
1: Τεράστιο, τεράστιο.
0: Πραγματικά, ναι, πραγματικά. Ναι, ναι. Και για αυτούς που τους άρεσε πάρα πολύ η ταινία και για αυτούς που ενοχλήθηκαν, ναι, από διάφορα που είδανε σε αυτή. Πάντως γίνεται ντόρος, γίνεται μεγάλη συζήτηση και ταυτόχρονα αυτό αποτελεί διαφήμιση και για την ταινία πρώτα απ' όλα, αλλά αποτελεί διαφήμιση και για τη χώρα.
1: Έτσι, ακριβώς.
0: Καλώς ή κακώς συζητιέται η χώρα σε παγκόσμιο επίπεδο.
1: Να σου πω, τώρα το θυμήθηκα. Είδες το βιντεάκι με το γιο του Μέση?
0: Όχι.
1: Στην ΚΑΠΑ, παίζει στην ΚΑΠΑ. ΚΑΠΑ. Δεν θυμάμαι, ΚΑΠΑ 19, αν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Εννοούσα. Όχι.
0: Σε ομάδες μικρές.
1: Μπράβο. Ο οποίος, αν δεις, έχει κυκλοφορεί ένα βίντεο που έχει γίνει viral. Τι κάνει το παιδάκι?
0: Είναι στα χνάρια του μπαμπά του.
1: Ναι, ναι. Και αναδείχθηκε και πώς δέχονται ο καλύτερος παίκτης, πώς τους λένε.
0: MVP.
1: MVP. Αυτό. Ναι, και στο συγκεκριμένη, διοργάνωση και διοργάνωση. Μιλάμε, το παιδί είναι, έχει ταλέντο. Είδα το βιντεάκι, έπεσα πάνω στο social και μου το πέταξε. Και ξέρεις αυτό πως. Και λέω δεν υπάρχει.
0: Εντάξει, μακάρι το παιδάκι, ναι, να έχει πάρει λίγο έστω από το, ναι, ταλέντο του μπαμπά.
1: Δεν μπορώ να φανταστείς. Εσύ αυτά που ξέρεις έκανε καλύτερα από μένα, πραγματικά είναι. Τι να σου πω, είναι εκπληκτικό αυτό που κάνει. Περνάει τέσσερις παίκτες στην μπάλα.
0: Αυτά έκανε και ο πατέρας του από τα πέντε του χρόνια.
1: Δεν το ήξερα γι' αυτό.
0: Υπήρχαν βίντεο εκεί από την Αργεντινή που είναι πτσιρίκι εκεί πέρα ο Μέση και τριγυρνάει και τους περνάει όλους, ξαναγυρνάει πίσω, τους ξαναπερνάει. Ξέρεις, έκανε αυτό το πράγμα. Έτσι τον είδαν στην Μπαρτσελόνα και τον πήραν στη Μασία σε ηλικία μόλις 13 ετών. Από τα 13 του χρόνια έφυγε από την Αργεντινή και πήγε στη Βαρκελόνη και έφτιαξε εκεί πέρα το μύθο του. Μακάρι λοιπόν το παιδί του, ναι, να, ναι, έχει πάρει, ναι, έστω,
1: μακάρι,
0: και λίγο,
1: μακάρι,
0: από το ταλέντο.
1: Έτσι λένε ότι, εντάξει, είναι ο, ξέρεις, ουσιαστικά ακολουθεί τα χνάρια του μπαμπά του.
0: Καλημέρα και στο Γιώργο. Ρε παιδιά, λέει, έχετε δει τις τιμές του παγωτού? Καλύτερα να πας σε ψυχολόγο αν φας χυλόπιτα παρά να πάρεις παγωτό.
1: Δίκιο.
0: Πιο λίγο θα σου βγει.
1: Είναι πια. Έχει αυξηθεί πάρα πολύ το παγωτό γιατί έχουν αυξηθεί οι πρώτες ύλες.
0: Καλημέρα και στο Δημήτρη. Δημήτρη, το παγωτό είναι ένα από τα λίγα πράγματα που δεν με πειράζει όση ποσότητα και αν καταναλώσω. Πραγματικά έχω ιδιαίτερες αντοχές. Να είσαι καλά, καλή σου ημέρα. Καλημέρα και στην Κατερίνα στην Πάτμο. Ήρωας, λέει ο κύριος Γιάννης, κυρία Αμαλίτσα μας. Πες τα, Κατερίνα. Καλημέρα, Αλέξη. Όχι, δεν τη γνωρίζουμε την σημασία της συγκεκριμένης φράσης. Αν έχεις την καλοσύνη και μπορείς, στείλε μας ένα μήνυμα για να μας το διευκρινίσεις. Α, να σου δώσω και γκάλωπ.
1: Ναι.
0: Γιατί γίνονται διάφορες δημοσκοπήσεις τώρα πριν από την καλοκαιρινή περίοδο που θα σταματήσουν όλα αυτά. Έχει γίνει γκάλωπ από την κυρία Σοφία.
1: Άμα έχει γίνει από την κυρία Σοφία, θα
0: κυρία
1: να το
0: Σοφία
1: ακούσω.
0: Βάζει κάτω όλες τις δημοσκοπήσεις.
1: Α, είναι φίλη μου.
0: Έχει κάνει το δικό της γκάλωπ. Να ακούσουμε λοιπόν.
1: Και φίλη της εκπομπής.
0: Να ακούσουμε λοιπόν τι προβλέπει το γκάλωπ της κυρίας Σοφίας.
2: Πιστεύω ότι η Νέα Δημοκρατία αυτή τη στιγμή είναι στο 33 τουλάχιστον. Ότι ο κύριος Τσίπρας δεν είναι στο 16, είναι στο 12.
3: Δική σου γκάλωπ, δικό σου.
2: Δικό μου, ναι. Μπορώ κι εγώ.
3: Ναι, βέβαια.
2: Δικαιούμαι. Και από εκεί και πέρα η αυτοδυναμία είναι εφικτή, γιατί όχι επειδή ένα κόμμα πρέπει να κυβερνάει για πάντα, εγώ είμαι υπέρ της εναλλαγής των κομμάτων στην εξουσία, αλλά αυτή τη στιγμή στη χώρα, το βλέπουν όλοι οι Έλληνες, δεν υπάρχει ένας άλλος πόλος.
0: Έχει κάνει γκάλωπ, κυρία Σοφία.
1: Μπράβο της.
0: 33 είναι η Ελλάδα.
1: Δεν μπορεί να κάνει και σου λέει, μπορώ και εγώ να κάνω γκάλωπ.
0: Και είναι και 12 είναι η Ελλάς. 33, 12. Είναι στο 21 μονάδες διαφορά.
1: Μπράβο.
0: Κυρία Σοφία, μήπως είναι και 25. Μήπως κάτι δεν κάνατε καλά δηλαδή στα νούμερα εκεί πέρα και δεν σας βγήκε σωστά. Μήπως είναι και 25 και 30 μονάδες δηλαδή. Να το ξανακοιτάξετε τώρα μέσα στον Αύγουστο. Οπότε το Σεπτέμβριο να έχουμε νεότερα στοιχεία.
1: Μην αφήσετε στα γκάλωπ τη κυρία Βούλτεψη.
0: Μα δεν τα αφήσουμε.
1: Είπε,
0: τώρα.
1: Δεν έχω δικαίωμα να κάνω εγώ ένα γκάλωπ. Τι να κάνει.
0: Αυτό ακριβώς.
1: Φυσικά έχει δικαίωμα.
0: Φυσικά το συζητάς τώρα. Καλημέρα και στο Στέλιο. Ο Στέλιος αναφέρεται στο έγκλημα στη Σύρο, το οποίο συζητήσαμε νωρίτερα. Αγαπητέ Στέλιο, τι να σου πούμε κι εμείς. Και μας πάει το μυαλό μας σε διάφορα, τα οποία φυσικά δεν μπορούμε να εκφράσουμε στον αέρα. Μόνο υποθέσεις μπορούμε να κάνουμε. Θα περιμένουμε το αποτέλεσμα των ερευνών της ελληνικής αστυνομίας όταν θα έχουν καταλήξει και σε συμπεράσματα. Από εκεί και πέρα, όποιο άλλο συμπέρασμα από τη δική μας την πλευρά θα ήταν αυθαίρετο.
1: Εν τω μεταξύ, έχω εκνευριστεί. Γιατί, μα

0: Όλα αυτά που γίνονται στην Αττική με τις ξαπλώστρες είναι εντάξει, είναι. Δεν ξέρω πώς να το πω. Πραγματικά δεν ξέρω πώς να το πω. Δεν το χωράει η λογική τα ποσά. Τα ποσά. Έτσι, που σου ζητάνε να πληρώσεις για δύο ξαπλώστρες και μία ομπρέλα. Δεν υπάρχει. Και μου το συζητάνε φίλοι, γνωστοί, αυτό το πράγμα. Βεβαίως έχει αυξηθεί πάρα πολύ, να ξέρεις, το ποσοστό των ανθρώπων που παίρνουν την ομπρελίτσα τους και τα καρεκλάκια τους και καλά κάνουν. Αλλά αυτό που είδα σε συγκεκριμένη παραλία την Κυριακή, που είχα πάει τη τέλος Ιουνίου.
1: Εδώ, Αττική.
0: Αττική. Προς τη μεριά του Οροπού, δεν θα πω την παραλία τώρα, δεν θέλω να πω παραπάνω. Πήγαμε, είχα πάει τέλος Ιουνίου. Έτσι. Με μία πολύ μικρή χρέωση. Και πάρκαρες και αυτά. Οι αθεόφοβοι είχαν αυξήσει τη χρέωση βεβαίως. Και μια λάνα δίπλα στο beach bar την είχαν κάνει πάρκινγκ με μπάρες και σου ζητάγανε και λεφτά και για το πάρκινγκ. Εντάξει, απίστευτα πράγματα. Δηλαδή, ειλικρινά, τι να πω. Δηλαδή, πάω να παρκάρω κι εγώ. Όταν προηγούμενη φορά, πριν ένα μήνα, είχα παρκάρει στην λάνα δίπλα, είχα βάλει το αυτοκινητάκι κτλ. Βλέπω εγώ δύο νεαρούς.
1: Τώρα που είμαστε δηλαδή στη full season.
0: Βέβαια.
1: Μάλιστα. Έχουν
0: Βέβαια.
1: Αρχίσει και έχουν διαφορετικές χρεώσεις και για τα σετ ομπρέλες ξαπλώστρες.
0: Βέβαια, αλλά το κυριότερο.
1: Και για το πάρκινγκ.
0: Ναι.
1: Μάλιστα.
0: Δεν είχε πάρκινγκ πριν. Δηλαδή, τέλος Ιουνίου ήταν η Αλάνα και έμπαινες μέσα και πάρκαρες. Τώρα έχουν βάλει μπάρες και απ' έξω δύο νεαρούς. Δεν φταίνει οι νεαροί, τη δουλειά τους κάνουν τα παιδιά και σου λένε και να μπείτε στο πάρκινγκ, να τους ψάξετε γύρω-γύρω. Είναι λογικό πράγμα αυτό. Σε ποιον ανήκει αυτή η Αλάνα, είναι του μαγαζιού. Δηλαδή, απορώ.
1: Έχει παρκαδόρους δηλαδή κανονικά.
0: Ναι. Ναι, έχει ανθρώπους που σου κόβουν το εισιτήριο και μετά παρκάρεις. Αλλά λέω, ένας άνθρωπος να κάνει και το μπάνιο του ελεύθερα με ομπρέλα. Πρέπει να δώσει, όχι δίπλα στο beach bar, πρέπει να δώσει τα χρήματα αυτά. Που δεν ήταν πολλά τα χρήματα, αλλά και τα 3-4 ευρώ γιατί να τα δώσεις, βρε Ιωσήφ.
1: Και όχι, συμφωνώ.
0: Και το κάνεις. Πιστεύω από μέσα Ιουλίου θα ξεκινήσει, αρχές Ιουλίου. Γιατί τέλος Ιουνίου που εγώ δεν υπήρχε αντίτιμο για το πάρκινγκ. Έμπαινε στην Αλάνα, τέλος. Πάρκαρες, έφευγες. Και κάποιοι άνθρωποι έφευγαν και καλά κάνανε. Έφευγαν, ξέρεις, γυρίζανε αυτό και σου λέω: όχι, δεν το πληρώσω.
1: Όχι, ρε παιδί μου, δεν τους θα δίνω. Έχεις δίκιο. Καλημέρα και στον Παλιάτσο. Εγώ δεν ξέρω, λέει, γιατί κάνετε έτσι. Όλη την Πέμπτη που έφυγα για μια διούλα, η Αμαλία ήταν εδώ. Σήμερα που γύρισα από την μια διούλα, η Αμαλία είναι πάλι
0: Μπράβο.
1: Εδώ. Ναι. Καλημέρα και σε σένα, αγαπητέ φίλε. Εδώ είναι το κορίτσι. Ήρθε για μια έκτακτη εμφάνιση.
0: Ο Δήμος λέει: καλημέρα, παιδιά. Δήμος από Βόλο. Η ζωγράφια θα είχε κλείσει κανένα νησί. Αλλά θα είδε τις τιμές και έκοψε πίσω. Γι' αυτό γύρισε. Όχι, δεν είχα φύγει. Ήμουν εδώ. Για άλλους λόγους, ξέρω.
1: Εδώ ήταν, τρέχει το κορίτσι.
0: Ναι.
1: Άστο. Καλημέρα και στην Κατερίνα. Η κυρία Βούλτεψη λέει: δεν έκανε δημοσκόπηση. Τα ταρό έριχνε από όσο κατάλαβα. Επειδή έφυγε ο ανάδρομος Ερμή στην καλημέρα μου και στην Αμαλία και γρήγορα καλές διακοπές.
0: Ευχαριστούμε. Γιώργο μου, εγώ έκανα αυτό που έπρεπε. Δεν μαλώνω τους πολίτες που πήγαν εκεί. Κι εγώ πήγα. Και έκανα αυτό που έπρεπε. Φυσικά έκανα αυτό που έπρεπε. Αλλά όταν ξέρεις κάποια πράγματα βάσει νόμου και σου δίνει ο νόμος τη δυνατότητα να τα κάνεις, δεν μπορείς να κάνεις και πολλά πράγματα. Αλλά εγώ λέω, δεν μίλησα για τους πολίτες που πάνε, όπως ήμουν και εγώ και πήγα. Μίλησα για αυτούς που εκμεταλλεύονται. Γιατί αυτό είναι εσχροδία και εκμετάλλευση. Αυτό είπα, Γιώργο μου.
2: Real FM.
3: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
2: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Προγράμματα ΕΣΠΑ, Αναπτυξιακός Νόμος, Ταμείο Ανάκαμψης. Στη Revival Consulting Services αναλαμβάνουμε την ευθύνη για να εξασφαλίσετε τη χρηματοδότηση για την ενίσχυση του επιχειρηματικού σας σχεδίου. Μπείτε τώρα στο revivalsa.com ή καλέστε στο 210-515-6800 για να συναντηθούμε. Revival Consulting Services. We make it happen.
2: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
5: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην

0: Πρίσμα 92.
1: Αναστασία, πώς και έτσι? Ανακαίνιση στο μαγαζί? Τι ετοιμάζεις?
2: Ετοιμάζομαι να δεχτώ τον κόσμο.
1: Ποιο κόσμο, τι θα κάνεις? Πάρτι στο μαγαζί?
2: Πάρτι θα κάνω μετά. Παιδί μου, εγώ τώρα μπήκα στο χάρτη. Θα με μάθει όλος ο κόσμος.
3: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ακίνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν το πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
4: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Αλικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
3: SkyMap. Ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
4: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
5: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλέσας The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλέσας The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
6: Κρίστοφερ Νόλαν, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια, με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ 9.30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας εκτός Σαββάτου και κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος με τέλειο κλιματισμό.
7: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στον νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από τον νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: Επιστροφή μετά τους τίτλους των ειδήσεων. Πάμε για το τελευταίο ημίωρο της σημερινής εκπομπής με την ευγενική χορηγία της κυρίας Κάτζου, η οποία μας έκανε την έκπληξη και είναι μαζί μας εδώ σήμερα στο στούντιο του Αληθινού Ραδιοφώνου. Κάτι το οποίο δεν ήταν στα άμεσα σχέδιά μας, οφείλω να ομολογήσω.
1: Ναι, ναι, ήταν έκπληξη, όπως το είπες ακριβώς. Ναι, ναι, ήταν έκπληξη. Αλλά εντάξει, ωραία έκπληξη για κάποιους, ναι, για τους ακροατές μας εννοώ, με τα μηνύματα, με βάση τα μηνύματα που στέλνουν. Και λέει η Αναστασία, παιδιά, στο Πορτοράφτη πέρσι που είχε γίνει παρόμοιο πάρκινγκ ήταν παράνομο και έκλεισε μετά από καταγγελία. Όλοι κάνουν ό,τι θέλουν. Φιλιά, Αναστασία μου.
0: Εμένα πάντως μου έκανε εντύπωση ευχάριστη και στο είπα την προηγούμενη εβδομάδα που είχα πάει στην Κάριστο. Μου έκανε τρομερά καλή εντύπωση, ναι, οι τιμές που υπήρχαν εκεί πέρα στα σετ.
1: Ναι, ναι.
0: Δηλαδή από 5 έως 10 ευρώ.
1: Και στην Καλαμάτα το ίδιο.
0: Οι δύο ξαπλώστρες και η ομπρέλα.
1: Η Καλαμάτα ήταν
0: 5 ευρώ, 10 ευρώ το περισσότερο.
1: 5 ευρώ ελάχιστη κατανάλωση, χωρίς η ξαπλώστρα καμία χρέωση. Έπαιρνε τον καφέ σου και ένα νερό, 5 ευρώ και δεν πληρώνει ξαπλώστρα. Σε όλη την παραλία της Καλαμάτας. Αυτό πρέπει να το πω. Αυτό είναι το λογικό. Αυτό είναι το λογικό.
0: Καλημέρα και στον Τάσο, ο οποίος ρωτάει για τη δίκη των Τεμπών. Η δίκη των Τεμπών συνεχίζεται,
1: ναι,
0: κανονικά.
1: Ακριβώς.
0: Δεν έχει αλλάξει κάτι. Αυτό που περιμένουμε να δούμε είναι αν θα υπάρξει αναβάθμιση του κατηγορητηρίου μετά την εξέλιξη που υπήρξε με την πρόταση του αντιεισαγγελέα για την παραπομπή του κυρίου Τριαντόπουλου και του κυρίου Αγοραστού στο ειδικό δικαστήριο. Αυτό περιμένουμε να δούμε, αν θα αλλάξει κάτι στην δίκη των Τεμπών. Εάν θα προκύψουν ευθύνες και για άλλα πρόσωπα με ενδεχόμενη παραπομπή σε ειδικό δικαστήριο. Αλλά η δίκη, η κύρια δίκη των Τεμπών συνεχίζεται κανονικά. Εκεί δίνουν το παρόν τουλάχιστον κάποιοι από τους συγγενείς και σε, οι δικηγόροι τους σχεδόν σε καθημερινή βάση. Και είναι μια δίκη που, από ό,τι καταλαβαίνουμε, θα τραβήξει για μεγάλο χρονικό διάστημα.
1: Μπορεί να τελειώσει από μια στην άλλη. Βρε ο Σίφ μου, τι γίνεται μετά με τις τιμές των οκτοπλοϊκών? Γιατί όλοι οι οποίοι ταξιδεύουν για τα νησιά λένε ότι οι τιμές δεν έχουν ανέβει φέτος. Έτσι. Γενικότερα έχουν διατηρηθεί στα επίπεδα που ήταν και πέρσι, χωρίς να σημαίνει ότι είναι οικονομικές και φθηνές. Αλλά τουλάχιστον δεν ανέβηκαν. Το ίδιο όμως είπε και ο Υπουργός Ναυτιλίας, έτσι δεν είναι, ο κύριος Κικίλιας.
0: Έτσι είπε χθες ο κύριος Κικίλιας ότι φέτος δεν υπήρξαν αυξήσεις στα οκτοπλοϊκά εισιτήρια, αλλά ταυτόχρονα ότι έγιναν και μειώσεις τουλάχιστον στα ταχύπλοα.
2: Φέτος, παρά τον πόλεμο, την ενεργειακή κρίση και το όλο αυτό τον χαμό, έχουμε παλέψει πάρα πολύ και σκληρά και δεν έχουν υπάρξει αυξήσεις στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια. Και όχι μόνο αυτό, έχουν υπάρξει και στα ταχύπλοια και τα συμβατικά πλοία μειώσεις από το 35-42% για οικογένειες, για παρέσεις των τριών, για τα εισιτήρια της οικονομικής θέσης, για τα αυτοκίνητα και ούτω καθεξής. Για τον ανταγωνισμό υπάρχουν και μάλιστα σημαντικές εκπτώσεις. Παρ' όλα αυτά, θέλω να πω ότι όπου υπάρχουν ιδιαιτερότητες, όπως στη Ραφίνα, που η πρόσβαση από και προς το λιμάνι είναι δύσκολη και δεν μπορούμε να πάρουμε εκρηκτικά και να τεινάξουμε ολόκληρα οικοδομικά τετράγωνα, θα συζητήσουμε με τον κόσμο, γιατί εμείς τον κόσμο και τους πολλούς υπηρετούμε.
0: Αναφέρθηκε και στο πρόβλημα που υπάρχει στο λιμάνι της Ραφίνας, το οποίο είχαν γίνει και κινητοποιήσεις το προηγούμενο διάστημα. Υπάρχει μεγάλο πρόβλημα εκεί με την κίνηση και με τα πολλά δρομολόγια των πλοίων. Αλλά από εκεί και πέρα οι τιμές, όπως τουλάχιστον τις περιγράφει ο κύριος Κικίλιας, είναι ή σταθερές ή σε κάποιες περιπτώσεις, όπως είναι τα ταχύπλοα, έχουν υπάρξει και μειώσεις. Εγώ δεν έχω άποψη.
1: Και εγώ δεν έχω άποψη.
0: Γιατί δεν έχω ταξιδέψει, ούτε θα ταξιδέψω το καλοκαίρι. Να πω ότι έχω βγάλει εισιτήρια για να έχω εικόνα. Αλλά φαντάζομαι οι ακροατές που μας ακούνε μπορούν να επιβεβαιώσουν το γεγονός εάν έχουν υπάρξει αυξήσεις ή όχι.
1: Εν τω μεταξύ, κανονικά οι αρχοί των κομμάτων εξακολουθούν να αλωνίζουν την Ελλάδα. Ενώ οι περιοδίες συνεχίζονται. Μπορεί ο Πρωθυπουργός, νομίζω έχω μετρήσει 14 φορές, να έχει επαναλάβει ότι οι εκλογές δεν θα γίνουν το φθινόπωρο, θα γίνουν την άνοιξη του 27, όμως συνεχίζονται. Και ο κ. Μητσοτάκης θα βρεθεί σήμερα σε Λέρο και Αγαθονήσι. Έτσι, θα επισκεφτεί και το νοσοκομείο Λέρου, όπου έχουν ολοκληρωθεί έργα ανακαίνησης σε πολλές εγκαταστάσεις. Θα πάει λοιπόν, θα μιλήσει και με πολίτες. Άρα, Λέρο και Αγαθονήσι σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Την ίδια στιγμή, ο Άλεξης Τσίπρας σήμερα στο Σεράφιο θα δημοσιοποιήσει την πρόταση της Ελλάδας για ισχυρές τοπικές κοινωνίες. 5 κομβικές αλλαγές για ουσιαστική ενίσχυση της αυτοδιοίκησης, προτείνει ο Άλεξης Τσίπρας, στο πλαίσιο των πραγματικών παρεμβάσεων της Ελλάδας. Σήμερα λοιπόν το απόγευμα αυτή η εκδήλωση για την τοπική αυτοδιοίκηση. επίσης στο Σεράφιο. Ο κύριος Ανδρουλάκης στη μία θα ανακοινώσει ουσιαστικά την προσθήκη του κύριου Χουρδάκη στο Πασόκ. Άρα έχουμε. Καλά το είπα, στο Πασόκ, ναι.
0: Ναι.
1: Άρα υπάρχει κινητικότητα.
0: Υπάρχει δραστηριότητα. Έτσι. Πολιτική.
1: Ακριβώς.
0: Είναι λογικό. Αυτό.
1: Αν και τέλος Ιουλίου, συνήθως δεν βλέπαμε τέτοια δραστηριότητα. Να μου πεις, ο χρόνος μετρά αντίστροφα για τις εκλογές, έτσι κι αλλιώς, ακόμα και αν γίνουν την άνοιξη του 27. Πάντως και οι αρχηγοί συνεχίζουν τις περιοδίες τους και όχι μόνο αυτό, και κάνουν εκδηλώσεις για τα προγράμματά τους, για να προσφέρουν τα προγράμματά τους.
0: Καλημέρα και στο Μάνο. Άκουσε αυτό το οποίο συζητήσαμε νωρίτερα για τα ακτοπλοϊκά και λέει: Βόρειο Αιγαίο, αύξηση τιμών αυτοκινήτου λόγω μείωσης έκπτωσης κατά 20%. Οπότε, να μία περίπτωση, τουλάχιστον όπως καταγράφεται για το Βόρειο Αιγαίο από το Μάνο. Καλημέρα και στη ζωή στον Άγιο Ανδρέα στο Κατάκολο. Ναι. Ωραίο μέρος.
1: Πανέμορφο, πανέμορφο.
0: Φέτος εξαπλώστε σας λέει: έχουν 30 ευρώ η μπροστινή σειρά και 20 ευρώ η πίσω. Και ό,τι πάρεις βέβαια, ύστερα λοιπόν από 20 χρόνια που έρχομαι φέτος, ομπρελίτσα και
1: μια
0: καρεκλάκι.
1: Χαρά, ζωή μου. Ομπρελίτσα, καρεκλάκι.
0: Καλημέρα, ζωή, καλημέρα. Καλημέρα, Τόρπη. Εμείς ευχαριστούμε, αγαπητέ φίλε. Καλή συνέχεια στην ημέρα σου. Καλημέρα και στον Δυτικό, καλημέρα και στον Χρήστο. Ναι, όντως λέει δεν ανέβηκαν οι τιμές, αλλά τα δρομολόγια σχεδόν όλα αργούν. Πλήρωσα λέει το Σαββατοκύριακο, πήγαινε έλα με το γρήγορο για ιατρικούς λόγους, 245, δύο άτομα και το αυτοκίνητο. Το γρήγορο λέει έκανε όσο και το απλό. Και κάνει αναφορά σε καθυστερήσεις που υπάρχει στα δρομολόγια των πλοίων. Καλημέρα και σε σένα, Χρήστο.
1: Ξέρετε τι είναι πιο ωραίο από το να κερδίζεις? Το να κερδίζεις από εκεί που δεν το περιμένεις. Μια τέτοια έκπληξη προσφέρει το Προτέρια Win Morning Store, γιατί αν δεν είστε πελάτης Προτέρια, πηγαίνετε με το λογαριασμό σας σε ένα από τα 85 καταστήματά της σε όλη την Ελλάδα και εκτός από δώρα στη στιγμή μπαίνετε στην κλήρωση για 10.000 ευρώ. Επισκεφτείτε σήμερα τον κοντινότερό σας κατάστημα και ενημερωθείτε από εξειδικευμένους συμβούλους της Προτέρια για τις διαθέσιμες ενεργειακές λύσεις και υπηρεσίες που ταιριάζουν πραγματικά στις ανάγκες σας.
0: Καλημέρα και στον Παντελή. Πόσος κόσμος λέει πηγαίνει στη δίκη των Τεμπών, στην αίθουσα 1, πόσα άτομα? Εντάξει, κοίταξε να δεις, άκουσα παράπονα και το προηγούμενο διάστημα και από τον κύριο Πλακιά να λέει ότι πλέον βρισκόμαστε σε καθημερινή βάση 7 με 8 άνθρωποι. Από την άλλη, μπορώ να καταλάβω όμως ότι δεν είναι το ίδιο εύκολο να υπάρχει πρόσβαση καθημερινή και για πολλούς συγγενείς από διάφορα μέρη της χώρας.
1: Είναι δύσκολο,
0: να μετακινούνται καθημερινά για να δίνουν εκεί το παρόν. Πηγαίνουν οι δικηγόροι. Σίγουρα πάντως δεν υπάρχει αυτή η παρουσία και η συμμετοχή που υπήρχε τις πρώτες ημέρες. Είναι λιγότερος ο κόσμος, αλλά δεν μπορεί κάποιος να καταλογίσει σε ανθρώπους τώρα που έχουν χάσει τους συγγενείς τους ότι δεν έχουν ενδιαφέρον.
1: Όχι,
0: αλλά είναι
1: μόνο
0: και οι συνθήκες της καθημερινότητας.
1: Επίσης και οι συνθήκες έχουν εργάζονται, είναι τα έξοδα.
0: Φυσικά, και
1: όλα,
0: τα έξοδα,
1: έτσι,
0: βέβαια.
1: Όλα μέσα. Η Τατιάνα μας στέλνει ένα μήνυμα. Λέει: καλημέρα σας, δουλεύω σε ταξιδιωτικό γραφείο στη Σάμο. Οι τιμές διατηρήθηκαν ίδιες μεν, αλλά μειώθηκαν εκπτώσεις με κάρτες μέλους. Οπότε πιο ακριβά τα πληρώνει ο κόσμος φέτος συγκριτικά με άλλες χρονιές. Μάλλον η Τατιάνα αναφέρθηκε, καλημέρα Τατιάνα μου, ότι υπήρχαν κάρτες μέλους σε κάποια εταιρείες.
0: Αυτό που είπε νωρίτερα και ο Μάνος για το Βόρειο Αιγαίο, και μας έλεγε και τώρα η Τατιάνα για τη Σάμο, για τις εκπτώσεις είχε κάνει λόγο. Έτσι. Λόγω μείωσης της έκπτωσης μας είχε γράψει ο Μάνος, το ίδιο επιβεβαιώνει λοιπόν και η Τατιάνα.
1: Ναι, και λέει και η Ειρήνη: καλημέρα, χαίρομαι που σας ακούω. Επειδή έχω καταγωγή από Νάξο και ταξιδεύω κάθε χρόνο, μπορώ να σας το επιβεβαιώσω για τα εισιτήρια που τα τελευταία χρόνια ανέβαιναν συνεχώς. Όντως δεν έχουν γίνει αυξήσεις και προς έκπληξή μου, στα εισιτήρια που έβγαλα για να ταξιδέψω με την οικογένειά μου, είδα έκπτωση πλέον αυτής που έχουμε εμείς που ταξιδεύουμε συχνά με κάρτες μπόνους, φιλιά. Εδώ είναι στο. Πρόσεξε, είναι Κυκλάδες. Είναι άλλο. Είναι άλλη περίπτωση, έτσι. Σάμος είναι άλλη περίπτωση.
0: Ειρήνη
1: μου, καλημέρα.
0: Καλημέρα και στον Κώστα, ο οποίος θέλει να επανέλθουμε στο θέμα με τις παραλίες, τις ομπρέλες και τις ξαπλώστρες και ποιος έχει την ευθύνη, ξέρεις, για να τις παραχωρήσει
1: ο Κώστας.
0: Και την εκμετάλλευση. Καλημέρα, Κώστα. Καλημέρα και στο Γιώργο. Επανέρχεται στο θέμα της Σύρου και της δολοφονίας εκεί. της διασώστριας, γιατί την αναφέρεται λέει σαν διασώστρια του ΕΚΑΒ, γιατί εκεί δεν είχε μεταβεί με την επαγγελματική της ιδιότητα. Εντάξει, έτσι από την αρχή αναφέρθηκε, επειδή φορούσε και τα ρούχα της εργασίας της, αναφέρθηκε με αυτόν τον τρόπο από την αρχή, το θύμα λοιπόν αυτής της υπόθεσης. Τώρα από εκεί και πέρα, όπως λέγαμε και νωρίτερα, θα περιμένουμε να δούμε τα αποτελέσματα από τις έρευνες των αρχών.
1: Βρε, Ιωσήφ μου, τι γίνεται με τις φωτιές στην Ισπανία και Γαλλία?
0: Άστο, είναι τραγική η κατάσταση.
1: Τι είναι αυτό?
0: Τραγική η κατάσταση.
1: Δηλαδή βλέπεις εικόνες και σε πιάνει η ψυχή σου.
0: Μιλάμε για περισσότερα από 4 εκατομμύρια στρέμματα τα οποία έχουν γίνει στάχτη σε Γαλλία και Ισπανία.
1: Έχουν ξεσπιτωθεί άνθρωποι από τα σπίτια τους, έχουν ξεσπιτωθεί.
0: Περισσότεροι από 400.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τις εστίες τους.
1: Οικολογική καταστροφή.
0: Τεράστια οικολογική καταστροφή. Σκέψου και τα ζώα.
1: Ναι, βεβαίως, βεβαίως, βεβαίως. Πραγματικά οι άνθρωποι ζουν έναν εφιάλτη. Έναν εφιάλτη. Και να πω ότι αυτές τις περιοχές τους είχε χτυπήσει ο καύσωνας μέσα στον Ιούνιο 2-3 φορές.
0: Και τώρα πάλι είναι τώρα πολύ υψηλές οι θερμοκρασίες, τουλάχιστον στην Ισπανία, αλλά η κατάσταση είναι δραματική. Και η χώρα μας συμμετείχε στη βοήθεια, η οποία πήγε στην Ισπανία. Έστειλε λοιπόν και η Ελλάδα εκεί 2 καναντέρ και πολύ καλά έκανε. Αλλά είναι μια κατάσταση που, όπως λένε οι Ισπανοί, οι ίδιοι οι Ισπανοί, οι πυροσβέστες, δεν αντιμετωπίζεται. Και έρχεται και νέο κύμα καύσων. Ναι, δηλαδή, έχει ανέβει η θερμοκρασία και το επόμενο διάστημα περιμένουν και νέο κύμα καύσων.
1: Οι άνθρωποι έχουν ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ φέτος και κυρίως με τις πυρκαγιές, αυτές τις πυρκαγιές τις τεράστιες. Η Νατάσα μας θέλει να μείνουμε και την ευχαριστούμε και επανέρχεται στο θέμα με τις ξαπλώσες και τις ομπρέλες. Λέει ομπρελίτσα, καρεκλάκια, ναι. Αλλά αν πας με πλοίο ή και αεροπλάνο, πώς γίνεται να τα κουβαλάς? Αυτό γίνεται μόνο με το αυτοκίνητο. Και μετά βρίσκουν και τα κάνουν καλημέρα. Καλημέρα, Νατάσα μου, έχεις δίκιο.
3: Real FM.
4: Έλα, πού είσαι?
5: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
4: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
5: Έλα εδώ, δεξιά.
4: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
5: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
4: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
5: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
4: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
3: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
6: Ψάχνετε ακόμα το ιδανικό κλιματιστικό? Το Offit FV12 Inverter 12.000 BTU προσφέρει άνεση και οικονομία με υψηλή ενεργειακή απόδοση, Wi-Fi και αυτοκαθαρισμό. Offit FV12. Η αξιόπιστη επιλογή στην τιμή που θέλεις.
7: Υπάρχουν διαδρομές που απλώς τις ακολουθείτε. Υπάρχουν όμως και διαδρομές που σας εκφράζουν. Το νέο Jeep Compass είναι σχεδιασμένο για κάθε προορισμό με την ποιότητα και τον αυθεντικό χαρακτήρα της Jeep. Αποκτήστε το νέο Jeep Compass ετοιμοπαράδοτο στη Βελμάρ με όφελος έως 3.500 ευρώ και 8 χρόνια εγγύηση. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Νέο Jeep Compass. Η διαδρομή ξεκινά από τη Βελμάρ.
8: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
9: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
10: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
9: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
10: Και οι επιστροφές?
9: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
10: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
9: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
11: Αυτή την Κυριακή ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Θανατηφόρα συνταγή, μυστήριο, αγωνία και ανατροπές στην αυτοτελή περιπέτεια της best seller σειράς Φόνη με άρωμα χαρτιού των New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Real Taste and Style. Το καλοκαίρι έχει γεύση από Κυκλάδες και εμείς ακολουθούμε τις πιο γευστικές διαδρομές του Αιγαίου. Ακόμη, μαστορέματα, έξυπνες καλοκαιρινές κατασκευές για κάθε χώρο και κάθε στυλ. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον Πατρίδα της Χίου στους 103,7, το Ράδιο Σάμος στους 102 και τον Real Voice των Δωδεκανήσων στους 99,5. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

0: 10 λεπτά πριν από τις 11 στο αληθινό ραδιόφωνο της πόλης. Και να σας πω ότι η νέα εφαρμογή του real.gr φέρνει την ενημέρωση στα μέτρα σας. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις, ακούστε ζωντανά τον Real FM 97,8, επιλέξτε τα αγαπημένα σας θεματικά ραδιόφωνα, ενημερωθείτε για τον καιρό και διαβάστε σύντομες περιλήψεις άρθρων με τη βοήθεια του Real AI. Γρήγορη, σύγχρονη και δωρεάν, η εφαρμογή είναι τώρα διαθέσιμη για iOS και Android. Αύριο δεν θα έρθεις, ε?
1: Όχι, αγαπημένη.
0: Αύριο έχεις την άδειά σου κανονικά.
1: Λέω. Ο πρωτοθεός.
0: Μη μου εμφανιστείς πάλι αυτό παρά και με κοψοχολιάσεις.
1: Δεν θα ήθελα κι εγώ, εντάξει. Αλλά εντάξει, τι να κάνουμε τώρα.
0: Γιατί είμαστε και σε κρίσιμη ηλικία,
1: αυτό
0: δηλαδή, για τέτοιες εκπλήξεις. Κατάλαβες.
1: Λες την αλήθεια, ναι. Αλλά εντάξει, μην κάνεις τώρα κι εσύ το δύσκολο. Σου άρεσε που είδες εκεί.
0: Τραβάτε με για
1: έτσι, έτσι. Μόλις με είδε, αλήθεια σας το λέω, έμεινε.
0: Καλημέρα στον Δημήτρη, να είστε καλά, λέει, γέλασε το χιλάκι μας.
1: Ευχαριστούμε Δημήτρη.
0: Καλημέρα και στον Παναγιώτη. Ιωσήφ, μόνο με τον Τάσο Αρνιακό δεν έχεις κάνει, λέει, εκπομπή μέχρι τώρα. Να κάνω και μια εκπομπή με τον αγαπητό κύριο Τάσο Αρνιακό.
1: Ναι, βέβαια.
0: Τι γλυκός άνθρωπος. Τι συμπαθητικός άνθρωπος.
1: Εγώ να πω την άλλη εβδομάδα θα είμαι και τις δύο εβδομάδες του Αυγούστου θα είμαι εδώ.
0: Α, θα είσαι εδώ εσύ, ε?
1: Ναι, μήπως έρθεις και εσύ, μου κάνεις καμιά έκπληξη. Λοιπόν, δεν νομίζεις. Λοιπόν, τη μία εβδομάδα την πρώτη θα είμαι με τον Γρηγόρη τον Διβάνη και την δεύτερη θα είμαστε με την Ελισάβετ τη Σαλαμάρα.
0: Ξέρεις πως
1: μας λένε, κλαίουσες. Γελάμε με την Ελισάβετ. Με την Ελισάβετ τη Σαλαμάρα, λοιπόν, την εβδομάδα του 15 Αύγουστου.
0: Α, θα είσαι εδώ και μέχρι το 15 Αύγουστο, ε?
1: 14, Παρασκευή δεν είναι, νομίζω, ναι, τελειώνω. Για να πάρω και εγώ την άδειά μου, την κανονική.
0: Με το καλό, στο εύκολο.
1: Γιατί ξέρεις ότι αυτή ήταν μια άδεια που δεν είναι πολύ κανονική. Όχι επειδή ήρθα εδώ, ξέρεις εσύ.
0: Ναι, ναι, λόγω των συνθήκων.
1: Ναι.
0: Καλημέρα Γιώργο, δεν το είχα σκεφτεί. Φίλτα τελεκαλαμαράκι, το μπούμεραγκ γυρίζει πάντα πίσω.
1: Έχεις δίκιο,
0: φίλε. Καλημέρα και στον Σοκράτη με την Ακροκόρινθο. Δυστυχώς δεν μπορώ να ανοίξω το αρχείο το οποίο έχει στείλει στο μήνυμά σου. Κάτι θέλει να μας πει σχετικά όμως με την Οδύσσια. Ρέχαμε όμως με την Οδύσσια, τι έχει γίνει. Βρήκαμε θέμα τώρα,
1: συζήτηση. Ναι, βρήκαμε.
0: Προχωρούμαστε εδώ και πάρα πολύ καιρό.
1: Ναι, και με την μαύρη.
0: Από την αρχή, όταν μάθαμε ότι θα είναι η μαύρη, η Ελένη, θυμάσαι τι χαμός είχε γίνει.
1: Βέβαια.
0: Τώρα λοιπόν που προβλήθηκε η ταινία, ο σχολιασμός για όλα τα θέματα.
1: Ναι, βέβαια. Είμαστε και ειδικοί όλοι στα πάντα, σε αυτή τη χώρα.
0: Είμαστε και κριτικοί κινηματογράφου.
1: Απ' όλα. Οικονομολόγοι, πλάτς. Προδείκτης πλάτς και πλούτς.
0: Καλημέρα Αναστασία, καλή συνέχεια στην ημέρα σου. Καλημέρα και στον Κωστή. Εκεί στην Κωνσταντσα, στη Ρουμανία, στέλνει τις ευχές του για τον Αλέξ Τσίπρα με έναν ιδιαίτερο τρόπο.
1: Ναι, δεν διαβάζουμε όλα αυτά.
0: Όχι, εντάξει. Πολλές διαμαρτυρίες ακόμα και τώρα σχετικά
1: σήμερα
0: με.
1: Σήμερα δεν είναι το Αγίου Αλεξάνδρου, ε?
0: Όχι.
1: Αλεξίου κάτι.
0: Όχι.
1: Νομίζω τέλος του μήνα πρέπει
0: Αλέξιος
1: να είναι.
0: Αλέξιος είναι Μάρτιο. Αλέξιος είναι 17 Μαρτίου.
1: Είσαι σίγουρος?
0: Το θυμάμαι αυτό. Τώρα μην με βάζεις να ψάχνω το γιορτολόγιο. Κάτσε να σου πω. Πότε γιορτάζει ο Αλέξιος? Είναι εύκολα πλέον τα πράγματα με τη βοήθεια της τεχνολογίας.
1: Κάτι, γιατί το λέω εγώ, γιατί.
0: Να το. Ο Αλέξης γιορτάζει 17 Μαρτίου. Ημέρα μνήμης του Οσίου Αλεξίου. Ναι. Καλά θυμάμαι εγώ. Μετά με λες και αλειτούργητο.
1: Ναι.
0: Εγώ τουλάχιστον είμαι κινητό γιορτολόγιο.
1: Ναι, σωστό και αυτό, ναι.
0: Όχι, σήμερα είναι γενέθλια. Δεν έχει καμία σχέση με τη γιορτή.
1: Ο Αλέξανδρος όμως γιορτάζει, λέει, κυρίως στις 30 Αυγούστου. Η μέρα μνήμης του Αγίου Αλεξάνδρου. Ναι,
0: 30 Αυγούστου, βέβαια. Και η Γεωργία λέει, τι έγινε, η Αμαλία δεν αντέχεις μακριά, το ξεκουράστηκες τόσο γρήγορα ή δεν αντέχεις χωρίς τον καλαμαράκι?
1: Το δεύτερο.
0: Όπω 2.20 το πετρέλαιο κίνηση στην Κέρκυρα.
1: Ναι,
0: ωραία. Φίλε. 2.20. Εδώ να μου πεις, το είδαμε σήμερα εδώ στην Αττική, 2.039. Δεν θα έχει 2.20 στην Κέρκυρα. Φαντάσου τι γίνεται. Καλημέρα και σε σένα, Σοκράτη. Λοιπόν, σιγά σιγά πλησιάζουμε προς το τέλος. Σε πολύ λίγο κοντά σας θα είναι ο Γιάννης Παπαγιάννης. Εμείς θα δώσουμε ραντεβού αύριο το πρωί ακριβώς στις 8, όχι με την κυρία Αμαλία Κάτζου, αλλά με την κυρία Κασιάνη Βραχά.
1: Εγώ θα είμαι μαζί σας, μαζί με τον Γρηγόρη Διβάνη, δηλαδή, όχι μόνη μου. Νομίζω είναι, πέφτει Δευτέρα 3 Αυγούστου, αν το λέω σωστά. Νομίζω είναι πρώτη Σάββατο 3 Αυγούστου.
0: Λοιπόν, θα σου ευχηθώ καλό υπόλοιπο στην άδειά σου, να ξεκουραστείς.
1: Μην άλλες ευχές, άστο.
0: Όχι, ρε πουλάκι μου.
1: Ναι, έχει πουλάκι μου.
0: Και ραντεβού να σου πω, εμείς ραντεβού 31 Αυγούστου. Δεν χρειάζεται πριν. ούτε να με πάρεις τηλέφωνο.
1: Δεν γίνεται, πώς γίνεται, πώς θα συνοηθούμε.
0: Δεν θα συνοηθούμε εμείς 30 Αυγούστου. Κυριακή.
1: Εγώ θα σε παίρνω κάθε μέρα τηλέφωνο.
0: Δεν θα απαντάω, θα στο κλείνω να ξέρεις. Έτσι και παίρνεις, εγώ θα κλείνω.
1: Θα μου κλείσει εμένα το τηλέφωνο.
0: Άμα παίρνεις επίμονα στην άδειά μου.
1: Επίμονα θα σε παίρνω.
0: Μέχρι που θα σε μπλοκάρω.
1: Πρόσεξε, μην με μπλοκάρεις. Αλλήμονός, τι έχει να τραβήξει.
0: Δεν θέλω, ρε πουλάκι μου, να με ενοχλήσεις. Θέλω
1: θα
0: να με αφήσεις να καθαρίσεις το μυαλό μου.
1: Δεν θα καθαρίσεις.
0: Πρέπει ο ηλεκτρικός εγκέφαλος να είναι σε πλήρη
1: αυτό
0: λειτουργία.
1: Το δικό μου μυαλό είναι ιδιαίτερο. Η μία πλευρά είναι ανεπτυγμένη.
0: Ναι, γι' αυτό πρέπει να αναπτυχθεί και ο δικός μου για να σε πλησιάσει. Λοιπόν, καλά να περάσεις. Καλή συνέχεια στην άδειά σου.
1: Καλά, αγόρι.
0: Ευχαριστώ πολύ που ήρθες σήμερα. Πολλά φιλιά. Καλή συνέχεια στην ημέρα σας. Ευχαριστούμε πολύ.

0: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteelpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
1: Ξεκινά. Πέρα από τον Ύφαλο. Ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
2: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα, συνεχίζεται μόνο στον κινηματογράφο Φόσχολος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία, με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάννα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάννα.
3: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
4: Άμα μιλήσεις, θα μάθαινε το σχολείο τι είσαι.
5: Είσαι ηλίθια.
6: Ρε, έχεις τι πως είσαι.
4: Άσε μαζένουπα.
5: Πως είσαι έτσι ρε.
6: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια μπουνιά.
7: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
8: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
9: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.
10: Και δύο. Στο Ηλίον. Σεισμός 7,1 ρίχτερ σημειώθηκε στο νησί Κιούσου της Νότιας Ιαπωνίας. Εκδόθηκε προειδοποίηση για τσουνάμι.
11: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
12: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
13: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
10: Τους παίκτες και τον προπονητή της εθνικής μας ομάδας πόλο που κατέκτησαν το χρυσό μετάλλιο στο παγκόσμιο κύπελο θα υποδεχθεί σε αυτό το απόγευμα ο πρόεδρος Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας στο Προεδρικό Μέγαρο. Περισσότερα στο philathlos.gr.
14: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
10: Γενικά έθριος με τοπικές βροχές στα ηπειρωτικά ορεινά. Άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ. Στους 37 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 34 στη Θεσσαλονίκη.

Εδώ είμαστε. Καλημέρα φίλες και φίλοι, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Και σήμερα εδώ, Τρίτη, 11 με 2 το μεσημέρι, Γιάννης Παπαγιάννης στα μικρόφωνα, εκτάκτος. Μέχρι την Παρασκευή θα πάμε έτσι, που ξεκινάει και η δική μου καλοκαιρινή άδεια. Λάσκαρης Αγοραστός, απέναντί μου εδώ στο κεντρικό ραδιοθάλαμο του αληθινού ραδιοφώνου. Καλημέρα, Λάσκαρη. Η κυρία Βάσια Κούτρα απαντά ευγενικά στα δικά σας τηλέφωνα και στα δικά σας email, δηλαδή στο τηλέφωνο επικοινωνίας 211-200-8200 και στο email επικοινωνίας studio@3lfm.gr και βέβαια ο Θοδωρής Αξελός που εκφωνεί και ετοιμάζει, συντάσσει δηλαδή, τα δελτία και τους τίτλους ειδήσεων του αληθινού ραδιοφώνου.

0: Τρίτη 28 Ιουλίου του 2026. Πάει σιγά σιγά τον δρόμο και τον Ιούλιο. Μπαίνουμε στον πιο καλοκαιρινό μήνα του χρόνου, τον Αύγουστο. Τρίτη 28 Ιουλίου. Σήμερα το δικό μας το εορτολόγιο. Θα σας πω αμέσως το δικό μας, το χριστιανικό εορτολόγιο της Ορθόδοξης Εκκλησίας αναγράφει, επιλέξει τα εξής. Μαρτύρων Ακακίου του Ενμιλίτο, Δροσίδος και Φταθίου του Εναγκύρα. Νεομάρτυρος Χριστοδούλου του Κασανδριανού, Οσίων Ειρήνης Ιγουμένης της Μονής Χρυσοβαλάντου και Παύλου του Ξηροποταμινού. Αυτό σημαίνει ότι σήμερα γιορτάζει ο Ακάκιος, η Ακακία, ο Χρυσοβαλάντης και η Χρυσοβαλαντία. Δεν είναι ευρέως διαδεδομένα ονόματα, αλλά δεν έχει σημασία. Και λίγοι φίλοι να έχουν το όνομα αυτό. Τους ευχόμαστε χρόνια πολλά. Όπως χρόνια πολλά ευχόμαστε σε όποια φίλη ακροάτρια ή ακροατή έχει κάποια προσωπική επέτειο ή γενέθλια. Πλούσια σήμερα η μέρα σε πολιτικό και όχι μόνο ρεπορτάζ, ενώ θα έπρεπε υπό κανονικές συνθήκες εμείς του πολιτικού ρεπορτάζ, πολιτικοί συντάκτες, να είμαστε λίγο χαλαροί μέχρι τα τέλη Αυγούστου. Το αντίθετο μπορώ να σας πω ότι συμβαίνει. Από το πρωί υπάρχει δραστηριότητα στο πολιτικό ρεπορτάζ και θα υπάρξει και αρκετά ενδιαφέρουσα συνέχεια. Θα σας εξηγήσω στη συνέχεια τι εννοώ.
1: Σε προσκάλεσα στην αγάπη σαν πρώτα.
0: Εννοείται όπως τα Σάββατα και τις Κυριακές θα πάμε και σήμερα με ελληνική μουσική, μόνο ελληνική μουσική.

0: να σκεφτεί.
1: Λοιπόν, να τα πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Από το πρωί ο Πρωθυπουργός επικοινώνησε, χθες μάλλον, με τον Κρίστοφερ Νόλαν, τον συνεχάρη για την απόδοση της Οδύσσειας στη Μεγάλη Οθόνη. Ενδιαφέρουσα προσέγγιση από τον Πρωθυπουργό, ο οποίος είχε τηλεδιάσκεψη με τον παγκοσμίου φήμης σκηνοθέτη. Σκηνοθέτη, ο οποίος, από ό,τι φαίνεται, με την Οδύσσεια θα σπάσει κάθε προηγούμενο ιστορικό και εισπρακτικό ρεκόρ σε όλο τον πλανήτη, ενώ εισιτήρια όσον αφορά την ταινία, η οποία κάνει τρομερή επιτυχία και εντός και εκτός Ελλάδας. Ο Πρωθυπουργός σήμερα θα μεταβεί σε Λέρο και Αγαθονήσι. 7 υπουργοί της Νέας Δημοκρατίας ανεβαίνουν στη Δυτική Μακεδονία. Το ΠΑΣΟΚ ανακοινώνει νέες προσχωρήσεις σήμερα. Θα μας τα πει στη συνέχεια η Μαριτίνα Ζαφυριάδου. Έχουμε καλά ενημερωμένο ρεπορτάζ. Ο Αλέξης Τσίπρας παρουσιάζει από την πλευρά του το πρόγραμμα της αυτοδιοίκησης του νέου κόμματός του. Και όλα αυτά ενώ περιμένουμε το απόγευμα την πολύ σημαντική για τις διεθνείς εξελίξεις συνάντηση Ντόναλντ Τραμπ, Μπέντζαμιν Νετανιάχου στο Λευκό Οίκο. Μία συνάντηση η οποία γίνεται υπό την πίεση του Ισραηλινού λόμπι και η οποία από ό,τι φαίνεται θα βγάλει αποτελέσματα. Θα δούμε ποια ακριβώς για τα θέματα που αφορούν τη Μέση Ανατολή. Να σας πω ότι χθες το βράδυ είχαμε μια πολύ σημαντική εξέλιξη στη Βουλή. Ολοκληρώθηκε η πρώτη ψηφοφορία για τη συνταγματική αναθεώρηση. Θα μου πείτε, κύριε Παπαγιάννη, ενδιαφέρεται κανένας πολίτης για το τι σημαίνει συνταγματική αναθεώρηση? Κακώς. Θα έπρεπε όλοι οι πολίτες να ενδιαφέρονται γι' αυτό. Είναι μια μεγάλη ευκαιρία για το πολιτικό σύστημα και γενικότερα, αν θέλετε, για το κοινοβούλιο, για τους εκπροσώπους του κοινοβουλίου, να βρουν κάποιες κοινές παραμέτρους, να συνεννοηθούν σε βασικά πράγματα που θα λειτουργήσουν μεταρρυθμιστικά για την πορεία του πολιτικού συστήματος από εδώ και πέρα. Δυστυχώς, δεν προέκυψε κάτι τέτοιο, δεν προέκυψε συνένεση και πολύ αμφιβάλλω αν ρωτήσουμε 100 πολίτες τι περιλαμβάνουν, ποια άρθρα περιλαμβάνει αυτή η συνταγματική αναθεώρηση, ζήτημα αν ξέρει έστω ένας τι ακριβώς συζητήθηκε και τι ψηφίστηκε χθες στη Βουλή. Θα τα πούμε στη συνέχεια όλα αυτά. Περιμένει και στη γραμμή, θα περιμένει ένα-δύο λεπτά ακόμα ο κύριος Ανδρέας Λοβέρδος, ο οποίος με την επιστημονική ιδιότητα του καθηγητή στο συνταγματικό δίκαιο θα μας τα εξηγήσει όλα αυτά. Τι είναι το άρθρο 16, τι περιλαμβάνει το άρθρο 30, τι περιλαμβάνει το άρθρο 86 για την ποινική ευθύνη των υπουργών, πώς ψήφισαν χθες τα κόμματα και η κυβέρνηση ξεχωριστά και γιατί δεν προέκυψε συμφωνία.
2: Και πώς θα σ' αποχωρήσω.
1: Τι σημαίνει ότι 17 διατάξεις από τις 33 εγκρίθηκαν με πάνω από 160 ψήφους και τι προϋποθέσεις υπάρχουν για να αλλάξουν συνταγματικές αυτές διατάξεις? Σας δίνω σε γενικές γραμμές το πλαίσιο της σημερινής ειδησιογραφίας, μαζί βεβαίως με τα κοινωνικά θέματα, κυρίως με το θέμα της Σύρου, όπου έχουμε νέα δεδομένα μετά τη δημοσιοποίηση του βίντεο, αναφέρομαι στη δολοφονία της άτυχης διασώστριας του ΕΚΑΒ. Και όλα τα βίντεο, ντοκουμέντα τα οποία βγαίνουν και αφορούν τη συγκεκριμένη υπόθεση. Θα μας τα πει αργότερα ο Γιώργος Καλιακμάνης αναλυτικά. Τώρα, Παναγιώτης Βολάνιος να μας πει γρήγορα-γρήγορα αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα στην κίνηση του Λεκανοπεδίου Αττικής και ποιο είναι αυτό. Παρακαλώ.
3: Καλημέρα. Στο κέντρο της Αθήνας σημειώνονται τα μεγαλύτερα προβλήματα για τους οδηγούς αυτή την ώρα. Στη Σαρδιτού, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Βασιλίσσης Σοφίας και Βασιλίσσης Αμαλίας. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στη Σταδίου, Μάρνη και Πατησίων στην Ομόνια. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στην άνοδο Τσιγκρού από το ύψος Καλλιρόης. Πυκνή ροή στην κάθοδο της Κηφισίας στο ύψος Πανόρμου. Στο κόκκινο παραμένει το ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων από Σταυρό μέχρι Αγία Παρασκευή λόγω έργων οπτικής ίνας στη δεξιά λωρίδα στο ύψος της Αγίας Παρασκευής. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στην άνοδο του Κηφισού από κάτω Πατήσια μέχρι Αγίους Αναργύρους. Καθυστερήσεις σημειώνονται στα δύο ρεύματα της Πειραιός, σε Ταύρο, Μοσχάτο και Φάληρο. Ταλαιπωρία των οδηγών για μια ακόμη μέρα συνεχίζεται στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Και κυκλοφοριακή δυσχέρεια έχουμε στις δύο κατευθύνσεις της Βουλιαγμένης στο ύψος της Γλυφάδας.
1: Μάλιστα. Καταλαβαίνετε, φίλες και φίλοι, ότι όσοι Αθηναίοι και αν φύγουν από τα αστικά κέντρα, η πόλη δεν αδειάζει με τίποτα. Όταν κάθε οικογένεια έχει 2 με 3 αυτοκίνητα, πώς να αδειάσει? Κάποιος μένει πίσω στην οικογένεια. Παναγιώτη, σε ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά, αγαπητέ φίλε. Λοιπόν, Ανδρέας Λοβέρδος, τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα, κύριε Λοβέρδο.
4: Καλημέρα από τη σχολή Ευελπίδων. Από τα δικαστήρια.
1: Τι έχει, μάχημος, δικηγόρος, ε? Τι υπόθεση έχετε, ποινικό?
4: Όχι. Μια εισαγγελική διάταξη ζητάω. Mm-hmm. Για παροχή στοιχείων από μια δημόσια υπηρεσία για τον πελάτη.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, με τη θετική ψήφο της Νέας Δημοκρατίας και ανεξάρτητων βουλευτών πέρασαν χθες από την Ολομέλεια, κύριε Λοβέρδο, οι 33 προς αναθεώρηση συνταγματικές διατάξεις. Μπορείτε να μας πείτε τι σημαίνει αυτό και τι δρόμος ακολουθείτε από εδώ και πέρα κοινοβουλευτικά και συνταγματικά?
4: Με ψυχρή λογική, δεν απερίφθη η πρόταση αναθεώρησης αλλά έγινε δεκτή. Πρέπει αυτή η αποδοχή να επιβεβαιωθεί και με δεύτερη ψηφοφορία. Και στη συνέχεια, λόγω της μη επίτευξης του στόχου των 3/5 των 180 βουλευτών, στην επόμενη βουλή που είναι και η αναθεωρητική, οι διατάξεις που θα αναθεωρηθούν πρέπει να πάρουν πλειοψηφία 3/5, δηλαδή 180 βουλευτών.
1: Στην επόμενη βουλή.
4: Στην επόμενη.
1: Μάλιστα.
4: Άρα ξεκινήσαμε όχι όπως τα θέλαμε, αλλά ξεκινήσαμε καλά. Και οι πολίτες, γιατί άκουσα τον εισαγωγικό σας πρόλογο, οι πολίτες που δεν είναι καν ενημερωμένοι, κύριε Παπαγιάννη, ότι γίνεται και αναθεώρηση.
1: Ναι, είναι τρομερό, δεν το ξέρει κανείς και δεν ασχολείται κανένας με αυτό.
4: Ναι, υπάρχουν όμως διατάξεις που είναι απολύτως απαραίτητο να αναθεωρηθούν, δεν θα έλεγα όλες, αλλά υπάρχουν κάποιες που είναι απολύτως απαραίτητο να αναθεωρηθούν. Και εδώ αξίζει να κάνουμε και μια συζήτηση για την επιφύλαξη της αντιπολίτευσης.
1: Ναι.
4: Αναφέρομαι στη διάταξη του άρθρου 86 του Συντάγματος που σχετίζεται με την ποινική ευθύνη των υπουργών.
1: Πέρασε με 159, ναι.
4: Όπου η πρόταση αναθεώρησης αυτού του άρθρου έτυχε πολύ θετικής υποδοχής από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
1: Mm-hmm.
4: Την κατέγραψαν ως ένα στοιχείο επέκτασης.
1: Ναι, εδώ βλέπω όμως ότι καταψηφίστηκε από 95 βουλευτές, κύριε Λοβέρδο.
4: Ενδυνάμωσης του κράτους δικαίου. Η καταψήφιση από κάποιους βουλευτές, όχι τους περισσότερους, τους λιγότερους, είναι προβληματική. Και είναι πολύ προβληματική, κύριε Παπαγιάννη, όταν προκύπτει και από εκείνους που ήθελαν να αλλάξει το άρθρο 86.
1: Ναι.
4: Να καταλάβω την επιφύλαξη ενός κόμματος της αντιπολίτευσης, του ΠΑΣΟΚ, για κάποια διάταξη η οποία θέλει να αναθεωρηθεί και με τη δική του συμβολή στην επόμενη Βουλή και υποπτεύεται, υποψιάζεται, δεν εμπιστεύεται την πρόθεση της πλειοψηφίας, την οποία θεωρεί ότι θα υπάρχει ως πλειοψηφία και στην επόμενη Βουλή. Αυτό είναι πολιτική παρατήρηση. Αλλά να το καταλάβω, ας πούμε, αν πρόκειτο για το άρθρο 103 για τη μονιμότητα των δημοσίων υπαλλήλων.
1: Σωστά.
4: Εκεί, κύριε Παπαγιάννη, αυτό είναι το πιο δύσκολο.
1: Ναι, για το άρθρο 86, γιατί. Ξέρετε ότι υπήρξαν 40 βουλευτές που δήλωσαν παρόν.
4: Η κατάργηση της Προανακριτικής Επιτροπής, αυτού του ευτελισμού της δικαιοσύνης και του κοινοβουλίου, μιας πραγματικά ευτελιστικής διαδικασίας, ντρέπομαι και που το συζητάω, η κατάργηση αυτή είναι απολύτως απαραίτητη. Ναι. Αυτό έπρεπε να το ψηφίσουν όλοι.
1: Ναι, δεν το ψήφισαν
4: γιατί
1: όμως.
4: Όλοι έχουν την εμπειρία.
1: Προσέξτε, το περίεργο είναι ότι δεν το ψήφισαν 95 βουλευτές. Okay.
4: Από και ένα ακόμη.
1: Και οι 40 ακόμη, δήλωσαν γιατί παρόν. Δεν είχαν άποψη δηλαδή, ούτε υπέρ, ούτε κατά.
4: Ναι, κάποιοι που ψηφίζουν παρόν το κάνουν για να αποφύγουν προβλήματα πολιτικά και
1: προφανώς,
4: εσωτερικά.
1: Προφανώς.
4: Γιατί θα έπρεπε να πούνε και στο 16, ναι.
1: Ναι.
4: Αλλά όταν για το 16 οι βουλευτές λένε ναι, πρέπει να αναθεωρηθεί, και άλλοι λένε πρέπει να καταργηθεί ακόμη και ο νόμος Πιερακάκη,
1: mm-hmm,
4: αντιλαμβάνεστε ότι το παρόν, ναι, διευκολύνει προς ώρας.
1: Μάλιστα.
4: Εγώ θέλω να πω, γιατί εσείς είπατε για τον πρόεδρο Δημοκρατίας το 30, το 86 είπατε.
1: Είπα για το 30, το άρθρο 86, είπα το άρθρο 16.
4: Το 16, να πω ένα,
1: ναι, για πείτε,
4: που είναι κατά τη γνώμη μου τρομερά σημαντικό. Εκεί αναρωτιέστε, γιατί είμαι και δικηγόρη στους βουλευτές της αντιπολίτευσης, τι τους πείραζε η καθιέρωση του προληπτικού ελέγχου συνταγματικότητας ψηφισμένου σχεδίου νόμου,
1: ναι,
4: που είναι υποχρεωτικό μετά για όλα τα δικαστήρια.
1: Ναι.
4: Αυτό θα γλιτώσουμε καθυστερήσεις πολιετής.
1: Δεν ξέρω το σκεπτικό.
4: Γιατί σε αυτό όχι, γιατί.
1: Ναι.
4: Άρα λοιπόν να καταλάβω την επιφύλαξη εκεί που φοβάσαι και θες να συμμετάρχεις το 100% γιατί το θεωρείς κρίσιμο. 103. Σας το λέω κι εγώ. Το 103 είναι το πιο δύσκολο άρθρο. Γιατί πρέπει από τη μια να επιβάλλεις την αξιολόγηση με συνταγματικό τρόπο, εννοώ φυσικά, αλλά από την άλλη πρέπει να προστατευτεί και η αμεροληψία.
1: Ναι.
4: Αυτή τη διαδικασία.
1: Ναι.
4: Άρα λοιπόν θα έλεγα ότι εκεί θα καταλάβαινα.
1: Να επαναλάβουμε ότι ο κύριος Λοβέρδος, αναφερόμενος στο άρθρο 103, εννοεί το άρθρο που είναι υπό αλλαγή, το άρθρο του Συντάγματος δηλαδή, υποχρέωση αξιολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων με βάση τις αρχές αμεροληψίας, της ουδετερότητας, της επαγγελματικής ικανότητας και της αποδοτικότητας με δυνατότητα συμμετοχής και του ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού. Σε αυτό το άρθρο αναφέρεται ο κύριος Λοβέρδος.
4: Ναι, αναφέρομαι σε αυτό, γιατί αυτό οδηγεί και σε απόλυση.
1: Ναι.
4: Άρα λοιπόν, επειδή πρέπει να φτάσουμε κάποια στιγμή σε αυτό το θεσμικά εγγυημένο διαδικαστικό τρόπο λήξης της σχέσης υπαλλήλου με το δημόσιο, ο άλλος επιφυλάσσεται. Σου λέει, κάτσε να δω, θα υπάρξει ισορροπία,
1: ναι,
4: στην τελική διατύπωση. Γι' αυτό ναι, μεν συμφωνώ να γίνει, αλλά ας το αφήσουμε για την επόμενη Βουλή όλοι μαζί να το βρούμε. Να τους καταλάβω. Στο 86,
1: τώρα,
4: στο 16, στα θέματα της συνταγματικότητας των νόμων, εκεί δεν τους καταλαβαίνω καθόλου.
1: Ωραία, πέστε μας λίγο τώρα.
4: Και άλλα.
1: Έχετε, δηλαδή, είναι και άλλα, είναι όλα τα άρθρα, τα έχω εδώ μπροστά μου και έχω αναλυτικά τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας.
4: Όπα.
1: Ναι.
4: Κρίσιμο πολιτικό θέμα που αφορά το νυν υπάρχον πολιτικό σύστημα. Στο άρθρο 29,
1: ναι,
4: η πλειοψηφία προτείνει και χαίρομαι που ανήκω.
1: Μισό λεπτό, να λέμε και ποιο είναι το άρθρο 29, γιατί δεν ξέρει ο κόσμος.
4: Για τα πολιτικά κόμματα.
1: Μπράβο.
4: Λοιπόν, σου λέει με νόμο να προβλεφθεί η διαδικασία ίδρυσης.
1: Ναι.
4: Όταν έχεις κόμμα που αμφισβητείται η συλλογή των 200 υπογραφών,
1: mm-hmm,

0: αυτό δεν το έχεις ρυθμίσει και γίνεται χαμός και έχεις τώρα τέτοια αμφισβήτηση, τι σε πειράζει να πεις ναι, επιτέλους, ναι. Το ύψιστο για τη δημοκρατία θεσμικό μόρφωμα που είναι το κόμμα, να προβλέψω την ίδρυσή του με νόμο και αυτό να το πω στο άρθρο 29.
1: Μάλιστα.
0: Τι σε πειράζει.
1: Τώρα, πέστε μας λίγο τη διαδικασία. Η διαδικασία είναι να επανέλθει μετά η ψηφοφορία, να ξαναγίνουν ψηφοφορίες μετά από ένα μήνα, αν δεν κάνω λάθος. Πώς είναι, πότε θα.
0: Πώς... Και μετά πάμε στην επόμενη βουλή.
1: Και ποια επόμενη, μπορεί να υπάρξουν δύο επόμενες βουλές. Δηλαδή, στην πρώτη να μην υπάρξει
0: έχει
1: αυτοδυναμία.
0: Αυτό,
1: που
0: έχει
1: σημαίνει.
0: Κριθεί. Έχει κριθεί αυτό και... όταν ετέθη το θέμα της παραγραφής υπουργικού αδικήματος.
1: Ναι, οπότε και η δεύτερη βουλή μετράει λοιπόν.
0: Η βραχύβια μία στη δύο ημερών βουλή δεν μετράει.
1: Δεν μετράει. Οκ. Okay. Άρα, αν προκύψει η νέα εκλογική αναμέτρηση, θα μετρήσει κανονικά αυτή η νέα εκλογική αναμέτρηση που έχει παλιά.
0: Αν μετράει, ναι. Με δύο μέρες,
1: ναι.
0: Που δεν θα προλάβεις να κάνεις αναθεώρηση, καταργείται η διαδικασία. Όχι, είναι λάθος.
1: Ναι. Οκ. Okay. Λοιπόν, εγκρίθηκαν 17 από τις 33 διατάξεις με πάνω από 160 ψήφους. Τώρα, η δεύτερη προαναθεωρητική διαδικασία θα πρέπει να ολοκληρωθεί ένα μήνα μετά. Δηλαδή. Τέλη Αυγούστου, φαντάζομαι, αρχές Σεπτεμβρίου.
0: Νομίζω ότι τα αποτελέσματα περίπου θα είναι τα ίδια.
1: Περίπου θα είναι τα ίδια. Ναι, δεν είχαμε εκπλήξεις.
0: Άρα μετά έχουμε αναθεώρηση.
1: Ναι.
0: Υπάρχει πρόταση και εκκρεμεί η διαμόρφωση των διατάξεων και η τελική ψηφοφορία στην επόμενη Βουλή.
1: Με πόσες ψήφους μετά γίνονται αναθεωρητές οι διατάξεις.
0: Όποια δεν πήρε 150, όποια δεν πήρε 180 τώρα πρέπει να πάρει στην επόμενη Βουλή.
1: Κατάλαβα. Και όσες πήραν που δεν πήρε καμία, θα πρέπει να πάρουν 151 στην επόμενη Βουλή. Μάλιστα. Να είστε καλά κύριε Λοβέρδο, σας ευχαριστούμε πολύ.
0: Και εμείς,
1: να είστε καλά. Να είστε καλά επίσης. Τώρα για το παρόν έχουμε εδώ πολλά μηνύματα. Θα πω καλημέρες αναλυτικά σε λίγο. Πραγματικά είναι περίεργο που ορισμένοι βουλευτές επιλέγουν μονίμως το παρόν. Ενώ έχουν συγκεκριμένες επιλογές, ναι ή όχι, να επιλέγεις μονίμως το παρόν. Το οποίο δεν εκφράζει τίποτα σε συγκεκριμένη περίπτωση. Εδώ χθες ερωτήθηκαν οι βουλευτές αν συμφωνείτε με συγκεκριμένα άρθρα. Συμφωνείτε ναι ή όχι. Υπάρχει βέβαια και το παρόν. Κάποιοι ψήφισαν παρόν. 40 παρακαλώ. Yeah.

Πάντως από μια έρευνα που έχει γίνει, ελάχιστοι πολίτες όχι απλά έχουν κατανοήσει, αυτό πρέπει να έχεις κάποιες νομικές, κάποιες γνώσεις από νομικές και πολιτικές επιστήμες για να κατανοήσεις τι σημαίνουν αναθεωρητές, διατάξεις και πώς ερμηνεύονται όλα αυτά τα άρθρα, και μόνο ως έννοια, ως πολιτική έννοια τι σημαίνει η αναθεώρηση του συντάγματος και πόσο σημαντική είναι για το πολιτικό σύστημα και την κοινωνία γενικότερα. Είναι πολύ σημαντικό να υπάρχουν συνενέσεις που δυστυχώς δεν υπάρχουν. Είναι η πρώτη φορά, αν θυμάμαι καλά, που υπήρξε άρνηση σε όλα τα προτινόμενα προς αναθεώρηση άρθρα στην πρώτη διαδικασία από τη μεταπολίτευση και μετά. Δεν συμφώνησαν σε κανένα, ενώ επί της ουσίας συμφωνούν σε πολλά από αυτά τα οποία λένε, αλλά επειδή η διαδικασία είναι συγκεκριμένη και πρέπει κάθε κόμμα να περιφρουρήσει τα ιδεολογικοπολιτικά χαρακτηριστικά του, καταλαβαίνετε ότι παίζεται και ένα θεατράκι εκεί μέσα, αναλόγως στο πώς το προσεγγίζει ο καθένας. Έχουν χαθεί τρομερές ευκαιρίες για αλλαγές στο ελληνικό σύνταγμα, τρομερές ευκαιρίες από το από δεκαετία του 80 και μετά, και από ό,τι φαίνεται το πολιτικό σύστημα δεν βάζει μυαλό. Λοιπόν, για να πούμε καλημέρες. Καλημέρα στην κυρία Βασιλική Στεριοπούλου. Καλό είναι να βλέπουμε τις διαδικασίες στη Βουλή. Δυστυχώς, κυρία Στεριοπούλου, αν δείτε από τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των μετρήσεων τι ποσοστά τηλεθέασης πιάνουν οι συνεδριάσεις της Βουλής στο κανάλι της Βουλής, θα τρελαθείτε. 0,1-0,2% επί των ανοιχτών δεκτών δηλαδή. Ούτε ένας, λιγότερο από ένας στους 100 τηλεθεατές βλέπει εκείνη την ώρα το κανάλι της Βουλής. Και μιλάμε για μεγάλες συνεδριάσεις. Πρωί ημερησίες διατάξεως, συζητήσεις σε επίπεδο αρχηγών στη Βουλή και ούτω καθεξής. Δεν μιλάμε δηλαδή για μια απλή επίκαιρη ερώτηση ενός βουλευτή που απαντάει ο Υπουργός. Μιλάμε για μεγάλες συνεδριάσεις. Για συνεδριάσεις κρίσιμες στις ομοίες στις οποίες συμμετέχουν πολιτικοί αρχηγοί. Αυτό βεβαίως δείχνει και κόπωση και απαξίωση και οργή. Δείχνει πολλά πράγματα από την πλευρά των πολιτών. Δεν είναι καλό πάντως. Και μην απορούμε για ποιο λόγο κάθε εκλογική αναμέτρηση ανεβαίνει και το ποσοστό της αποχής. Καλημέρα στη φίλη μου τη Σόφη τη Μαρακίδου. Καλημέρα Σόφη, να είσαι καλά με τις υπέροχες φωτογραφίες σου. Καλημέρα Γιάννη μας και καλή τριώρη εκπομπή. Τρεις μέρες ακόμη και μετά εύχομαι να ξεκουραστείς και εσύ, γιατί οι δημοσιογράφοι της δικής σου αξίας ποτέ δεν ξαποσταίνουν. Καλημέρα Σόφη. Τώρα ξέρεις, θα ξεκουραστώ, είναι σχετικό. Με ένα λάπτοπ με συνέχεια,

0: και με το κινητό, αλλά θα προσπαθήσω φέτος, γιατί από ό,τι φαίνεται και φέτος θα πάω διακοπές με όλη την οικογένεια. Τα κορίτσια δηλαδή, αν και είναι 23 και 20 ετών, ακολουθούν ακόμα τον μπαμπά και τη μαμά. Θα προσπαθήσω να αλλάξω παραστάσεις, να ξεκουραστώ. Καλημέρα στο φίλο τον Νίκο Λικουρίνο. Να σε καλά, Νίκο. Κάτσε εδώ 3 ώρες. Θα ακούσει ωραία ελληνική μουσική, συνεντεύξεις, σχόλια, παρασκήνια. Νομίζω θα έχει ενδιαφέρον και σήμερα η εκπομπή.
1: Τα περασμένα και γοντέ.
0: Να πω την καλημέρα μου στο φίλο τον Κώστα που μου στέλνει εδώ μια απόδειξη από Κιλικίο Καντίνα με. Τι είναι αυτό, στην Καλαμάτα. Καφές, τι ακριβώς είναι, δεν βλέπω τι προϊόν είναι. Για στείλε μου, φίλε, το προϊόν να καταλάβω. Ό,τι και να είναι, κοστίζει 4,50. Μήπως είναι καφές. Καλημέρα στο φίλο τον Γιώργο, τον Ανορθόγραφο. Να σε καλά, Γιώργο. Καλημέρα στη φίλη μου την κυρία Αλεξάνδρα. Καλημέρα, κυρία Αλεξάνδρα. Καλημέρα στο φίλο τον coach, τον Μιχάλη. Να σε καλά, αγαπητέ coach. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον Κώστα. Να σε καλά, Κώστα. Καλημέρα και στο Γιάννη. Για να υπάρξει και να είναι σε ισχύ τα δημοψηφίσματα που προτείνει εσύ, αγαπητέ Γιάννη, θα πρέπει να υπάρχει και η ανάλογη συμμετοχή. Προβλέπετε ότι αν δεν υπάρχει ανάλογη συμμετοχή, δεν είναι έγκυρα τα δημοψηφίσματα. Κατά συνέπεια, το δημοψήφισμα δεν είναι κάτι το οποίο πρέπει να γίνεται κάθε τρεις και λίγο, γιατί θα χάσει και την θεσμική και συνταγματική του αξία. Εδώ συζητάμε κατά πόσο ήταν σωστό ή περιττό το δημοψήφισμα που έγινε επί Τσίπρα, για το ναι ή όχι, το οποίο μετατράπηκε σε ναι τελικά. Καλημέρα στο φίλο τον κύριο Διονύση Καντιάνη. Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη, καλή εκπομπή. Ούτε αυτό δεν διαθέτουν κάποιοι βουλευτές, μη ζητάτε το αυτονόητο. Καλημέρα και στον αγαπητό φίλο το Δημήτρη. Να σε καλά, Δημήτρη, την καλημέρα μας. Ούτε εσύ το παρακολουθείς. Λογικό είναι λοιπόν, η πλειοψηφία δεν το παρακολουθεί, είναι λογικό. Καλημέρα και στο φίλο το Φίλιππο. Τα δύο, το δικό μας είναι από τα πιο προχωρημένα συντάγματα. Πιο προχωρημένα, το κορυφαίο όλων είναι το Γαλλικό Σύνταγμα, δεν το συζητάμε. Εκεί βασίζεται η σύγχρονη φιλελεύθερη δημοκρατία όλων των ευρωπαϊκών και όχι μόνο χωρών. Εκεί βασίστηκε και το Αμερικανικό Σύνταγμα και το Βρετανικό. Όλα τα συντάγματα, γιατί δεν υπάρχει χώρα που να μην έχει σύνταγμα, τουλάχιστον χώρα που να είναι κοινοβουλευτική δημοκρατία. Όλα τα συντάγματα είναι βασική αρχή στη θεωρία των πολιτικών επιστημών. Εκεί βασίστηκαν, στο Γαλλικό Σύνταγμα, το οποίο, αν θέλετε, ήταν και το πιο προχωρημένο για την εποχή του, μετά τη Γαλλική Επανάσταση και πριν την πτώση τη Βαστίλη. Υπήρχαν βέβαια κενά, τα οποία αναμορφώθηκαν ανάλογα σε κάθε χώρα, αλλά σε γενικές γραμμές τα συντάγματα είναι περίπου τα ίδια. Αλλάζουν σε επιμέρους ζητήματα. Για παράδειγμα, υπάρχουν το 99,9% των χωρών δεν έχουν προβλέψει την απαγόρευση των μη κρατικών ΑΕΗ. Εμείς το είχαμε προβλέψει αυτό για διαφορετικούς λόγους. Θα τα πούμε μετά τις και μισή. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε.
2: Real FM. Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
3: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε...

0: 92.
1: Hello, can you help me please? I need some information about Zakynthos Island.
2: Zakynthos, ναι, Χίαρης, καλά είσαι.
1: Yes, I know that. But can you tell me some places for good food, hotels, a bank, a shopping?
2: Slow, κοπέλα μου. Εσύ θέλεις πολλά και εγώ τι help να σου δώσω.
3: Look, take το χάρτη Sky Map και θα τα βρεις everything.
4: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ζακύνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
5: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
4: SkyMap, ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
5: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
3: Άντε τώρα να τις τα έλεγα στα αγγλικά όλα αυτά.
6: Τα πλέσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβί, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
7: Κρίστοφερ Νόλαν. Ο σκηνοθέτης μεγάλων, πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας. Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9.30. Στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας εκτός Σαββάτου και κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος με τέλειο κλιματισμό.
8: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
9: Στο φίλο τον Μανώλη, καλημέρα σας. Οι βουλευτές, οι οποίοι είναι υπεύθυνοι της γνώμης τους, βουλεύονται, ψηφίζουν ναι ή όχι. Οι βολευτές, οι οποίοι βολεύονται, ψηφίζουν παρόν. Καλή ξεκούραση, καλό καλοκαίρι. Να σε καλό, καλά, Μανώλη. Ωραίο το σχολιάκι σου. Περιπεκτικό.
10: Να έχω να κάνω και καφέ στα παιδικό. Να έχω και αυτό.
9: Να διευκρινίσουμε κάτι για τις φίλες ακροάτες, τις οκροατές που λένε, αναφέρονται στην Ελβετία, που πράγματι γίνονται, επειδή το έχω ψάξει και το έχω κάνει και στη διπλωματική μου, επειδή πράγματι γίνονται δημοψηφίσματα κάθε τρεις και λίγο. Τα πράγματα εκεί είναι διαφορετικά ως εξής. Στην Ελβετία υπάρχει το λεγόμενο τοπικό δημοψήφισμα, γιατί υπάρχουν αυτοδιοίκητα καντόνια εκεί. Ακόμα όμως και όταν πρόκειται για γενικό εθνικό δημοψήφισμα, εκεί υπάρχει διευκόλυνση της ηλεκτρονικής ψήφου. Δεν σηκώνουν τον πολίτη κάθε τρεις και λίγο να τον πηγαίνουν στην κάλπη. Ψηφίζουν από τα τάμπλετ, ψηφίζουν από τα κινητά, ψηφίζουν με άλλη διαδικασία όπως η επιστολική ψήφος που εφαρμόστηκε στις προηγούμενες ευρωεκλογές. Διευκολύνεται ο πολίτης δηλαδή να μην χάσει ώρες από τη δουλειά του, αλλά να ψηφίσει με κωδικούς παράλληλα όπως είναι οι κωδικοί τάξης ή κάτι ανάλογο και έτσι να συμμετέχει μαζικά.
10: Που τελειώνω εγώ τα πιάτα και που πρέπει να διαβάσω τα παιδιά. Είναι η ώρα να διαβάσουν οι διαβόλοι και να αρχίσουμε να τρέχουμε μετά στα ιδιαίτερα.
9: Εδώ υπάρχει ο κίνδυνος, το έχουν αναλύσει σοβαροί οι πολιτικοί επιστήμονες και συνταγματολόγοι. Αν κάθε τρεις και λίγο διενεργούμε δημοψηφίσματα, η συμμετοχή να είναι στο 20-30%. Να ευτελιστεί τελείως δηλαδή η διαδικασία και να μην μετρήσει ως έγκυρο το αποτέλεσμα.
10: Και θα πλένω, ό,τι κάνει μια γυναίκα δηλαδή. Αυτός...
9: Λοιπόν, θα μας τα πει αυτά ο κύριος Βασιλιάδης, πολιτικός αναλυτής της Interview. Έχει κάνει, πόσες δημοσκοπήσεις έχετε κάνει κατά τη διάρκεια του 26, κύριε Βασιλιάδη, καλημέρα.
0: Καλημέρα. Έχω χάσει το λογαριασμό. Δεν ξέρω, πρέπει να είναι πάνω από 100 οι δημοσιευμένες, οι αδημοσίευτες, πρέπει να είναι άλλες 200 περίπου. Γιατί ξέρετε, δεν τις βλέπετε όλες.
9: Τώρα εδώ είμαστε, εδώ, γι' αυτό σας βγάλαμε. Να πούμε καλημέρα καταρχάς, καλό καλοκαίρι, να είστε καλά. Είναι ο κύριος Βασιλιάδης, πολιτικός αναλυτής της Interview, γνωστός δημοσκόπος. Μία από τις εταιρείες οι οποίες διενεργεί αρκετά συχνά έρευνες κοινή γνώμη, πανελλαδικού ή και τοπικού χαρακτήρα. Όταν λέμε αδημοσίευτες έρευνες της κοινή γνώμη, κύριε Βασιλιάδη, τι ακριβώς εννοούμε?
0: Δεν είναι τίποτα των πρεσβειών πάνω. Αυτά είναι fake news που κυκλοφορούν. Κανένα, τουλάχιστον Έλληνα δημοσκόπο, δεν κάνει για ξένες πρεσβείες. Δηλαδή, εγώ που μιλάω με τους πιο
9: σημαντικούς
0: και πιο επιδραστικούς δημοσκόπους της χώρας, τους γνωστούς μεγάλους που τους ξέρετε και εσείς έναν, δεν υπάρχουν ξένες πρεσβείες και δεν είναι σαχλαμάρες. Απλά οι δημοσκοπήσεις που δεν δημοσιεύονται αλλά διενεργούνται είναι αυτές που κάνω εγώ ή ο Θωμάς ο Γεράκης ή ο ξέρω εγώ ο Ζαχαρίας ο Ζούπης που κάνουμε για διάφορους βουλευτές, υποψήφιους βουλευτές, για δημάρχους, για υπουργούς.
9: Και έχετε μια εικόνα.
0: Βεβαίως έχουμε εικόνα και έχουμε και πολύ καλύτερη εικόνα από αυτή που σας δίνουν τις πανελλαδικές. Γιατί είναι άλλο να κάνεις μια πανελλαδική και άλλο να κάνεις σε 4-5 νομούς της Μακεδονίας, ας πούμε. Για
9: είναι πιο περιορισμένο δηλαδή το κοινό.
0: Όχι, είναι πιο ξεκάθαρη εικόνα. Α. Γιατί αυτές οι μικρότερες σε περιοχές, αν θέλετε, δημοσκοπήσεις επιβεβαιώνουν τις μεγάλες δημοσκοπήσεις πανελλαδικές. Δηλαδή, παίρνουμε και εκεί ένα κλίμα, βλέπουμε πώς αντιδρούν τα κόμματα εκεί, ποια είναι η εικόνα, οι βουλευτές, οι τριεδρικές, οι τετραεδρικές. Αυτά παίζουν ρόλο και στον τοπικό ψηφοφόρο που στην πανελλαδική ψηφοδημοσκόπηση δεν βγαίνει στο σύνολό του. Έχουμε μια εικόνα γενικότερα, ΣΥΡΙΖΑ, ξέρω εγώ, ΠΑΣΟΚ, ναι, αριστερά.
9: Ναι,
0: Ελλάδα,
9: τώρα, από την εικόνα που έχετε, ενδιαφέρεται ένα μεγάλο ποσοστό πολιτών από τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των ερευνών σας, για αυτό το οποίο λέμε συνταγματική αναθεώρηση. Σχολιάζαμε πριν με τον κύριο Λοβέρδο ότι ελάχιστοι είναι οι πολίτες που όχι απλά ενδιαφέρονται, που έχουν κατανοήσει τι σημαίνει αυτή η ανώτατη δημοκρατική λειτουργία των θεσμών και του κοινοβουλίου. Ενδιαφέρει τους πολίτες?
0: Κοιτάξτε, όπως είπατε, η τηλεθέαση της Βουλής είναι πάρα πολύ χαμηλή. Όμως είμαι από αυτούς που συνεχίζω να πιστεύω ότι η πολιτική παράγεται στη Βουλή. Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης απλά αναπαράγεται. Δεν μπορείς λοιπόν να μην έχεις τη Βουλή η οποία θα παράξει την πολιτική και μετά να έχεις τον Παπαγιάννη ο οποίος θα τη φέρει στο ραδιόφωνο ή θα τη φέρει στο site ή οπουδήποτε. Mm-hmm. Άρα λοιπόν το γεγονός ότι λέμε ότι έχει χαμηλή τηλεθέαση δεν εξηγεί τα πάντα, δεν απαντάει στα πάντα. Προφανώς δεν είναι μια σαπουνόπερα η Βουλή, ούτε είναι κάτι, ξέρω εγώ, ένα σύριαλ που θα κάτσει κάποιος να δει τι θα γίνει συνταγματική αναθεώρηση. Σας μιλώ εγώ που εγώ ίδιος έχω αδυναμία να κατανοήσω πολλές φορές αυτά που πολύ όμορφα σας εξήγησε ο κ. Λοβέρδος προηγουμένως. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να έχουμε βουλή, ξέρω εγώ, πρέπει να το κλείσουμε το κανάλι γιατί το πληρώνουμε αλλά δεν το βλέπει κανένας. Όχι, λάθος. Και ξέρετε, θέλω να το πάμε λίγο πιο μακριά. Τι κάνει, ας πούμε, για παράδειγμα, ο Τσίπρας τώρα? Ο Τσίπρας αυτή τη στιγμή κάνει πολιτική εκτός Βουλής. Δεν έχει βουλευτές, mm-hmm. δεν θέλει να έχει βουλευτές. Αυτούς που θέλει να πάρει τους βάζει να παραιτηθούν. Με αποτέλεσμα να μην είναι πρωταγωνιστής στην παραγωγή της πολιτικής. Γιατί όπως και να έχει, όταν είσαι ψηφοφόρος και έρχονται εκλογές, θέλεις να δεις τον αρχηγό της κυβέρνησης, θέλεις να δεις τον αρχηγό.
9: Μέχρι τώρα πάντως δεν του κοστίζει αρνητικά η ιστορία αυτή.
0: Δεν ξέρω και πού του ωφελεί. Εγώ είμαι βέβαιος ότι σε λίγο θα μιλάμε για δύο κολλημένες βελόνες.
9: Για
0: μία του Πασόκ και μία της Ελλάς. Είδα και την τελευταία του Θωμά του Γεράκη, η οποία έδειξε το ίδιο ακριβώς ποσοστό που έδειξα εγώ, με το ίδιο ποσοστό που είχε δείξει και η προηγούμενη
9: τώρα,
0: δική μου.
9: Επειδή εσείς έχετε το πλεονέκτημα να κάνετε και ηλεκτρονικές μετρήσεις, δηλαδή διαδικτυακές, δεν χρειάζεται ο άλλος δηλαδή, να είναι στο σπίτι και να περιμένει στο σταθερό το τηλέφωνο, το call center για να τον ρωτήσει τι κόμμα θα επιλέξεις και ποια θα είναι η τελική σου επιλογή. Τι εικόνα έχετε τώρα για το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, πού βρίσκεται?
0: Κοιτάξτε, είναι στο 16% στην πρόθεση ψήφου, στην εκτίμηση μπορεί να φτάσει το 17-17,5% σε ένα πολύ καλό και ευνοϊκό σενάριο για τον κύριο Τσίπρα μπορεί να φτάσει το 18%. Δηλαδή
9: λίγο
0: να
9: είναι αυτό το ποσοστό, 18%, θα είναι σίγουρα δεύτερος.
0: Αυτό δεν το συζητάμε, πάμε παρακάτω. Το θέμα είναι αυτό το 18%, αν είναι λίγο, προφανώς είναι λίγο, είναι αναποτελεσματικό.
9: Εξαρτάται τι στόχο και τι στρατηγική έχεις. Είναι λίγο ενδεχομένως για αυτές τις εκλογές. Μπορεί όμως να είναι πολύ για τις επόμενες εκλογές.
0: Καλά, στις επόμενες εκλογές, κύριε Παπαγιάννη, τώρα ποιος ζει, ποιος πεθάνει. Ας βρούμε εδώ τι θα γίνει στις επόμενες, οι οποίες μπορεί να είναι διπλές. Και μιλάμε για τις μεθεπόμενες. Γιατί τελικά μπορεί να είναι μεθεπόμενες οι μεθεπόμενες που έχει στο μυαλό του Τσίπρα.
9: Μισό λεπτό. Δεν εννοούμε τις εκλογές οι οποίες μπορούν να ακολουθήσουν δεύτερες. Αυτές θα τις ξεχάσουμε πολύ γρήγορα.
0: Okay, κατάλαβα.
9: Εννοούμε με την έννοια ότι αν κερδίσει είτε αυτοδύναμα είτε με συνεργασίες άλλη μια τετραετία η Νέα Δημοκρατία και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ποιος θα παρουσιάζεται ως εναλλακτική λύση αυτού? Ο δεύτερος. Δηλαδή ο Τσίπρας.
0: Δεν μπορώ να το πω. Ούτε να διαφωνήσω, ούτε να συμφωνήσω. Είναι γραμμική ανάλυση, α που κάνετε. Δηλαδή θα πάμε έτσι και θα παραμένει δεύτερος ο Τσίπρας. Γιατί να παραμένει δεύτερος ο Τσίπρας?
9: Γιατί εσείς περιμένετε να βγει κάτι άλλο?
0: Δεν ξέρω τι μπορεί να βγει.
9: Κανένας δεν ξέρει. Με τα σημερινά όμως δεδομένα δεν θα υπάρχει κάτι άλλο.
0: Εγώ όταν έκανα εσωκομματικές δημοσκοπήσεις για, για τις κάλπες του 15-16 mm-hmm. μεταξύ Μημαράκη, Μητσοτάκη κτλ. Ξέρετε, πολλοί νεοδημοκράτες δεν πίστευαν ότι θα είναι ο Μητσοτάκης πρόεδρος και 8 χρόνια τώρα πρωθυπουργός. Κανείς δεν πίστευε. Το ίδιο είχα βιώσει παλιά ως δημοσκόπος που όταν τους έλεγες ότι ο Σιμίτης θα γίνει πρωθυπουργός, mm-hmm. κανένας δεν το πίστευε και κανένας δεν πίστευε ότι είναι ακόμα ο μακροβιότερος.
9: Ναι, παραμένει.
0: Για λίγο καιρό ακόμα. Έτσι. Λοιπόν, δεν μπορείς να ξέρεις λοιπόν ότι αυτό που θα πετύχει τώρα ο Τσίπρας θα το κουβαλάει μαζί του μέχρι το 2020.
9: Προφανώς. Αλλά λέμε το εξής. Έτσι όπως θα έχει διαμορφωθεί, αν επιβεβαιωθούν οι δημοσκοπήσεις. Αν. Διότι κάλπη δεν ξέρουμε ποτέ τι θα βγάλει. Αν επιβεβαιωθούν οι δημοσκοπήσεις, θα έχουμε ένα συγκεκριμένο κόμμα το οποίο θα είναι στην πρώτη θέση και δεύτερο στο κόμμα στη θέση της εξωματικής αντιπολίτευσης ο σχηματισμός του Αλέξη Τσίπρα με τον ίδιο επικεφαλής. Άρα θα υπάρχει ένας πρωθυπουργός και ένας αρχηγός εξωματικής αντιπολίτευσης.
0: Καμία αμφιβολία.
9: Αν το Πασόκ είναι 5 ή 6 μονάδες πίσω, εσείς πιστεύετε ότι έχει τη δυνατότητα να επανέλθει?
0: Κοιτάξτε, να σας πω λίγο για τον Τσίπρα. Το πρόβλημα, ο Τσίπρας έχει ένα πρόβλημα και μία ευκαιρία. Το πρόβλημα είναι ότι δεν έχει άλλες δεξαμένες από τα αριστερά. Τα έχει πάρει. Ό,τι είχε να πάρει, τα έχει πάρει. Τώρα το 1,5% που απομένει εκεί στη Δούρου ή κάτι που απομένει στο Ζακελαρίδη, αν θα το πάρει και το μισό της εκατό ή όχι, δεν θα γεμίσει το τσουβάλι του. Αυτό είναι το πρόβλημα του. Έτσι, γιατί έχει πια σταβάνει από εκεί και αυτό φαίνεται και από το νούμερο που δεν μπορεί να ξεκολλήσει πάνω από το 16%, από το 15-16% στην πρόθεση ψήφου. Η ευκαιρία που έχει είναι τι, είναι το Πασόκ. Γιατί αυτό εκεί που μου είπατε, αν το Πασόκ είναι 4-5 μονάδες παρακάτω. Η ευκαιρία που έχει είναι το Πασόκ. Αλλά ξέρετε τώρα, τελευταία που διαβάζω και βλέπω και εγώ νούμερα, ευκαιρία για το Πασόκ. Ευκαιρία δεν είναι μόνο ο Τσίπρας για το Πασόκ. Ευκαιρίες βλέπει και η Νέα Δημοκρατία από το Πασόκ.
9: Δηλαδή, για πείτε μας, για να λύσετε το μας αυτό.
0: Το Πασόκ είναι ένα κόμμα το οποίο αποτελείται από κεντροαριστερούς και κεντρούς ψηφοφόρους. Σωστά. Mm-hmm,
9: ναι.
0: Πολύ απλά τα πράγματα. Δεν υπάρχει ούτε ακραία αριστερά, ούτε ακροκεντρώοι. Είναι κεντρώοι και κεντροαριστεροί. Τους κεντροαριστερούς τους βολιντοσκοπεί ο Τσίπρας. Σωστά. Γιατί αν δεν πάρει από αυτούς, δεν έχει πουθενά άλλο να πάρει τέρμα από την άλλη μεριά.
9: Σωστά.
0: Άρα λοιπόν το Πασόκ θα πρέπει να χτίσει άμυνες για να μην χάσει κι άλλα ποσοστά προς την Ελλάς. Από την άλλη όμως θα πρέπει να χτίσει και άμυνες για τους κεντρώους, γιατί αν οι κεντρώοι δούνε ότι είτε έρχεται ο Τσίπρας, είτε ότι το Πασόκ εξακολουθεί να μην τους πείθει, τότε είναι πολύ πιθανό κεντρώοι του Πασόκ να πάνε πάλι στη Νέα Δημοκρατία. Δεν είναι μια μετακίνηση που δεν την έχουμε δει εμείς οι δημοσιογράφοι.
9: Πόσο πιθανό δηλαδή το βλέπετε αυτό να συμβεί?
0: Πολύ πιθανό το βλέπω. Πολύ πιθανό το βλέπω.
9: Αν υπάρξει δεύτερη εκλογική αναμέτρηση, συνεχόμενη, δηλαδή αμέσως μετά την πρώτη, στην περίπτωση που δεν υπάρχει αυτοδυναμία, ή σε βάθος χρόνου?
0: Όχι, όχι, εγώ το βλέπω από την πρώτη.
9: Από την πρώτη.
0: Ο σκεπτόμενος ψηφοφόρος θα δει.
9: Άρα δηλαδή αυτό το δίπολο Μητσοτάκη Τσίπρα να βοηθήσει ουσιαστικά και τους δύο και να λειτουργήσει σε βάρος του Πασόκ.
0: Σωστά, ναι.
9: Να αποδυναμώσει δηλαδή το Πασόκ. Ο κεντρός και μετριοπαθής ψηφοφόρος να δώσει άλλη μια ευκαιρία στο Μητσοτάκη για να μην δει ξανά τον Τσίπρα πρωθυπουργό. Και το αντίστροφο. Κάποιοι αριστερόστροφοι ή εν πάση περιπτώσει κεντροαριστεροί ψηφοφόροι να πάνε μαζικά στον Τσίπρα ως λύση αντιμητσοτακικού μπλοκ. Σωστά.
0: Σωστά ή ως έλλειψη παράστασης νίκης, να το πω, που δεν μπορεί να τους δώσει το Πασόκ. Δηλαδή, άμα το Πασόκ σου λέει τώρα δεν
9: Μάλιστα.
0: μπορούμε για μας κεντρώνουμε.
9: Είναι μάτι, ενδιαφέρουσα η ανάλυση σας και ναι, νομίζω ότι και εγώ θα συμφωνήσω με αυτή. Άρα, πολύ σημαντικό για αυτές τις εκλογές είναι ποιος θα έρθει δεύτερος.
0: Το δεύτερο τώρα νομίζω ότι μπορούμε να στοιχηματίσουμε άνετα είναι ο Τσίπρας με την Ελλάδα. Το θέμα είναι.
9: Το λέτε το από τώρα με βεβαιότητα, ότι δηλαδή αν οι εκλογές γίνουν το Μάρτιο ή τον Απρίλιο, είστε τόσο βέβαιος από τώρα ότι θα έρθει δεύτερος?
0: Βέβαιος δεν είμαι, για τίποτα σε τόσο. Να κάνεις μια πρόβλεψη από τώρα για τον Μάρτιο ή τον Μάιο.
9: Ναι, υποκανονικές συνθήκες λέμε.
0: Του 27 είναι σαν να λες ότι θα γίνει σε 10 χρόνια, που μέσα σε μια μέρα στην πολιτική μπορούν να έρθουν ανατροπές. Να σήμερα ο φίλος μου Μιχάλης Χουρδάκης πάει και κατατάξει.
9: Θα μας τα πει σε λίγο οι συνάδελφοι από το Πασόκ.
0: Λοιπόν, βλέπετε τι αλλαγές γίνονται και υπάρχουν ακόμα καμία τρενταριά αδέσποτοι εκεί, ορφανοί βουλευτές οι οποίοι ψάχνουν στέγη και δεν έχουν καμία διάθεση είτε να γυρίσουν σπίτι τους είτε να γυρίσουν στις δουλειές τους. Θέλουν με έναν τρόπο να βρουν να παραμείνουν βουλευτές. Άρα λοιπόν θα δούμε τόσα πολλά πράγματα. Δεν ξέρω αν επηρεάσει τώρα η μεταγραφή του Μιχάλη στο Πασόκ ή οτιδήποτε την κοινή γνώμη. Αλλά σήμερα βλέπω ότι είναι πολύ σημαντική είδηση παντού, ίσως γιατί δεν υπάρχουν και πολλές άλλες ειδήσεις. Παίζει η μεταγραφή του Χουρδάκη. Καλό είναι βέβαια αυτό για το Χουρδάκη.
9: Καλό είναι αυτό. Τώρα, πείτε μας δύο πράγματα ακόμα για το κόμμα της κυρίας Καρισιανού και για το κόμμα του Αντώνη Σαμαρά, που νομίζω ότι έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Εσείς στις δικές σας μετρήσεις βλέπετε ότι το κόμμα Καρισιανού, όπως παρουσιάζεται σε κάποιες αναλύσεις, όχι απλά πέφτει, αλλά καταραίει σε μονοψήφια και ίσως κοντά σε τότε στο 4 με 5% ποσοστά ή όχι? Έχετε τέτοια εικόνα από τις δικές σας δημοσκοπήσεις? Ή είναι διαφορετική η εικόνα που έχετε από τα χαρακτηριστικά?
0: Καταρχήν δεν υπάρχει ούτε κόμμα Καρισιανού ούτε κόμμα Σαμαρά.
9: Κόμμα Καρισιανού υπάρχει. Το Ελπίδα για τη Δημοκρατία έχει ανακοινωθεί.
0: Ναι, εντάξει. Υπάρχει όνομα, υπάρχει αεροσπάγος, υπάρχει αρχηγός κτλ. Δεν υπάρχει ποτέ άλλο. Δεν υπάρχει ένα εγχειρίδιο χρήσης που να λέει ότι αυτό το κόμμα θα βγει με αυτά τα στελέχη και θα εφαρμόσει και θα διαλαλεί αυτό το εγχειρίδιο χρήσης του κόμματος, το οποίο μπορεί να είναι ανακαταστατικό, ναι, μπορεί να είναι προτάσει οτιδήποτε.
9: Εντάξει, ανακοινώθηκε πάντως το όνομα του κόμματος και ο επικεφαλής είναι γνωστό.
0: Υπάρχει, αλλά εδώ μιλάμε τώρα για το περιεχόμενο.
9: Ναι.
0: Αν για αυτά που χαρακτηρίζουν ένα κόμμα. Το κόμμα της κυρίας Χριστιανού ακόμα δεν τα διαθέτει. Δεν έχει μια πολιτική επιτροπή, δεν έχει έναν εκλεγμένο αρχηγό, δεν έχει ένα πολιτικό συνέδριο. Ακόμα νομίζω δεν έχει και γραφεία. Δεν ξέρω αν έχει βρει.
9: Προσπαθούν τώρα αυτές τις μέρες να βρουν.
0: Όλα αυτά τα χαρακτηριστικά που χρειάζεται ένα κόμμα δεν τα έχει ακόμα το κόμμα Ελπίδα για τη δημοκρατία.
9: Αυτό τι σημαίνει λοιπόν, πώς ερμηνεύεται?
0: Αυτό σημαίνει ότι ερμηνεύεται ότι αυτή είναι η πτωτική πορεία που δείχνουν όλες τις δημοσκοπήσεις. Οι οποίοι την είχαμε εγώ. Εγώ ήμουν ο πρώτος που έβαλα τη δυνητική πρόθεση ψήφου για την κυρία Χριστιανού και της έδειξα μια δυνητική πρόθεση ψήφου στο 24%. Και τώρα, χθες την τελευταία που είχα, την έδειξα στο 5,5. Ο Θωμάς την έδειξε στο 7,5.
9: Φαίνεται ότι έχει πτωτική πορεία. Προκύπτει από όλες τις μετρήσεις.
0: Άρα λοιπόν πρέπει για να μιλήσουμε σοβαρά, για να μπορέσει να σταθεί αυτό το κόμμα από τώρα μέχρι και τα μέσα του 27 ή τις αρχές του 27 στις δημοσκοπήσεις, θα πρέπει να γίνουν πολλά πράγματα.
9: Μάλιστα.
0: Κόμμα Σαμαρά.
9: Μισό λεπτό. Να είμαι απόλυτα σωστό στην πολιτική ορολογία και το χαρακτηρισμό. Κυοφορούμενο κόμμα Σαμαρά. Δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα.
0: Λοιπόν, αφού κυοφορείτε. Κοιτάξτε. Κόμμα το οποίο ξεκινάει από μια προσωπική εμπάθεια, από ένα μίσος προς τον Πρωθυπουργό, από οτιδήποτε αρχίζει από Μίτσος και τελειώνει σε Τάκης, πρέπει να φύγει από τη χώρα. Δεν νομίζω ότι είναι ένα κόμμα που θα πατήσει καλά και θα βρει ανθρώπους οι οποίοι θα το ακολουθήσουν. Επίσης, η πολιτική του κυρίου Σαμαρά, η οποία ακούω ότι η στρατηγική του είναι να το ανακοινώσει μόλις ο Πρωθυπουργός ανακοινώσει τις εκλογές. Ποιος πολιτικός ή πολιτευτής ή άνθρωπος που θα ήθελε να ακολουθήσει τον κύριο Σαμαρά, έχοντας μπροστά του μόνο 10-15 μέρες προεκλογικής περιόδου, θα ακολουθήσει τον κύριο Σαμαρά για να πάει να κάνει τι? Δεν θα προλάβει κανένα.
9: Προσέξτε, επειδή ξέρω καλά την παράταξη της Νέας Δημοκρατίας και λόγω του Μακαρίτη του πατέρα μου, που ήταν ιδρυτικός στέλεχος και τόσα χρόνια βουλευτής, αλλά και επειδή εγώ ασχολούμαι με το πολιτικό ρεπορτάζ πάνω από 20 χρόνια με το συγκεκριμένο ιδεολογικό χώρο. Ο Αντώνης Σαμαράς, από το ρεπορτάζ μου αναφέρω και σας το λέω, ότι έχει πάρει το Μητρό Στελεχών της Νέας Δημοκρατίας και κάνει ο ίδιος προσωπικά τηλέφωνα σε απογοητευμένα πολιτικά στελέχη και σε υποψηφίους βουλευτές, πολιτευτές δηλαδή, οι οποίοι δεν μπόρεσαν να εκλεγούν και δεν αξιοποιήθηκαν σε επίπεδο κυβερνητικό ή κομματικό από τη Νέα Δημοκρατία. Που σημαίνει ότι θα απευθυνθεί σε κάποια πρόσωπα που έχουν μια αλφα δύναμη στις τοπικές κοινωνίες. Δεν είναι ανυπόλυτα πρόσωπα δηλαδή. Είναι πετυχημένοι άνθρωποι στις τοπικές κοινωνίες. Αυτό θα μπορούσε να λειτουργήσει λογικά ή όχι?
0: Να σας συμπληρώσω εγώ το ρεπορτάζ.
9: Γιατί το ρεπορτάζ το έχω επ' αυτού και ξέρω και ονοματεπώνυμα. Δεν μπορώ να τα πω ακόμα.
0: Εγώ θα σας πω, γιατί και εγώ ξέρω εδώ. Και εγώ έχω ρεπορτάζ.
9: Έτσι. Αφού έχετε, μπράβο. Συμφωνούμε νομίζω σε αυτό.
0: Θα σας το πω. Το ότι έχει το Μητρό της Νέας Δημοκρατίας δεν είναι κάποιο κατόρθωμα. Δεν θέλω να.
9: Όχι, αλλά κάνει τηλέφωνα ο ίδιος. Σας το λέω, μου το έχουν πει τουλάχιστον 20 άτομα.
0: Ξέρετε τι τους λέει σε αυτά τα τηλέφωνα? Σας πω εγώ. Θα σας πω εγώ τι τους λέει σε αυτά τα τηλέφωνα. Έλα εδώ εσύ, κύριε Χ, από την τάδε περιφέρεια, θα σε κάνω αυτό.
9: Ναι,
0: έλα
9: προφανώς.
0: Εδώ, κύριε Ψήδη.
9: Κάπως έτσι λειτουργούν τα πράγματα.
0: Δίνει πράγματα που δεν τα έχει, κύριε Παπαγιάννη.
9: Το θέμα αν όλοι αυτοί
0: κύριε
9: είναι.
0: Κύριε Παπαγιάννη, δίνει πράγματα και
9: συμφωνώ μαζί
0: σας.
9: Το θέμα
0: έχει.
9: Αν τα πρόσωπα αυτά θα δημιουργήσει κάποιους συνδυασμούς. Θα σχηματίσει εκλογικές λίστες. Το ζητούμενο είναι αν τα πρόσωπα αυτά έχουν αποδοχή ή όχι στις τοπικές κοινωνίες. Έχουν. Θα φανεί.
0: Το θέμα μου είναι, πριν πάμε εκεί πέρα, το θέμα μου είναι αυτά τα πρόσωπα πιστεύουν αυτά που του λέει, του υπόσχεται ο κύριο Σαμαρά. Όταν σου λέω εγώ, έλα εδώ Παπαγιάννη στο κόμμα Βασιλιάδη, θα σε κάνω.
9: Μα δεν απαντούν όλοι θετικά. Έχεις πράξει πάρα πολλές αρνήσεις ο Αντώνης Σαμαράς.
0: Άρα
9: δεν σημαίνει ότι σε όποιους τηλεφωνεί του λένε ναι.
0: Η πιθανότητα να έχεις πράξει αρνήσεις από σοβαρούς είναι μεγάλη ή μικρή? Και από αυτούς που έχει πάρει.
9: Στα περισσότερα τηλέφωνα από το ρεπορτάζ που ξέρω εγώ και μου το έχουν πει δηλαδή, δεν θέλω να μην καλέσω τα ονόματά τους, οι περισσότερες είναι αρνήσεις. Στους 10 ή 8 του αρνούνται. Οι δύο όμως θα πάνε μαζί του.
0: Άρα λοιπόν πάτε στοίχημα ότι θα το κάνει το κόμμα.
9: Δεν το ξέρω αυτό. Ο ίδιος λέει ότι θα το κάνει. Και οι συνεργάτες του.
0: Δεν είμαι σίγουρος, το λέω ίδιος.
9: Ωραία, αν το κάνει, πού το βλέπετε να κινείται?
0: Η αυλή του, ναι, προσέξτε, αυτός είναι λίγο πιο προσεκτικός νομίζω διατυπώσεις του Σαμαράς. Εγώ από αυτά που βλέπω με τη δυνητική και με το πολύ σίγουρα θα ψηφίσω κόμμα Σαμαρά είναι περίπου στο 7%. Αν μπει στην πρόθεση ψήφου όμως, νομίζω ότι αυτό θα γίνει 2,5 με 3,5.
9: Ναι. Αν υπάρξει δεύτερη εκλογική αναμέτρηση, όπου εκεί τα πράγματα συσπυρώνονται, όλοι γύρω από τα μεγάλα κόμματα περιχαρακώνονται.
0: Εκτιμάται, δεν ξέρω, εκτίμηση θα κάνω και εγώ, αυτό που βλέπω και διαβάζω και ξέρω από εμπειρία, ότι για να τελειώνει ο πολίτης με τις εκλογικές αναμετρήσεις, θα πάει στο κυρίαρχο κόμμα για να τελειώνει, ναι. Όχι γιατί θα συσπηρωθεί.
9: Κατάλαβα.
0: Γιατί θα
9: τώρα,
0: αρκετά,
9: κάτι τελευταίο. Τη Νέα Δημοκρατία, φαντάζομαι από τα στοιχεία τα οποία έχετε, πού τη βλέπετε, πού εκτιμάτε ότι θα, αν σήμερα είχαμε εκλογές, θα ανέβαιναν τα ποσοστά της. Πού πιστεύετε ότι θα κινείται?
0: Λόγω του ότι κάνω κάποιες μήνυ διακοπές τώρα, έχω κλείσει με τις μετρήσεις και φέρνω μπροστά στον υπολογιστή μου ξανά δεδομένα κτλ. Από μετρήσεις μου κτλ. Ό,τι και εκτίμηση να κάνεις, κύριε Παπαγιάννη, το 30,1 είναι το καλύτερο που μπορεί να πετύχει αυτή τη στιγμή η Νέα Δημοκρατία.
9: Εγώ θα σας έλεγα λίγο πιο συντηρητικά το 28-29, αν σήμερα είχαμε εκλογές. Αυτή είναι η βάση.
0: Έχω δοκιμάσει πολλά μοντέλα, σας μιλάω με στατιστικά τα οποία θα μπορούσα να δω πώς μπορώ είτε να ευνοήσω είτε να μην ευνοήσω κάποια κόμματα. Η διακύμανση είναι από το 29 ως το 30, με πιο πιθανή τιμή όμως το 30, δηλαδή να έχει τριάρι προς τα ενεργεία.
9: Εντάξει, γιατί η αλήθεια είναι ότι δεν έχουμε μπει σε προεκλογική περίοδο και δεν έχει αυξηθεί η πόλωση μέχρι στιγμής. Μάλιστα.
0: Δεν είναι νίκη το 30, βέβαια. Έτσι.
9: Ναι. Έχει για την κάθε άλλο το 34-35. Χωρίς αντίπαλο είναι μάλλον ήττα. Μάλιστα.
0: Ναι.
9: Λοιπόν, την καλημέρα μας, κύριε Βασιλιάδη. Έχουν έρθει πολλά μηνύματα για εσάς, τα περισσότερα υποστηρικτικά. Εντάξει, υπάρχουν και τα κομματικά trolls ή οι άνθρωποι οι οποίοι πιστεύουν εντελώς αντίθετα. Ο καθένας μπορεί να έχει την άποψή του, τον τρόπο σκέψης κτλ. Το μήνυμα που ξεχωρίζω είναι του συμφοιτητή μου στη Σορβόνη, στο Παρίσι, του Αλέξη Οικονόμου για το Γαλλικό Σύνταγμα και το οποίο είναι, νομίζω, απόλυτα υποστηρικτικό σε αυτά τα οποία είπα πριν. Θα το διαβάσω μετά.
11: Real FM.
12: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
13: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
14: Σήμερα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 στις 2. Μπλόκο της περιφέρειας Αττικής σε 6,2 τόνους ακατάλληλων κρεάτων. Βρέθηκε παράνομο εργοστάσιο στο Ήλιον. Αποκαλύφθηκε ότι τα προϊόντα είχαν διακινηθεί σε 20 επιχειρήσεις τροφίμων σε ολόκληρη την Αττική. Διευρύνονται οι δικαιούχοι της ειδικής άδειας μητρότητας με νέα ρύθμιση. Τι προβλέπει για τις θετές μητέρες, τη μερική και παράλληλη απασχόληση, τους μη μισθωτούς και τους εποχικά εργαζόμενους. Αναλυτικό ρεπορτάζ. Επεισοδιακή καταδίωξη στη Νέα Σμύρνη συνελήφθη τράπερ, γιος γνωστού ηθοποιού, ο οποίος δεν σταμάτησε σε σήμα ελέγχου από αστυνομικούς. Εγκατέλειψε το όχημα και προσπάθησε να φύγει πεζός. Τι βρέθηκε στην κατοχή του?
15: Η Ελισάβετ Σαλαμάρα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 καθημερινά στις 2 το μεσημέρι.
16: Έλα, πού είσαι?
17: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
16: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι, πού είσαι?
17: Έλα εδώ, δεξιά.
16: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι, πού είσαι?
17: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
16: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο, πού είσαι ρε παιδί μου?
17: Ναι. Το πύργο, όπως κοιτάς τη σκηνή, το πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό, το πύργο.
16: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
18: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια, χορηγός Release Athens.
19: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
20: Σταύρος Ξαρχάκος, ταξίδι στο φως. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σε σύμπαν λαϊκό. Ερμηνεύουν ο Γιάννης Κότσιρας και η Ιρωσαΐα. Συμμετέχει η ομάδα κλωστών Ηχόδραση του Νίκου Τουλιάτου. Μια βραδιά που θα θυμόμαστε για πάντα. Σταύρος Ξαρχάκος, ταξίδι στο φως. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Με την υποστήριξη της Μέτλεν.
1: αυτή την Κυριακή ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Θανατηφόρα συνταγή, μυστήριο, αγωνία και ανατροπές στην αυτοτελή περιπέτεια της best-seller σειράς «Φόνη με άρωμα χαρτιού» των New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Real Taste and Style. Το καλοκαίρι έχει γεύση από Κυκλάδες και εμείς ακολουθούμε τις πιο γευστικές διαδρομές του Αιγαίου. Ακόμη, μαστορέματα, έξυπνες καλοκαιρινές κατασκευές για κάθε χώρο και κάθε στυλ. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
21: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
9: Καλημέρα φίλες και φίλοι και να είστε όλες και όλοι καλά και καλή Τρίτη με υγεία. Χαμός από μηνύματα. Γενικά συγκροτημένος ο τρόπος που αναλύει τα δεδομένα ο κ. Βασιλιάδης και βλέπω ότι οι μετριοπαθείς, οι σοβαροί, οι ουδέτεροι, οι ανεξάρτητοι ή ακόμα και αυτοί οι οποίοι κάνουν τις επιλογές τους σε κομματικό πεδίο συμφωνούν με τον τρόπο της προσέγγισης του κυρίου Βασιλιάδη της interview. Να πω την καλημέρα μου στον Νίκο Παπαλεξανδράκη, καλό φίλο επιχειρηματία. Το δίλημα Γιάννη στις εκλογές σωστά το έθεσε ο συνομιλητής σου. Στις εκλογές ο κόσμος ή τουλάχιστον ένα μέρος του κόσμου δεν ψηφίζει κόμματα, αλλά πρόσωπο για πρωθυπουργό. Να το έχουμε υπόψη μας αυτό, για να μην επαναληφθεί ό,τι έγινε στις τελευταίες αναμετρήσεις. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον κύριο Γιώργο. Καλημέρα Γιώργο, να σε καλά. Ιδιοκτήτης και οδηγός ταξί. Νομίζω ότι την σοβαρή ανάλυση του κυρίου Βασιλιάδη έγινε κατανοητό ότι εκτός από αυτούς οι οποίοι λειτουργούν ως κομματικά τρόλς, λέει μια άλλη λέξη, οποία δεν κάνει να πω, ο πολίτης πρέπει να κρατάει τις αποστάσεις του από τα κόμματα, να ακούει όλες τις απόψεις και να επιλέγει την κατάλληλη στιγμή αυτό το οποίο θέλει ο καθένας. Νομίζω ότι σε ένα κομμάτι ψηφοφόρων, σε αυτούς τους λεγόμενους μετριοπαθείς, τους μετακινούμενους, του μεσαίου, του κεντρώου χώρου, έτσι λειτουργούν τα πράγματα. Υπάρχει ένα κομμάτι φανατισμένων, αλλά αυτοί ποτέ δεν διαμορφώνουν το εκλογικό αποτέλεσμα. Το εκλογικό αποτέλεσμα, φίλε Γιώργο, το διαμορφώνουν πάντα οι λεγόμενοι μετακινούμενοι ψηφοφόροι που κινούνται στον κεντρό και μεσαίο χώρο. Και αυτοί πάλι θα δώσουν το εκλογικό αποτέλεσμα και τον νικητή. Ένας μικρός τιτανικός. Ο φίλος ο Λεωνάρδος Κονδύλης χαρακτηρίζει αρκετά λογικές και ενδιαφέρουσες τις σκέψεις του συνομιλητή μας. Κοιτάξτε, ο κ. Βασιλιάδης ήταν ο μόνος ο οποίος στις προηγούμενες εκλογές, δεν ξέρω αν θα επαναληφθεί το φαινόμενο αυτό και αν θα επιβεβαιωθεί και πάλι, ο μόνος από τους δημοσκόπους με τους οποίους μιλούσα, και το λέω δημοσίως, ο οποίος είχε προβλέψει πως η Νέα Δημοκρατία θα ξεπεράσει το 40%. Ο Ζαχαρίας Ζούπης μιλούσε της Opinion, εδώ που τον βγάζαμε στο ραδιόφωνο, για ένα ποσοστό 37-39%. Ο μόνος που έβλεπε τη Νέα Δημοκρατία στο 41% στις τελευταίες εκλογές ήταν ο κ. Βασιλιάδης. Φοβηθείς κι αρχίσεις τις αποκαλύψεις. Αλέξης Οικονόμου, συμφοιτητής στη Σορβόνη. Το γαλλικό σύνταγμα, Γιάννη, είναι ακριβώς όπως το ελληνικό, γιατί το ελληνικό πήρε το γαλλικό σύνταγμα του 1958 με μια σημαντική διαφορά. Ο Αλέξης Οικονόμου ήταν φοιτητής στο Τμήμα Πολιτικών Επιστημών της Σορβόνης, χρόνια στο Παρίσι, και ένα από τα αγαπημένα παιδιά της Μακαρίτσας Ελένης Αρβελέρ, πολύ καλός και εξαιρετικός στις πολιτικές αναλύσεις, άσχετα αν ζει εκεί και δεν ενδιαφέρεται να τα σχολιάζει εδώ. Με μια διαφορά, ότι στη Γαλλία έχουν πολύ ισχυρό πρόσωπο στον πρόεδρο και έχουμε προεδρική δημοκρατία, όπου ο πρόεδρος έχει όλες τις εξουσίες πάνω του και εκλέγεται από το λαό. Αλλά είναι σίγουρα το κορυφαίο και το πιο φιλελεύθερο, το πιο προχωρημένο σύνταγμα, το οποίο βασίστηκε και το δικό μας με τον Κωνσταντίνο Τσάτσο, τότε πρόεδρο Δημοκρατίας. Λοιπόν, θα τα πούμε μετά γιατί δεν έχουμε άλλο χρόνο. Στις 12 πρέπει να πάμε σε δελτίο ειδήσεων και η επικαιρότητα τρέχει. Έχουμε να πούμε αρκετά πράγματα σε περίπου 4 με 5 λεπτά.
22: Κι αν αγαπιόμαστε πολύ, μπορεί και να.
21: Real FM.
1: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
2: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50%

0: 92.
1: Εις ξεκινά. Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
2: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα συνεχίζεται μόνο στον κινηματογράφο Φόσχολος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία, με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάννα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάννα.
3: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
4: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
0: Ρίσμα 92. Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteltpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου, ταξιδέψτε με ασφάλεια.
5: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλαίσια The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλαίσια The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.

Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, και σήμερα μαζί σας εδώ από τη συχνότητα του Πρίσμα 92, για τις επόμενες δύο ώρες θα είμαστε μαζί σας με αρκετά θέματα και από την τοπική μας επικαιρότητα και από τη διεθνή δισογραφία, και γενικά θα σας ενημερώσουμε τι συμβαίνει στη χώρα μας. Και σήμερα μαζί μας ο χορηγός μας τα πλαίστα The Market, με δύο καταστήματα στο Λαγανάτσι, Λιβύη, Σαρακινάδο, Τραγάκι, Γαϊτάνι, περιοχή Φλόκα. Εκεί είναι το πρώτο εμπορικό κέντρο στο νησί, ο πεδότοπο Σπίκαμπου, και το πρώτο κατάστημα Γρηγόρης με τα διάσημα και νόστιμα προϊόντα του. Έχουμε όμως και άλλα καταστήματα της αλυσίδας πλαίστας The Market και στους κήπους, στην πλατεία. Στην πλατεία Σολομού με δεύτερο κατάστημα Γρηγόρης, Ξανθοπούλου 1 και Υφαντουργίων στον Άγιο Λάζαρο, και Μαρτινέγκου 3 πρώην Ταβουλάρη στην πλατεία των Αγίων 40, και φυσικά το μεγάλο κατάστημα τα Πλέσας Food Service Cash and Carry στην οδό Αναπαύσεως. Επισκεφτείτε τα καταστήματα Πλέσας The Market και εκμεταλλευτείτε τις πολύ καλές και απίθανες προσφορές που θα βρείτε σε πολλά επώνυμα προϊόντα. Λοιπόν, να δούμε πώς είναι ο καιρός σήμερα στο νησί μας. Η θερμοκρασία θα φτάσει το μεσημέρι στους 35 με 36 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι πνέουν βόρειο-δυτική εντάσσεως 2 έως 3 μποφόρ, και η υγρασία είναι σε πολύ υψηλά επίπεδα. Τις βραδινές ώρες φτάνει και στους 75%. Να δούμε λίγο, πριν προχωρήσουμε έτσι στην εξωτερική επικαιρότητα, θα έχουμε σε λίγο μαζί μας τον πρόεδρο της ΔΕΠ Ζακύνθου, τον κύριο Στέλιο Γούλιαρη, γιατί θα συζητήσουμε μαζί για την επίσκεψη του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας, κυρίου Κικίλια, τι υπόθηκε και ποιες εξελίξεις έχουμε για διάφορα έργα που αφορούν το νησί μας. Τι θα γίνει με το master plan του λιμανιού? Αυτό είναι ένα από τα σημαντικότερα έργα που είναι σε εξέλιξη στη Ζάκυνθο. Τι γίνεται με την παραλία του Αργασίου, και φυσικά υπάρχει και μια εξέλιξη με το λιμάνι του Αγίου Νικολάου Βολιμών. Όπως πληροφορηθήκαμε, δημοπρατήθηκε το λιμάνι, δεν βρέθηκε ανάδοχος, και μάλλον δεν ήταν οικονομική προσφορά έτσι αρκετή ικανοποιητική για τους αναδόχους, και το Υπουργείο αποφάσισε να αυξήσει την προσφορά. Λοιπόν, πάμε γρήγορα σε ένα μουσικό διάλειμμα για να μας δώσετε λίγο το χρόνο να επικοινωνήσουμε με τον κύριο Γούλιαρη.

0: Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Έχουμε μαζί μας τον πρόεδρο της ΔΕΠΖΑ Κίνθου, κύριο Στέλιο Γούλιαρη. Καλημέρα, κύριε Γούλιαρη.
1: Καλή σας μέρα, σας ευχαριστώ πολύ.
0: Λοιπόν, τελικά, τι αποκομίσετε από την επίσκεψη του Υπουργού Εμπορικής Δαυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής?
1: Πρώτα απ' όλα θα πρέπει να παρουσιάσουμε στο ακέραιο το ακριβές πλαίσιο της επισκέψεως του Υπουργού. Να πούμε ότι στα πλαίσια της επίσκεψής τους στο σύνολο των λιμενικών ταμείων ανά την Ελλάδα επισκέφθηκε και το νησί μας την περασμένη Κυριακή.
0: Ναι.
1: Οι υποθέσεις που πραγματεύτηκαν στη σύσκεψη θεωρώ ότι είναι πολύ κρίσιμες για την εξέλιξη της καθημερινότητας των πολιτών αλλά και του επικίνδυνης στο νησί μας.
0: Mm-hmm.
1: Και σε κάθε περίπτωση αυτό που εγώ πρέπει να σημειώσω κυρίως είναι ότι διαπιστώθηκε πως υπάρχει σύμπνοια μεταξύ του συνόλου των φορέων και όλων των βαθμίδων της διοίκησης που είναι πολύ σημαντικό και καθόλου ευκόλως εννοούμενο προκειμένου να αποτύχουμε τους όποιους στόχους έχουμε θέσει.
0: Mm-hmm. Μάλιστα. Δηλαδή εσείς διαπιστώσετε ότι υπάρχει μια συνεργασία όλων των φορέων εδώ στο νησί για να γίνουν κάποια έργα, για να προχωρήσουν κάποια έργα.
1: Διαπίστωσα ότι υπάρχει καλή θέληση από όλους, η οποία όμως δεν αρκεί. Θα πρέπει να συνοδευτεί από την σχετική οργάνωση και θέλω να πιστεύω ότι είμαστε τούτη την ώρα απόλυτα συνειδητοποιημένοι του πόσο κρίσιμο είναι να προχωρήσουν άμεσα τα πράγματα και θεωρώ ότι αυτό θα συμβεί.
0: Ναι.
1: Να πούμε ότι ο κόσμος σε τούτη την ώρα περιμένει από μας να δει έργα και είναι απολύτως λογικό, οπότε και το κριτήριό του είναι τούτη την ώρα αυστηρό.
0: Mm-hmm.
1: Υπάρχει σχέδιο, υπάρχουν πράγματα τα οποία έχουν προχωρήσει και δεν μένουν ως ασκήσεις επιχάρτου. Εμείς θα μιλάμε μόνο για πράγματα τα οποία είναι υπακτά.

0: διάρκεια της σύσκεψης και φυσικά το μείζον θέμα, το οποίο θα πρέπει να σκέψουμε μεγάλη προσοχή, δεν είναι άλλο από το master plan, στο οποίο θα πρέπει να στο εγγύς μέλλον, όταν θα έχουμε τις εγκρίσεις περί τούτου, να γίνει μια λεπτομερής παρουσίαση τόσο στους πολίτες του νησιού, κατά την άποψή μου, όσο και στον επιχειρηματικό κόσμο, γιατί επηρεάζει πάρα πολύ το επικίνδυνο και θα πρέπει να ξέρει ο Ζακυνθινός πώς θα κινηθεί.
1: Πώς θα είναι το νέο μας λιμάνι, πού θα είναι η μαρίνα για τα κρουαζιερόπλια, θα πρέπει, ήταν σύμφωνα με δικές μου έτσι πληροφορίες, επειδή τον υπουργό συνόδευαν και άλλα στελέχη, θα πρέπει σίγουρα το master plan όταν ολοκληρωθεί, γιατί τώρα έχει κατατεθεί στο Υπουργείο και μετά θα πάει στην ΕΣΑΛ για έγκριση, να παρουσιαστεί στους φορείς εδώ για να δούνε πώς θα είναι το νέο μας λιμάνι, πού θα είναι η μαρίνα για τα κρουαζιερόπλια, πού θα πηγαίνουν τα τουριστικά σκάφη και πού τα εμπορικά πλοία θα παραμείνουν εκεί που είναι. Λοιπόν, για το λιμάνι του, για τα έργα της παραλίας του Αργασίου, υπόθηκε κάτι στη σύσκεψη, είναι έτοιμο η ανάπλαση της παραλίας, θα προχωρήσουμε.
0: Όσο γνωρίζετε, τα πράγματα εξελίσσονται ομαλά. Επικεντρώθηκε κυρίως σε αυτά που σας προείπα όλη η συζήτηση. Θεωρώ ότι ένα προς ένα, όταν θα τίνουν προς την περαίωσή τους, θα πρέπει να παρουσιάζονται επιμέρους. Δεν έβγαλε κάποια άλλα είδηση, αν θέλετε, αυτή η επίσκεψη. Δεν θα την χαρακτήρισα ως εθιμοτυπική υποδενή, γιατί είχε πράγματα ουσίας που συζητήθηκαν, αλλά σε κάθε το περιπτώσιο να το πηγαίνουμε βήμα-βήμα και να μην γεμίζουμε τον κόσμο με πράγματα που θα γίνουν. Να μένουμε σε πράγματα τα οποία περαιώνονται. Βεβαίως.
1: Να σας ρωτήσω κάτι άλλο, μια και αναμένονται και άλλα κυβερνητικά στελέχη να επισκεφθούν το νησί μας τις επόμενες ημέρες, το επόμενο χρονικό διάστημα, αν γνωρίζετε.
0: Με αφορμή τα επιμέρους που θα ολοκληρώνονται, θα έχουμε, θεωρώ και γνωρίζω, τις αντίστοιχες επισκέψεις. Να σας πω ότι όλες αυτές οι κυβερνητικές επισκέψεις δεν σημαίνει ότι δεν θα έχουμε στο νησί μας και κομματικές επισκέψεις, εν ενθέτω χρόνο. Επί τη ευκαιρία να σας πω ότι καθώς θα έχουμε πολύ σύντομα τη μεταστέγαση των γραφείων της Διοικούς της Επιτροπής σε καινούριο χώρο, είναι σίγουρο ότι με αφορμή αυτό θα έχουμε επισκέψεις σύντομα στο νησί μας και ενδεχομένως και εγγένεια του γραφείου.
1: Τα εγγένεια του νέου σας γραφείου.

0: να δίνεται η δυνατότητα στα μέλη, και όταν λέω μέλη δεν εννοώ μόνο τα μέλη της δικούς εκτροπής, τα μέλη της παράταξης, να έχουν ένα χώρο συνάντησης και να μπορέσουμε με αυτόν τον τρόπο να περάσουμε στο επόμενο στάδιο, όπως εμείς η Νομαρχιακή Επιτροπή το έχουμε σχεδιάσει.
1: Μάλιστα, που είναι και η προετοιμασία για τις εκλογές, που έχει ξεκαθαρίσει.
0: Μέσα σε όλα είναι και η,
1: βέβαια, ότι...
0: και η προετοιμασία για τις εκλογές, και εμείς πηγαίνουμε προς αυτή την κατεύθυνση, έχοντας στο μυαλό μας αυτό που λέει και ξαναλέει ο Πρωθυπουργός της χώρας και η Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, ότι αυτές θα γίνουν στην ώρα τους.
1: Μάλιστα. Αναμένονται και τα εγγένεια του Κέντρου Υγείας της Καλλιθέας, ξέρω, μέσα στον Αύγουστο θα είναι αυτό, και ίσως δούμε και τον Υπουργό Υγείας να έρθει. Έτσι τουλάχιστον τέτοιες πληροφορίες έχουμε.
0: Είναι έτοιμο
1: το Κέντρο Υγείας. Λίγες λεπτομέρειες θέλει ακόμη και θα είναι έτοιμο προς λειτουργίας.
0: Κοιτάξτε, διαστόματός μου, καθώς καταλαβαίνετε ότι εκπροσωπώ θεσμικά τη Νέα Δημοκρατία, θα σας λέω από εδώ και πέρα αυτά που είναι αυτά και σίγουρα. Δεν ξέρω αυτό, δεν το αμφισβητώ, δεν το επιβεβαιώνω ωστόσο, αλλά σε κάθε περίπτωση από εδώ και πέρα οτιδήποτε είναι έτοιμο ή προς... τελειωτική περαίωση θα ανακοινώνεται.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Γούλιαρη, να σας ευχαριστήσουμε.
0: Εγώ σας ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δώσατε να επικοινωνήσουμε όλα αυτά τα πράγματα.
1: Να ανακοινώσετε πότε θα είναι και τα εγγένεια του νέου γραφείου και ποιοι θα παραστούν.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά, καλή σας ημέρα. Γεια σας.
0: Επίσης, γεια σας.
2: Πρίσμα 92.
3: Όλοι με πίκρανες ζωή.

ακούσαμε τον πρόεδρο της ΔΕΠ, τον κύριο Στέλιο Γουλιάρη. Σχολιάσαμε λίγο την επίσκεψη του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, κυρίου Κικίλια, που επισκέφθηκε το νησί μας την Κυριακή. Αναμένονται βέβαια και άλλα στελέχη. Είμαστε σε προεκλογική περίοδο. Ο Πρωθυπουργός έχει ξεκαθαρίσει ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027. Εκτός απρόοπτου βέβαια. Και περιμένουμε να δούμε και ποια είναι τα ονόματα που θα στελεχώσουν το ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας εδώ στη Ζάκυνθο, το ψηφοδέλτιο του Ελλάς εδώ στο νησί μας. Μια και τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ έχουν παραιτηθεί, ένα μεγάλο μέρος τουλάχιστον. Και γενικά είμαστε σε μια περίοδο έτσι έντονου προεκλογικού

0: κακού κλίματος και θα έρθει και τις επόμενες ημέρες στο νησί μας και ο Γενικός Γραμματέας του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Βαρδακαστάνης. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κύριος Βαρδακαστάνης θα ανακοινώσει τα ονόματα του ψηφοδελτίου του ΠΑΣΟΚ εδώ στο νησί μας. Αυτά θα γίνουν όλα μέσα στον Αύγουστο. Λοιπόν, πάμε να δούμε κάποιες εξωτερικές ειδήσεις. Συνεχίζονται δυστυχώς οι καταστροφικές πυρκαγιές που μένονται στην Ευρώπη τις τελευταίες ημέρες, στη Γαλλία και στην Ισπανία. Στη Γαλλία, για παράδειγμα, οι κοινότητες υποδέχονται ανθρώπους οι οποίοι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους, ενώ στην Ισπανία οι γείτονες βοηθούν ο ένας τον άλλον στην κατάσβεση εστιών την ώρα που οι αγρότες συνδράμουν τους πυροσβέστες, γιατί δεν επαρκούν ούτε οι πυροσβέστες ούτε και ο στρατός. Ωστόσο, το μέγεθος των καταστροφικών πυρκαγιών αναζωπήρωσε και έδωσε αιτία και την πολιτική αντιπαράθεση μεταξύ των κομμάτων, γιατί η αντιπολίτευση κατηγορεί τις κυβερνήσεις και των δύο χωρών ότι δεν αντιμετώπισαν την πυρκαγιά όταν εξέσπασε και έτσι έφτασε σε ένα σημείο που δεν υπάρχει επιστροφή. Τώρα, στην Ισπανία, για παράδειγμα, η πολιτική αντιπαράθεση ξεκίνησε ύστερα από την απόφαση της περιφέρειας της Μαδρίτης να μεταθέσει τις αρμοδιότητες για την κατάσβεση των πυρκαγιών στην κεντρική κυβέρνηση. Εκεί έχουν ένα διαφορετικό πολιτικό σύστημα από ό,τι είναι στο δικό μας. Και έτσι έφυγαν οι αρμοδιότητες από την περιφέρεια, πήγαν στην κεντρική κυβέρνηση και σύμφωνα με την αντιπολίτευση δεν αντιμετωπίστηκε το φαινόμενο από την αρχή. Τώρα, η εικόνα που έχουμε στα μέτωπα είναι ότι το ένα μέτωπο της φωτιάς βρίσκεται στην περιφέρεια της Μαδρίτης, πάρα πολύ κοντά, και κινδυνεύει να ενωθεί με ένα άλλο μέτωπο που είναι στην περιφέρεια της Καστήλης. Στην Ισπανία μέχρι αυτή τη στιγμή έχουν καεί 750.000 στρέμματα γης μόνο σε λίγες ημέρες, και ανάλογες χιλιάδες στρέμματα έχουν καεί και στην Γαλλία, όπου η φωτιά πλησιάζει την περιοχή του Μπορντό. Χιλιάδες άτομα έχουν φύγει από τις οικίες τους και ψάχνουν να βρουν κατάλοιπα σε άλλες περιοχές. Αυτά λοιπόν. Θα περάσουμε γρήγορα σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και αμέσως μετά θα είμαστε μαζί σας με άλλες ειδήσεις και ρεπορτάζ.
1: Αν θυμάμαι καλά, είπα έτσι στα αστεία πως μου τάζει πολλά το όνομά σου

0: τα πλαίσια The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το Cash & Carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
1: Γεια σας. Σας ομιλεί ο αυτόματος τηλεφωνητής επειδή απουσιάζουμε για οποιαδήποτε πληροφορία χρειάζεστε, παρακαλώ ανοίξτε το χάρτη Sky Map.
2: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ακίνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
3: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιβί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
2: SkyMap, ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
3: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
4: Who doesn't understand pain?
5: Christopher Nolan, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας. Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια, με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ 9.30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας εκτός Σαββάτου και κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος με τέλειο κλιματισμό.
6: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.
7: Πρίσμα 92.
0: Τα πλαίσια The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το Cash & Carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
8: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου. Υπερσύγχρονα λεωφορεία. Επαγγελματίες οδηγοί. Δωρεάν Wi-Fi. Δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου. Καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, κτέλ@zakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.

0: Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Θα ασχοληθούμε με λίγο έτσι πολιτιστικά θέματα σήμερα. Έχουμε μαζί μας τον Αντιδήμαρχο Τουρισμού, κύριο Τάκη Ιβριώνη, να μιλήσουμε και για την... Αντιδήμαρχο Πολιτισμού, με συγχωρείτε, να μιλήσουμε και για το έθιμο της Μαλλιαρής και κάποια άλλα έτσι πολύ όμορφα πράγματα που θα γίνουν αυτές τις ημέρες μέχρι το Σαββατοκύριακο. Καλό μεσημέρι, κύριε Αντιδήμαρχε.
1: Γεια σου Μαριέτα μου, να είστε καλά.
0: Λοιπόν, πείτε μας λίγο για την ακύρωση της παράστασης με τον κύριο Γιώργο Κωνσταντίνου.
1: Ναι, η ακύρωση δεν έγινε στη Ζάκυνθο, έγινε παντού. Ακυρώθηκε όλη του η περιοδία.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί εκτός από την Κοντού, μετά από 2-3 μέρες πέθανε και η γυναίκα του, η ηθοποιός, η Μαρία η Μαρμαρινού.
0: Μάλιστα. Μάλιστα.
1: Και ακυρώθηκανε ναι. Όλη του η περιοδία, ακυρώθηκε. Ναι.
0: Λοιπόν, οι παραστάσεις στο θέατρο πώς πήγαν και οι δύο συναυλίες.
1: Καταρχήν οι δύο συναυλίες πήγανε φουλ.
0: Φουλ.
1: Πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Ναι. Και η... Παπαρίζου και υπόπιση. Παπαρίζου βέβαια δεν εμπόργιζαν να στάνεις εκεί μέσα.
0: Ναι, έχετε δίκιο. Ναι.
1: Αλλά είχε λίγο... και τώρα που φύγανε και τα καθίσματα, παίρνει και περισσότερο κόσμο.
0: Α, καλό αυτό. Γιατί τα καθίσματα περιόριζαν λίγο τον κόσμο.
1: Ναι.
0: Λοιπόν.
1: Αλλά πρέπει όμως να μπουν σε κάποια στιγμή. Μπροστά πρέπει να μπουν κάποια καθίσματα. Θα μπουν, δηλαδή του χρόνου θα υπάρχουν κάποια καθίσματα.
0: Ναι, μάλιστα.
1: Αν και ο κόσμος μου λέει ότι δεν του αρέσει έτσι, είναι πιο...
0: Άνετα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν,
1: αυτό.
0: Πάμε, Μαλλιαρή.
1: Και μετά αρχίζουμε Μάγο του Οζ, αρχίζουμε την Αντιγόνη.
0: Ναι.
1: Έχουμε Μάγο του Οζ.
0: Κύριε Αντιδήμαρχε. Καθίστε λίγο κύριε και σε ένα σημείο να σας ακούμε καλύτερα.
1: Ένα
0: κύριε
1: σημείο είμαι μοναχός μου σε ένα σημείο. Ωραία, στον δρόμο αλλά σε ένα σημείο.
0: Εκεί είστε πολύ καλά. Ωραία. Ναι, πείτε μας λοιπόν για το έθιμο της Μαλλιαρής, την παρασκευή
1: το έθιμο της
0: Μαλλιαρής,
1: όπως το ξέρουμε, ναι. Πατροπαράδοτα όλα τα χρόνια θα γίνει και φέτος. Η συναυλία μπροστά στο πλάι του Αγίου Διονυσίου. Δέκα και μισή με 11 εκείνη την ώρα περίπου. Και μετά θα βουτήσουμε στη θάλασσα να πιάσουμε τη Μαλλιαρή όπως την πιάνουμε κάθε χρόνο. Βέβαια όπως έχουν γίνει τα πράγματα τώρα είναι πολύ λίγο οι πέτρες που πιάνουν χόρτο.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά εμείς θα τηρήσουμε το έθιμο, το έθιμο όπως το τηρούμε κάθε χρόνο.
0: Γίνεται και στην Αγία Τριάδα λίγο το, από ό,τι θυμάμαι.
1: Γίνεται
0: εγώ πιο παντού.
1: Γίνεται παντού.
0: Στην πόλη.
1: Δεν είναι έθιμο μόνο στο σημείο του Αγίου. Γίνεται παντού. Και στα χωριά γινότανε παλιά, πρωτού φτιάξανε τόσα μαγαζιά, και στο Τσιλινί και στο Βασιλικό και στο Κερί. Παντού γινόταν η Μαλλιαρή. Και όπου υπάρχει θάλασσα, 12 η ώρα ακριβώς που χτυπάει ο Άγιος οι καμπάνες, γιατί μπαίνουμε και σε 40 για το 15 Αύγουστο, εκείνη την ώρα που πέφτουνε μέσα και παίρνανε τις πέτρες αυτές που είχαν τα χόρτα.
0: Τα βρύα πάνω, ναι, τα χόρτα.
1: Ναι, ναι. Τα χόρτα και τις βάζανε κάτω από το κρεβάτι τους για να έχουν δροσιά και ευημερία στο σπίτι τους. Αυτό είναι το έθιμο το παλιό.
0: Μάλιστα. Εδώ ένας... μ' ακούτε?
1: Πολύ καλά.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, εδώ μας λένε ότι ο ένας ακροατής μας εδώ, ο Σταύρος ο Πήλικας, ότι ο πατέρας του παλιά δένα στο καμπαναριό τα σιδεροκαβούρια. Αυτά τα, υπήρχε ένα τέτοιο έθιμο που δεν γίνεται.
1: Αυτό δεν το πρόλαβα και δεν ξέρω να σας το πω.
0: Ναι.
1: Το ακούω πρώτη φορά. Αυτό το έθιμο δεν το θυμάμαι να σας το πω.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, έχουμε Παρασκευή βράδυ τη Μαλλιαρή. Αμέσως μετά στα Λαγκαδάκια γίνεται το πανηγύρι με το Μελουδέλι.
1: Πολύ πανηγύρι φέτος.
0: Ναι,
1: πολύ και όλοι ο κόσμος.
0: Εχθές
1: το βράδυ στα Πηγαδάκια.
0: Πολύ κόσμος. Είδαμε εικόνες που... Πολύ μεγάλο πανηγύρι, διάσημο.
1: Δεν εφόραγε ο κόσμος, ναι.
0: Έχουμε στους Αγίους Πάντες τη Φρυγανιά, 8 Αυγούστου.
1: Τη Φρυγανιά, βέβαια.
0: Λοιπόν, και τα πανηγύρια της Παναγίας το 15 Αύγουστο και του Αγίου.
1: Εκεί θα γίνουν πολλά πανηγύρια. Πολλά το 15 Αύγουστο.
0: Και πηγαίνει πάρα πολύ κόσμος, έτσι δεν είναι?
1: Πολύ. Μα πάρα και το ευχάριστο δεν είναι το κόσμος. Το ευχάριστο είναι η ολέα που πάει.
0: Ναι. Μάλιστα. Τώρα, μέσα στην πόλη, οι περατζάδες και αυτά θα ξανα...
1: Οι περατζάδες κανονικά. Από εδώ και πέρα αρχίζουμε το Σάββατο, η πρώτη περατζάδα, τώρα τούτο το Σάββατο,
0: ναι.
1: Η πρώτη. Ναι. Μια από τις πελατζάδες μες αυτή και μετά οι υπόλοιπες. Θα κοιτάξω μήπως τις υπόλοιπες τις κάνουμε και καθημερινές. Γιατί έχει περισσότερο κόσμο. Θα το δούμε αυτό. Θα μιλήσουμε με το φιλιακό. Το μαέστρο και θα τα πούμε.
0: Έχετε δίκιο. Καθημερινές έχει περισσότερο κόσμο.
1: Έχει περισσότερο κόσμο. Μήπως τι κάνουμε καθημερινές.
0: Εκεί μετά τις 8.
1: Το Σάββατο αυτό έχει περατζάδα όμως.
0: Ωραία, λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ, κύριε Αντιδήμαρχε.
1: Γεια σου, Μαριέτα μου, γεια σου, καλό μεσημέρι σε όλους.
0: Ωραία, καλή συνέχεια και σε εσάς, γεια σας.
1: Να είστε καλά, πάω να φάω μενουδέλι.
0: Ωραία, καλή όρεξη, γεια σας.
1: Ευχαριστώ, γεια. Πρίσμα 90 και 2.

Λοιπόν, ακούσαμε κυρίες και κύριοι τον Αντιδήμαρχο Πολιτισμού, κύριο Τάκη Βριώνη. Πραγματικά για άλλη μια χρονιά γίνονται πάρα πολλά πανηγύρια στο νησί μας. Ο νέος κόσμος και οι τουρίστες μας συμμετέχουν, χορεύουν, διασκεδάζουν, τραγουδούν. Είδαμε κάποιες εικόνες από το πανηγύρι του Αγίου Παντελεήμονα εκτές στα Πηγαδάκια. Πάρα πολύ κόσμος, περισσότερο από πέρυσι. Και έχουμε και πολύ ωραίες διοργανώσεις. Την μία η ώρα μετά το διαφημιστικό διάλειμμα θα έχουμε μαζί μας εδώ έναν νέο άνθρωπο, εκπρόσωπο του Πολιτιστικού Συλλόγου από τα Λαγκαδάκια, για να πούμε για το Μενουδέλι. Ένα πολύ ωραίο έτσι πανηγύρι, μια πολύ ωραία γιορτή που θα γίνει παραμονές του 15 Αύγουστου. Θα τα πούμε με τον κύριο Βαρβαρίγο, Ανδριανό Βαρβαρίγο, σε λίγη ώρα. Λοιπόν, πάμε σε ένα άλλο θέμα από την εξωτερική πολιτική. Στην Ιαπωνία, μια ισχυρή σεισμική δόνησε 7,1 ρίχτερ στη νότια Ιαπωνία. Σημειώθηκε κοντά στην πόλη Κουμπαμότο, είχε εστιακό βάθος 10 χιλιόμετρα, ενώ σύμφωνα με τις αρχές εκδόθηκε προειδοποίηση για τσουνάμι, καθώς αναμένονται κύματα ύψους έως και 1 μέτρο στην περιοχή εκεί. Η δόνηση έφτασε στο ανώτατο επίπεδο 7 στην Ιαπωνική κλίμακα έντασης. Η Πρωθυπουργός της Ιαπωνίας κάλεσε τους κατοίκους να μείνουν μακριά από τις ακτές και ανακοίνωσε τη σύσταση ειδικής ομάδας για την αξιολόγηση των ζημιών. «Η ζωή των ανθρώπων είναι ύψιστη προτεραιότητά μας», δήλωσε η πρόεδρος. Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί κάποιο πρόβλημα στα πυρηνικά εργοστάσια της περιοχής. Θυμάστε τι είχε γίνει εδώ και χρόνια με σεισμό και τσουνάμι εκεί στην περιοχή και με το πυρηνικό ατύχημα που έγινε εκεί στην Ιαπωνία. Λοιπόν, τώρα οι κάτοικοι έχουν φύγει από τα σπίτια τους εκεί στην περιοχή και όσοι μένουν κοντά στις ακτές έχουν απομακρυνθεί, μια και οι αρχές ακόμη δεν έχουν λήξει το συναγερμό για τσουνάμι. Η Ιαπωνία βέβαια, όπως και εμείς, είναι συνηθισμένη με πολύ μεγάλες έτσι και συχνές σεισμικές δονήσεις. Εκεί ο πολεοδομικός σχεδιασμός είναι πάρα πολύ αυστηρός, δεν αντιμετωπίζουν ιδιότερα προβλήματα, αλλά είναι νησί και πάντα έχουν τον κίνδυνο και το φόβο από το τσουνάμι που ακολουθεί μετά το σεισμό. Λοιπόν, από την Ιαπωνία πάμε στο Ιράν. Εκεί τα πράγματα παραμένει, η κατάσταση ούτως έχει. Τα στενά του Ορμούς παραμένουν κλειστά με πολύ μεγάλη δυσκολία και με διάφορους μεθόδους περνάνε τα εμπορικά πλοία. Έχει ανέβει αυτές τις μέρες και η τιμή του πετρελαίου. Ο πρόεδρος Τραμπ ξανά είπε ότι θα ξαναρχίσουν οι συνομιλίες. Η κατάσταση συνεχίζεται εκεί, μάλλον θα έχουμε για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα τα ίδια και τα ίδια. Τα ίδια πράγματα ισχύουν και στην μεταξύ της Ουκρανίας και της Ρωσίας. Η μία πλευρά, όποτε της δοθεί ευκαιρία, χτυπάει τις ενεργειακές εγκαταστάσεις της άλλης. Δεν φαίνεται ούτε και εκεί να έχουμε μία εξομάλυνση της κατάστασης. Τώρα, στα νησιά του Σολομώντα, εκεί παραμένει άγνωστος ο αριθμός των θυμάτων από την κατολίσθηση σε Χρυσορυχείο. Πάρα πολλές οικογένειες θρηνούν ανθρώπους δικούς τους που εργαζόταν εκείνη την ώρα μέσα στο ορυχείο. Αγνοούνται αρκετά μέλη. Περίπου 10 οικογένειες ανέφεραν ότι οι οικοί τους αγνοούνται μετά την κατολίσθηση. Σε ένα υπαίθριο και πρόχειρο Χρυσορυχείο, από αυτά που είναι πάρα πολλά στα νησιά του Σολομώντα και δεν τηρείται κανένα μέτρο προστασίας, ενώ μέχρι αυτή την ώρα ο απολογισμός των θυμάτων παραμένει, ο επίσημος απολογισμός παραμένει άγνωστος. Η κατολίσθηση έγινε τις πρώτες πρωινές ώρες την Δευτέρα
σε ένα μεγάλο τμήμα του υπαίθριου μεταλλίου που ανήκει φυσικά σε κινέζικα συμφέροντα, και το ορυχείο αυτό βρισκόταν, το μεταλλείο αυτό βρισκόταν 25 χιλιόμετρα νότιο-ανατολικά από την πρωτεύουσα. Λοιπόν, αυτά τα μεταλλεία στις χώρες αυτές δουλεύουν με προσχειρότητα, και οι άνθρωποι εκεί που είναι εξαθλιωμένοι οικονομικά και μικρά παιδιά βρίσκουν έτσι μία διέξοδο για να βγάλουν τα προς το ζήν με ένα πάρα πολύ μικρό έτσι μικρό μισθό, και δεν τηρείται κανένα μέτρο ασφαλείας. Γι' αυτό και είναι πάρα πολύ συχνά τα φαινόμενα των κατολιστήσεων και σε ελαττωμεία και σε ορυχεία και σε μεταλλεία σε εκείνες τις περιοχές της Ασίας, αλλά και στην Κίνα έχουμε δει παρόμοια περιστατικά.

Λοιπόν, πάμε σε αυτή τη φωνική έκρηξη που έγινε στα Εξαμήλια Κορινθίας. Ο Κρότος από την έκρηξη που σημειώθηκε 1:30 το μεσημέρι της Δευτέρας στη μονάδα παραγωγής ξύδιου ακούστηκε χιλιόμετρα μακριά. Κατά την κατάσβεση εντοπίστηκε δυστυχώς στο υπαίθριο χώρο της επιχείρησης πλάι σε μια δεξαμενή το πτώμα ενός άντρα ηλικίας 67 ετών. Τα πρώτα στοιχεία που συνέλεξαν οι υπάλληλοι της πυροσβεστικής υπηρεσίας δείχνουν ότι το θύμα πραγματοποιούσε εκείνη την ώρα εργασίες ηλεκτροσυγκόλησης. Από το σημείο αυτό περνάει ένας κίτρινος σωλήνας παροχής υγραερίου. Για άλλη μια φορά δηλαδή έχουμε ατύχημα, δυστύχημα, όχι ατύχημα, από υγραέριο. Θυμάστε τι έγινε και πάνω στο εργοστάσιο της Μιράντα. Λοιπόν, από το σημείο αυτό περνούσε ένας κίτρινος σωλήνας παροχής υγραερίου που καταλήγει σε κάποιον καυστήρα και διερευνάται αν υπήρχε προηγουμένως διαρροή που μπορεί να οδήγησε στη φωνική αυτή έκρηξη. Το εργοστάσιο καταστράφηκε ολοσχερός. Ένας άλλος εργάτης 37 ετών τραυματίστηκε με ελαφρά εγκάβματα στο χέρι. Ενώ λοιπόν σύμφωνα με πηγές από την πυροσβεστική υπηρεσία το θύμα ήταν ένας εξωτερικός συνεργάτης της επιχείρησης που κατά καιρούς πραγματοποιούσε διάφορες εργασίες στο εργοστάσιο. Εκεί λοιπόν αρχικά έχει κυκλοφορήσει η είδηση ότι το θύμα ήταν ηλικίας 25 ετών. Ωστόσο από το οστικό κύμα τραυματίστηκε με ελαφρά εγκάβματα στο χέρι ένας 37 ετών ο οποίος εκείνη την ώρα πραγματοποιούσε εργασίες σε χορτοκοπτικό

0: ταξίδια που δεν πήγα.
1: Λοιπόν, πλησιάζουμε σιγά σιγά στο δεύτερο διαφημιστικό διάλειμμα της εκπομπής. Να δούμε λίγο ποιες είναι οι νεότερες πληροφορίες που έχουμε για τις καιρικές συνθήκες που θα ισχύσουν τον Αύγουστο. Μέχρι εδώ καλά τα έχουμε πάει. 2-3 μέρες είχαμε έτσι ένα λίγο δυνατό κύμα κάψωνα. Σε σύγκριση μιλάω πάντα με τα προηγούμενα χρόνια. Η Ελλάδα λοιπόν, σύμφωνα με τις τελευταίες προγνώσεις, θα βρεθεί υπό ισχυρό κάψωνα κατά το πρώτο 15ήμερο του Αυγούστου, με θερμοκρασίες που θα φτάσουν έως και στους 40 βαθμούς Κελσίου σε κάποιες περιοχές. Η πρώτη έτσι η θερμική εισβολή κορυφώνεται την 5η 6 Αυγούστου, δηλαδή σύμφωνα με τις νεανές εκτιμήσεις που έχουμε από τους μετεωρολόγους, η πρώτη εβδομάδα του Αυγούστου θα είναι ζεστή, με ακραίες θερμοκρασίες και έντονο θερμικό χαμηλό στο νότιο-ανατολικό Αιγαίο, δηλαδή όχι σε εμάς. Δημιουργείται έτσι το φαινόμενο του θερμού θόλου που παγιδεύει θερμές αέριες μάζες πάνω από τα Βαλκάνια και την Ανατολική Μεσόγειο, αποτρέποντας την δροσιά. Για άλλη μια φορά λοιπόν θα έχουμε πάνω από τα Βαλκάνια, τον Ιούνιο ήταν ξανά το ίδιο φαινόμενο, τη δημιουργία αυτού του θερμικού θόλου που κρατάει την ζέστη και δεν επιτρέπει τις ψυχρές αέριες μάζες να δροσίσουν τις περιοχές. Θα απαιτηθεί ξανά μια αυξημένη προσοχή ειδικά στις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού λόγω της παρατεταμένης θερμικής καταπώνησης. Πάντως σύμφωνα με τα στοιχεία γενικά δεν θα... το κύμα αυτό καύσωνα δεν θα κρατήσει πάρα πολλές ημέρες και που σημαίνει ότι φέτος το καλοκαίρι μας δεν θα είναι ιδιαίτερα ζεστό και μάλιστα σύμφωνα με κάποιες προβλέψεις το φθινόπωρο θα έχουμε αρκετές έτσι βροχές στη χώρα μας όπως και πέρυσι. Αυτά λοιπόν σύμφωνα με τα νεότερα έτσι στοιχεία που έχουμε με το τι θα ισχύσει τον Αύγουστο εδώ στη χώρα μας την πρώτη εβδομάδα του Αυγούστου σχετικά με τις θερμοκρασίες και με τον καιρό και με τον καύσωνα. Λένε ότι θα έχουμε καύσωνα. Δεν μένει παρά να επιβεβαιωθούν τα προγνωστικά και να το δούμε στην πράξη.

0: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα Plessas The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα Plessas The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
1: Ξεκινά. Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
2: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα, συνεχίζεται μόνο στον κινηματογράφο Φόσχολος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάννα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάννα.
3: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
4: Άμα μιλήσεις, θα μάθουν το σχολείο τι είσαι.
5: Είσαι ηλίθια.
6: Ρε, έχεις τι πως είσαι.
4: Άσε μαζένουμπα.
5: Πως είσαι έτσι ρε.
6: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια μπουνιά.
7: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
8: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
9: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minacreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
10: Και δύο. Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. ΚΤΕΛ Ζακύνθου. Υπερσύγχρονα λεωφορεία. Επαγγελματίες οδηγοί. Δωρεάν Wi-Fi. Δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. ΚΤΕΛ Ζακύνθου. Καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες ktelpavlazakynthos.gr. ΚΤΕΛ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
0: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα Plessas The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα Plessas The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.

0: Λοιπόν, πάμε παρακάτω, κυρίες και κύριοι. Έχουμε μαζί μας τον κύριο Ανδριανό Βορβαρίγο. Είναι μέλος του Πολιτιστικού Συλλόγου Λαγκαδακίων. Κύριε Βορβαρίγο, καλό μεσημέρι.
1: Γεια σας, κύριε Ποταμίτη, καλησπέρα.
0: Λοιπόν, θα μιλήσουμε για το... τη γιορτή, πανηγύρι να πούμε, δεν ξέρω πώς να το ονομάσουμε.
1: Εκδήλωση.
0: Ναι, για την πολύ ωραία εκδήλωση με το Μενουδέλη, έτσι. Το πολύ έτσι απλό, ζακυρθινό, θα μπορούσαμε να πούμε, φαγητό που έχει συνοδέψει όλους μας από τη πολύ μικρή μας ηλικία μέχρι και μεγάλη. Τόσο απλό φαγάκι και τόσο σημαντικό εδώ για τη ζακυρθινή κουζίνα. Λοιπόν, αυτό το φαγητό θα το αναδείξετε εσείς την Παρασκευή το βράδυ στο χωριό σας.
1: Σωστά, σωστά. Είναι μια εκδήλωση που γίνεται την παραμονή της Μαλλιαρής στις 31 Ιουλίου.
0: Ναι.
1: Έχει ξεκινήσει από τους παλαιότερους του συλλόγου, η αλήθεια είναι.
0: Ναι.
1: Εμείς είμαστε ένας σύλλογος τώρα από ένα ΔΣ νέων παιδιών κυρίως, για να μην χάνονται τα ήθη και τα έθιμα γενικότερα της παραδόσης μας. Mm-hmm. Και συνεχίζουμε και εμείς την παράδοση.
0: Ναι.
1: Επί της ουσίας είναι, όπως είπαμε, μια εκδήλωση γινόταν τα παλιά χρόνια στη Ζάκυνθο, την παραμονή της Μαλλιαρής, και σηματοδοτούσε
0: την
1: έναρξη της νηστείας του 15 Αυγούστου.
0: Mm-hmm. Μάλιστα. Δηλαδή τα προηγούμενα χρόνια ο σύλλογος εκεί στο χωριό... παραμονές του 15 Αύγουστου μαζευόσαστε και κάνατε αυτό το απλό φαγάκι.
1: Σωστά, σωστά.
0: Ναι.
1: Γίνεται με την παραδοσιακή συνταγή, με στίφτες ντομάτες.
0: Ναι.
1: Γίνεται στην εκκλησία του χωριού.
0: Mm-hmm.
1: Γίνεται μια προεργασία από νωρίς να στιφτούν οι ντομάτες και τα λοιπά. Και το βράσιμο γίνεται στο προάβλιο της εκκλησίας ή λόγω και των φωτιών τα τελευταία χρόνια το κάνουμε στο κινητικό γραφείο μέσα που είναι ακριβώς δίπλα από την εκκλησία του χωριού. Ξεκινάμε κατά τις 8, ας πούμε, να έρχεται κόσμος. Εντάξει, έχει συμμετοχή, η αλήθεια είναι, και ευχαριστούμε πολύ και τον κόσμο.
0: Ναι.
1: Έχουμε και...
0: Έχετε και μουσική εκεί ή μόνο είναι
1: σωστά,
0: το φαγητό?
1: Σωστά, mm-hmm. Σωστά, σωστά. Είναι κάποιες κλήξεις που έχουμε και live μουσική. Θα τα δει ο κόσμος από κοντά.
0: Είναι ορχήστρα από νέα παιδιά που... από αυτούς που γνωρίζουμε?
1: Είναι από αυτούς που γνωρίζουμε ήδη. Μας βοηθάει πάρα πολύ ο Τιμόθος Βαρβανιτάκης, που είναι του χωριανός επί της ουσίας, μαζί με την ορχήστρα τη δικιά του και κάποιος άλλος που συνεργάζεται. Είναι μια ωραία εκδήλωση. Όποιος έχει έρθει δηλαδή και το έχει δει, πραγματικά είναι πολύ ικανοποιημένη.
0: Μάλιστα. Παλιά στο χωριό σας γιορτάζετε και τον Άγιο Γιάννη τον Λουμπαδιάρη?
1: Σωστά, αυτό. Γινόταν για κάποιες εκδηλώσεις. Τώρα, επειδή σας λέω και εμείς είμαστε ένας
0: νέος σύλλογος,
1: έχουμε αναλάβει τώρα 3 χρόνια, κάνουμε όσες περισσότερες εκδηλώσεις μπορούμε, γιατί όσο μας επιτρέπει και η δουλειά, γιατί όπως καταλαβαίνετε αυτή την εποχή γίνεται πανικός.
0: Ναι.
1: Κάνουμε το πανηγύρι του 15 Αυγούστου, που φέτος θα γίνει στις 14 του Αυγούστου παραμονή.
0: Στο χωριό σας?
1: Στο χωριό, στο χωριό, στο ίδιο μέρος, στην εκκλησία.
0: Ναι.
1: Κάνουμε κάποιες άλλες δράσεις εντός του έτους και κάποιες εκδηλώσεις για μικρά παιδάκια, mm-hmm. όπως είχε έρθει η Αγγελική Αγαλιανού προμηνός περίπου με κάποιες αφηγήσεις παραμυθιών.
0: Ναι.
1: Γενικά προσπαθούμε να είναι ενεργός ο σύλλογος όσο γίνεται, για να υπάρχει ζωή στο χωριό.
0: Ναι.
1: Και για να, μαζεύει και τους χωριανούς όσο περισσότερο μπορεί.
0: Ναι. Να σας ρωτήσω κάτι άλλο. Υπάρχουν κάποια έτσι άλλα πράγματα που από τα παλιά έτσι ήθη και έθιμα που θέλετε να αναδείξετε εσείς σαν νέος σύλλογος?
1: Κοιτάξτε, εμείς προσπαθούμε ό,τι βρήκαμε να το κρατήσουμε.
0: Ναι.
1: Και ό,τι προκύπτει από εδώ και πέρα, να κάνουμε και νέες δράσεις κτλ. Όπως καταλαβαίνετε, εντάξει, δεν είναι πολύ εύκολο λόγω φόρτου εργασίας, όλα γίνονται θελοντικά και, και με μεγάλο κόπο.
0: Ναι.
1: Προσπαθούμε να είμαστε όσο πιο ενεργοί γίνεται.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Βαρβαρίγο, να πούμε Παρασκευή. Εδώ
1: Παρασκευή.
0: Έχουμε το έθιμο της Μαλλιαρής στην πόλη.
1: Σωστά,
0: και μετά μπορούν να έρθουν πάνω στο χωριό να φάνε μενουδέλι. Τι ώρα θα σερβίρετε το μενουδέλι στο χωριό?
1: Κατά τις 9 παρά θα είμαστε έτοιμοι για σερβίρισμα.
0: Εκεί οι γυναίκες δηλαδή του χωριού θα το ετοιμάσουν μέσα στο χώρο του σχολείου.
1: Του κοινοτικού γραφείου. Σωστά.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή επιτυχία να έχετε. Και οι ακροατές που μας ακούνε να έρθουν εκεί, στο χώρο για να γευτούν το παραδοσιακό αυτό φαγητό μας. Να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Γεια σας. Πρίσμα.

Λοιπόν, είχαμε φιλοξενήσει εδώ τον κύριο Ανδριανό Βαρβαρίγο, μέλος του νεοσύστατου πολιτιστικού συλλόγου Λαγκαδακίων. 3 χρόνια είναι ο σύλλογος, η νέα γενιά προσπαθεί εκεί να αναβιώσει τα ήθη και τα έθιμα του χωριού, να κρατήσει κοντά τους χωριανούς και τη νέα γενιά εκεί στην περιοχή, και σας περιμένουν όλους εσάς που μας ακούτε την Παρασκευή από τις 9 η ώρα και μετά εκεί στο παλιό κοινοτικό γραφείο για να γευτείτε το πολύ ωραίο μενουδέλι που θα το μαγειρέψει εκεί ο σύλλογος και οι γυναίκες του χωριού. Λοιπόν, πάμε σε μια άσχημη είδηση. Όπως ανέφερε το λιμενικό σώμα σε ανακοίνωσή του, μία γυναίκα 80 ετών ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της στη θάλασσα του Αλικανά. Ναυαγωσός της πήγε στο σημείο όπου και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ όπου παρέλαβε την άτυχη ηλικιωμένη, που εκεί στο νοσοκομείο διαπιστώθηκε ο θάνατός της. Το περιστατικό συνέβη εχθές το απόγευμα. Να δούμε κάποιες έτσι άλλες ειδήσεις. Στο νοσοκομείο, ξέρετε ότι στη μονάδα εντατικής θεραπείας νοσηλεύεται ένας συμπολίτης μας σε πολύ έτσι σοβαρή κατάσταση με λεπτοσπύρωση. Η νέα εμφάνιση κρούσματος λεπτοσπύρωσης επαναφέρει στο προσκήνιο ένα ζήτημα που δεν είναι καινούριο. Συνεχίζει να προκαλεί ανησυχία στο νησί μας. Υπάρχουν πάρα πολλά ποντίκια παντού, και ποντίκια, όχι μικρά ποντίκια, μεγάλα. Και αυτό γιατί δεν έγινε η μειοκτονία όταν έπρεπε να γίνει, δηλαδή μετά τα Χριστούγεννα εκεί το Φεβρουάριο. Αυτό βέβαια έχει σαν αποτέλεσμα, αφού κάναμε τη μειοκτονία πολύ αργότερα, δεν καταπολεμήσαμε τα ποντίκια και έτσι κυκλοφορούν ανενόκλητα σε όλο το νησί. Εχθές και ένας συμπολίτης μας εδώ από τον Άγιο Δημήτρη μας έστειλε μήνυμα και παρακαλεί μέσα από την εκπομπή μας να καλέσουμε σε εγρήγορση και το Δήμο και την Περιφέρεια να κάνει, λέει, κάτι έτσι υπό συμπολίτες μας, γιατί και εκεί στον Άγιο Δημήτρη και γύρω γύρω στα χωριά υπάρχουν πάρα πολλά έτσι προβλήματα. Λοιπόν, μένουμε λίγο στο θέμα της λεπτοσπύρωσης. Οδηγίες προστασίας εξέδωσε και η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας Ζακύρθου. Η ανακοίνωση μεταξύ άλλων τονίζει τα εξής: πώς μπορούμε να προφυλακτούμε. Χρησιμοποιούμε κατάλληλα μέσα ατομικής προστασίας όπως αδιάβροχα, γάντια εργασίας και παπούτσια ή γαλότσες εργασίας και ρουχισμό όταν εκτελούμε αγροτικές και κτηνοτροφικές και γενικότερα υπαίθριες εργασίες, καθώς και εργασίες σε σκουπίδια αποχετεύσεις σε λιμνάζοντα νερά. Καλύπτουμε τραύματα και ανοιχτές πληγές με αδιάβροχα επιθέματα κατά τις υπαίθριες εργασίες, καθώς αυτά αποτελούν πύλη εισόδου της μόλυνσης στον οργανισμό μας. Πλένουμε σχολαστικά τα χέρια μας με σαπούνι και νερό και καθαρίζουμε και απολυμένουμε αμέσως τυχόν τραύματα και πληγές με αλκοολούχο αντισηπτικό μετά από επαφή με χώμα, ζώα, στάσιμα νερά και γενικά μετά από υπαίθριες εργασίες. Πολύ καλό λοιπόν πλύσιμο των χεριών μας, και αν έχουμε κάποιες ανοιχτές πληγές ή τραύματα, μετά αφού πλύνουμε τα χέρια μας, χρησιμοποιούμε και ινόπνευμα, ό,τι αντισηπτικό έχουμε, για να καθαρίσουμε και τις πληγές μας. Αποφεύγουμε την επαφή με στάσιμα νερά και την κατανάλωση τροφίμων που έχουν έρθει σε επαφή με αυτά. Πλένουμε πολύ καλά τα φρούτα και τα λαχανικά μας. Δεν τα καταναλώνουμε κατευθείαν από το χωράφι. Διατηρούμε τα τρόφιμα σε κλειστούς χώρους και ποτέ δεν τα καταναλώνουμε όταν υποψιαζόμαστε ότι έχουν έρθει σε επαφή με ποντίκια. Απομακρύνουμε τα σκουπίδια και τυχόν υπολείμματα τροφών γύρω από το σπίτι μας, ώστε να μην προσελκύουν τα ποντίκια. Γενικά διατηρούμε όλους τους χώρους κατοικίας και εργασίας μας κάθαρους και τακτοποιημένους, ώστε να μην ευνοούν εστίες ανάπτυξης ποντικιών.
Εφαρμόζουμε μειοκτονία στους χώρους επιχειρήσεων και κατοικιών ιδιοκτησία μας. Διατηρούμε σε κατάλληλους χώρους και αποθηκεύουμε με ασφάλεια τρόφιμα, ζωοτροφές ή αγροτικά προϊόντα ώστε να μην έχουν πρόσβαση τα ποντίκια. Εμβολιάζουμε προληπτικά τα κατοικίδια μας έναντι της λεπτοσπύρωσης, σύμφωνα με τις οδηγίες του κτηνιάτου. Λοιπόν, όλα αυτά τα παραπάνω τα τηρούμε. Είναι πάρα πολύ σημαντικά για την προστασία της δημόσιας και της ατομικής μας υγείας. Προσοχή στα τρόφιμα, τα σκουπίδια. Και θέλω να επισημάνω, έχω δει, για καλό σκοπό βέβαια γίνεται, ότι σε κάποια σημεία της πόλης αφήνουν τρόφιμα για να πετάνε έτσι διάφορα τρόφιμα για τα περιστέρια και αυτά ας μην τα κάνουμε, γιατί μαζεύονται ποντίκια μετά. Να διατηρούμε και το χώρο έξω από το σπίτι μας έτσι καθαρό. Καλύπτουμε, το πιο σημαντικό είναι ότι όταν βγούμε έξω να κάνουμε εργασίες, αγροτικές εργασίες, εάν έχουμε τραύματα, ανοιχτές πληγές, τα καλύπτουμε με αδιάβροχα επιθέματα και αμέσως μετά πάμε στο σπίτι, πλενόμαστε πάρα πολύ.

Λοιπόν, έχουμε και δεύτερο πυγμό στη γειτονική μας Κεφαλονιά τώρα, όπου εχθές το μεσημέρι ενημερώθηκε η λιμενική αρχή του Φυσκάρδου για την ύπαρξη σωρού άνδρα σε πολύ δυσπρόσιτο σημείο της παραλίας. Στο σημείο μετέβει ένα περιπολικό όχημα καθώς και ένα επιβατικό ταχύπλο, όπου εντόπισαν και ανέσυραν την σωρό. Στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Αργοστολίου. Ήταν βέβαια πολύ αργά, μια και είχε ήδη χάσει την ζωή του. Μια άλλη έτσι είδηση από το Δήμο Ζακύνθου. Έχουμε σε λειτουργία το νέο οστεοφυλάκιο και το χωνευτήριο στο πρώτο δημοτικό κημητήριο. Ήδη έχει τεθεί σε λειτουργία και το οστεοφυλάκιο και το χωνευτήριο σύμφωνα με ανακοίνωση του Δήμου Ζακύνθου. Πρόκειται για υποδομές που ενεργοποιούνται για πρώτη φορά. Λοιπόν, στόχο έχουν την ορθή διαχείριση και τη συμμόρφωση με τον ισχύοντα κανονισμό λειτουργίας των δημοτικών κημητηρίων. Και παράλληλα ο Δήμος αναφέρει ότι ολοκληρώθηκαν οι απαιτούμενες εργασίες και εξασφαλίστηκαν οι προβλεπόμενες εγκρίσεις για τις αρμόδιες υπηρεσίες. Λοιπόν, πάμε σε ένα μουσικό διάλειμμα και σε λίγο θα είμαστε αμέσως ξανά μαζί σας.

Λοιπόν, να δούμε, σύμφωνα με ένα ρεπορτάζ εφημερίδα σήμερα, βλέπουμε κάποιες, διαβάζουμε κάποιες δηλώσεις του Πρίτανη του Ιωνίου Πανεπιστημίου Ανδρέα Φλόρου, ο οποίος μιλά για την νέα ακαδημαϊκή χρονιά, για το Ιόνιο Πανεπιστήμιο, το οποίο φυσικά ετοιμάζεται να υποδεχτεί τους φοιτητές. Λοιπόν, πάνω κάτω ο αριθμός των εισαχτέων είναι περίπου στα ίδια επίπεδα με την περσινή χρονιά. Υπάρχουν όμως, βλέπω εδώ, κάποιες έτσι απώλειες της τάξης των 20% στις θέσεις των εισαχτέων σε σχέση με πέρυσι. Και να δούμε ποιες είναι οι σχολές που παρουσιάζεται μεγαλύτερη μείωση. Λοιπόν, έχουμε στο τμήμα Ιστορίας και Ανθρωπιστικών Επιστημών παρουσιάζει μείωση 90%. Το τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων 50%. Το τμήμα Ξένων Γλωσσών και Μετάφρασης και Διερμηνίας καταγράφει απώλειες της τάξης του 30%. Ενώ ειδικότερα...

στο τμήμα ιστορίας, το οποίο μετανομάστηκε σε τμήμα ιστορίας και ψηφιακών ανθρωπιστικών επιστημών, ο κύριος Φλώρος υπογράμμισε ότι η αλλαγή ανταποκρίνεται στις σύγχρονες επιστημονικές εξελίξεις, ενώ επισήμανε ότι η σημαντική αυτή μείωση του 90% των εισακτέων συνδέεται και με μια ευρύτερη διεθνή στάση. Λοιπόν, εγώ θέλω να προσθέσω εδώ και το λέω από προσωπική εμπειρία ότι σε ό,τι αφορά την Κέρκυρα, οι φοιτητές και οι φοιτήτριες που επιλέγουν κάποιο τμήμα του Ιωνίου Πανεπιστημίου δυσκολεύονται πάρα πολύ στο να βρουν στέγη. Τα ενίκια είναι πάρα πολύ ψηλά, αλλά δεν είναι μόνο ότι δεν μπορούν να βρουν ένα διαμέρισμα ή έστω μία γκαρσονιέρα. Αλλά το πρόβλημα είναι ότι η ζήτηση που υπάρχει είναι μόνο για 6 μήνες. Από 1 Σεπτεμβρίου, 1 Οκτωβρίου μέχρι 15 Ιουνίου. Μετά οι περισσότεροι φοιτητές, δηλαδή το 95% των φοιτητών, θα πρέπει να εγκαταλείψει το διαμέρισμα που έχει επιλέξει να νοικιάσει, να φύγει, να μεταφέρει τα πράγματά του στην πατρική του οικία, που είναι σε άλλη φυσικά περιοχή της Ελλάδος, και ξανά τον Οκτώβριο να μεταφέρει πάλι όλα του τα πράγματα, τα ρούχα του, τα πράγματά του, ξανά σε εκείνο το διαμέρισμα. Οι φοιτητικές εστίες δεν επαρκούν, αυτές που είναι στο νησί, και αυτό είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο έτσι αγκάθι στους μαθητές, στους σπουδαστές που επιλέγουν να φοιτήσουν σε κάποιο από τα τμήματα του Ιωνίου Πανεπιστημίου στην Κέρκυρα.

0: 92. Τα Plessas The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Plessas The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
1: Οπ, Αναστασία, πώς και έτσι? Ανακαίνιση στο μαγαζί? Τι ετοιμάζεις?
2: Ετοιμάζομαι να δεχτώ τον κόσμο.
1: Ποιο κόσμο, τι θα κάνεις? Πάρτι στο μαγαζί?
2: Πάρτι θα κάνω μετά. Παιδί μου, εγώ τώρα μπήκα στο χάρτη. Θα με μάθει όλος ο κόσμος.
3: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ακίνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
4: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιβή και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
3: SkyMap, ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
4: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
5: Who doesn't understand pain?
6: Κρίστοφερ Νόλαν, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας. Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ 9.30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας εκτός Σαββάτου και κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος με τέλειο κλιματισμό.
7: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
8: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
9: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
10: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες το δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.
0: Πρίσμα 92. Τα Plessas The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Plessas The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
11: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. ΚΤΕΛ Ζακύνθου. Υπερσύγχρονα λεωφορεία. Επαγγελματίες οδηγοί. Δωρεάν Wi-Fi. Δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. ΚΤΕΛ Ζακύνθου. Καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, ktelpavlazakynthos.gr. ΚΤΕΛ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.

Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, φτάσαμε στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής μας. Πριν προχωρήσουμε σε κάποιες άλλες έτσι ειδήσεις από την εξωτερική επικαιρότητα, θα θέλω να σχολιάσω ένα θέμα που το βλέπω κάθε βράδυ και δεν μου αρέσει και πραγματικά πάρα πολύ. Θα ήθελα να παρακαλέσω, αν κάποιος μας ακούει από τη Δημοτική Αρχή ή να φροντίσει να στείλει τη Δημοτική Αστυνομία να κάνει κάτι, γιατί είναι πάρα πολύ άσχημο πραγματικά το θέαμα και το εκτός από μένα το έχουν επισημάνει και άλλοι. Λοιπόν, πάμε στην παραλία, εκεί στο χώρο του Τελωνίου, του πρώην Λιμεναρχείου, από κάτω, το τελευταίο χρονικό διάστημα, το τελευταίο μήνα, κάθε βράδυ υπάρχει μία Ρωμά με τρία μικρά παιδιά σε πάρα πολύ, σε πολύ μεγάλη, πολύ άσχημη, εξαθλειωμένη κατάσταση. Βρίσκεται και η ίδια και τα τρία αυτά παιδάκια. Το ένα είναι βρέφος. Δεν θέλω να παρεξηγηθούμε ή να πούμε ότι εμείς είμαστε θυψηλού και αντιμετωπίζουμε έτσι. Όμως δεν είναι ωραία κατάσταση αυτή, μέσα σε αυτή την βρωμιά που είναι εκεί από κάτω, και απορώ πραγματικά πώς δεν βλέπουν αυτοί που είναι υπεύθυνοι για την καθαριότητα το σημείο εκεί κάτω από τις καμάρες. Απέναντι από τους κάδους που είναι τα σκουπίδια, δηλαδή φτάνω να παρατηρώ ότι είναι πιο καθαρή η κάδη με τα σκουπίδια γύρω γύρω από ότι εκείνο το κομμάτι κάτω από τις καμάρες. Λοιπόν, παρακαλώ πάρα πολύ, αν μας ακούει κάποιος, δεν είναι ωραίο θέαμα, να βρει κάπου άλλου, σε κάποιο άλλο σημείο. Εκεί αυτά τα παιδάκια είναι πάρα πολύ βρώμικα, πολύ ταλαιπωρημένα, πολύ πεινασμένα, και το βράδυ όταν τελειώνω και εγώ την εργασία μου, βλέπω έναν κύριο ο οποίος έρχεται να μαζέψει τα χρήματα της επετείας και να τους μαζέψει να πάνε να μείνουν στο χώρο της Μαρίνας. Λοιπόν, δεν είναι ωραίο, είναι πάρα πολύ άσχημο, τα παιδιά αυτά βρίσκονται σε αξιοθρύνητη κατάσταση. Δηλαδή δεν έχω ξαναδεί μες στην πόλη έτσι οικογένεια με Ρωμά που να είναι σε αυτή την κατάσταση. Και ένα άλλο σημείο που πρέπει να καθαριστεί και να μαζευτούν τα σκουπίδια είναι οι καμάρες κάτω από το κτίριο της πρώην ΔΟΗ, της εφορίας. Πάρα πολύ χάλια, το χρησιμοποιούν και για τουαλέτες εκεί. Το έχω πει 2, 3 και 4 φορές από την εκπομπή μου. Έχουν μαζευτεί σκουπίδια. Βλέπετε σε κάποιες γωνίες εκεί ποτάμια από τα ούρα, βρωμιές, ακαθαρσίες. Είναι κάποια σημεία στην πόλη που πρέπει να καθαριστούν και να απληθούν. Λέμε συνέχεια τα ίδια και τα ίδια κάθε χρόνο. Και ξανά ο χώρος πίσω από το θέατρο. Δεν έχει γίνει χωροθέτηση στους κάδους, είναι πάνω από 10 κάδοι μαζεμένοι εκεί. Εχθές το βράδυ που πέρασα, πάρα πολύ βρωμιά, λύπη, σκουπίδια. Κάτι πρέπει να γίνει και σε εκείνο το σημείο. Όσα χρόνια είμαστε στο νησί, σε όλες τις ραδιοφωνικές εκπομπές ακούμε για το σημείο πίσω από το θέατρο. Είναι κρίμα ένα τόσο ωραίο κτίριο να είναι σε αυτό το χάλι και σε αυτή την κατάσταση. Λοιπόν, αυτά. Πάμε να δούμε έτσι κάποιες άλλες ειδήσεις. Να γυρίσουμε. Έχουμε νέα στοιχεία για τον σεισμό των 7,1 ρίχτερ στην Ιαπωνία. 50 τραυματίες έχουν γίνει ζημιές σε γέφυρες και σε δρόμους. Αγνοούνται νέα άνθρωποι, είναι τα νεότερα στοιχεία. Υπάρχουν και εγκλωβισμένοι πάρα πολλοί σε σπίτια που έχουν καταρρεύσει και ακόμη δεν μπορούν να τους βοηθήσουν. Την ίδια, λέει, περιοχή το ρεπορτάζ, το 2016 είχαν σκοτωθεί 50 άνθρωποι, ενώ χιλιάδες ήταν και πάρα πολλά σπίτια είχαν καταστραφεί από τον μεγάλο αυτό σεισμό της μεγέθους 7,1 βαθμών

0: Batida.
1: Λοιπόν, πολύ ωραίο τραγούδι. Πάμε να δούμε μία άλλη είδηση. Τι τρώμε, κυρίες και κύριοι, και δεν ξέρουμε πραγματικά. Λοιπόν, τώρα στην κατάσχεση συνολικά 6,2 τόνων ακατάλληλων τροφίμων ζωικής προέλευσης οδήγησε μία πολύ μεγάλη επιχείρηση των ελεκτών κλιμακίων της περιφέρειας Αττικής μετά από έλεγχο στο δυτικό τομέα και την ιχνηλάτηση 20 επιχειρήσεων σε όλη την Αττική. Πιο συγκεκριμένα, ο έλεγχος άρχισε από εγκατάσταση παραγωγής και επεξεργασίας κρέατος στο Ήλιον. Εκεί λοιπόν οι ελεκτές της περιφέρειας διαπίστωσαν ότι η επιχείρηση που εμφανιζόταν στα αρχεία τους είχε διακόψει τη λειτουργία τους, ενώ στο ίδιο ακριβώς χώρο δραστηριοποιούταν άλλη εταιρεία χωρίς την προβλεπόμενη έγκριση για επεξεργασία, παραγωγή και διακίνηση προϊόντων κρέατος. Το κλιμάκιο της περιφέρειας εντόπισαν και κατάσχεσαν στους ψυχτικούς θαλάμους 6.047 κιλά προϊόντων, τα οποία κρίθηκαν ως ακατάλληλα για διάθεση, καθώς δεν διέθεταν νόμιμη σήμανση, έφεραν και μη έγκυρους κωδικούς. Λοιπόν, τώρα βρήκαν και άλλες έτσι τέτοιες αποθήκες που είχαν μέσα ακατάλληλα προς διακίνηση προϊόντα. Περίπου εντόπισαν 20 επιχειρήσεις τροφίμων, ένα γεγονός όπου κινητοποίησε τις αρμόδιες περιφερειακές υπηρεσίες της Αττικής, ενώ οι νέοι έλεγχοι οδήγησαν στην κατάσχεση επιπλέον 151 κιλών προϊόντων, με τη συνολική ποσότητα κατασχεμένων κρεάτων να ανέρχεται στους 6,5 τόνους. Φανταστείτε λοιπόν όλα αυτά τα που βλέπουμε εδώ, έτσι πολύ γνωστά προϊόντα, όλα αυτά κατασχέθηκαν, δεν είχαν ούτε ημερομηνία παραγωγής ούτε ημερομηνία λήξης.

Λοιπόν, πλησιάζουμε σιγά σιγά στο τέλος εκπομπής μας. Να δούμε μία είδηση από την Ελλάς και την παρουσίαση για το σχέδιο Αριστοτέλης της Ελλάς για την τοπική αυτοδιοίκηση. Προτείνουμε, λέει ο Αλέξης Τσίπρας, ένα νέο κοινωνικό συμβόλαιο για την Ελλάδα του 21ου αιώνα. Ξανά έχουμε ακούσει για το κοινωνικό συμβούλιο από την κύριο Αλέξη Τσίπρα την προηγούμενη θητεία. Τώρα ξανά έχουμε νέο κοινωνικό συμβόλαιο για την Ελλάδα του 21ου αιώνα. Λοιπόν, ποιοι δήμαρχοι και στελέχοι δίνουν το παρόν? Ανάμεσά τους παριστάμενος ο κύριος Χάρης Ζούκας και ο Γιάννης Μόραλης. Λοιπόν, σήμερα Τρίτη στο Σεράφιο του Δήμου Αθηναίων παρουσιάζει ο Αλέξης Τσίπρας τις προτάσεις της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης για την τοπική αυτοδιοίκηση. Οι προτάσεις περιλαμβάνουν τον ανασχεδιασμό του αυτοδιοικητικού χάρτη, την κατάργηση των αποκεντρωμένων διοικήσεων και την επαναφορά του δεύτερου γύρου εκλογών για δημάρχους και περιφερειάρχες. Το σχέδιο στοχεύει στην ενίσχυση των τοπικών κοινωνιών, την οικονομική αυτονομία και την εμβάθυνση της δημοκρατίας στους δήμους και στις περιφέρειες της χώρας, ενώ στην εκδήλωση παρευρέθησαν εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης, μεταξύ των οποίων η Δημάρχη Αθηναίων, Πειραιά και οι εκπρόσωποι επαγγελματικών φορέων. Είναι λοιπόν η πρόταση της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης για το παρόν και το μέλλον της τοπικής αυτοδιοίκησης που παρουσιάζει σήμερα το μεσημέρι ο Αλέξης Τσίπρας. Λοιπόν, ο κύριος Τσίπρας θα επαναφέρει το δεύτερο γύρο των εκλογών για δημάρχους και περιφερειάρχες. Εμείς τώρα βέβαια το 28 θα ψηφίσουμε με το νέο αυτοδιοικητικό κώδικα. Θα υπάρχει μόνο μία Κυριακή, όχι δεύτερη Κυριακή. Αυτό το πώς θα ψηφίσουμε στις εκλογές το έχουν παρουσιάσει και εδώ στην εκπομπή μας αναλυτικά. Και εδώ τώρα, σύμφωνα με δηλώσεις του κυρίου Τσίπρα, αυτό εάν και εφόσον γίνει η κυβέρνηση θα αλλάξει και θα επαναφέρει τους δύο γύρους των δημοτικών και περιφερειακών εκλογών.

Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, και με την υπέροχη φωνή του Ρέμου θα σας αποχαιρετήσουμε και σήμερα. Θα είμαστε ξανά μαζί αύριο 12 ώρα το μεσημέρι, 8 η ώρα, Γιώργος Αναγνωστόπουλος με την εκπομπή «Καλημέρα Ζάκηθος». Να είστε καλά, να έχετε ένα όμορφο απόγευμα, ένα ακόμη καλύτερο βράδυ και να

0: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα Plessas The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα Plessas The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
1: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, κτέλ@zakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.

0: 92.
1: Εμείς ξεκινά. Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
2: Τη Βαϊάλα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάλα συνεχίζεται μόνο στον κινηματογράφο Φόσχολος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία, με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάλα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάλα.
3: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
4: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
0: Πρίσμα 92.
5: Και με τις φλόγες και τον χρόνο δίνουν οι πυροσβέστες σε Γαλλία και Ισπανία, καθώς τις επόμενες ώρες αναμένεται νέο κύμα καύσωνα. Αντιμετωπίζουμε την πιο δύσκολη κατάσταση από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, δήλωσε ο Μακρόν. Στην Ισπανία, μέσα σε 5 ημέρες, κάνηκαν 500.000 στρέμματα. Τουλάχιστον 50 τραυματίες είναι ο μέχρι στιγμής απολογισμός από τον σεισμό των 7,1 Ρίχτερ στην Ιαπωνία. Εκτεταμένες ζημιές έχουν υποστεί υποδομές και οικίες. Σε 150.000 ανθρώπους δόθηκε εντολή να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους. Στα αθλητικά, επέστρεψε στην Αθήνα από το Σίδνεϊ η εθνική μας ομάδα πόλο των ανδρών που κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο παγκόσμιο κύπελο. Η ομάδα είναι πιο έτοιμη από ποτέ για να φτάσει στην επιτυχία, δήλωσε ο τερματοφύλακας Παναγιώτης Τζορτζάτος. Στις 7 το απόγευμα θα δεχθεί τους παίκτες και το τεχνικό επιτελείο ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας. Στην Ολλανδία, όπου προετοιμάζεται η ΑΕΚ, μεταβαίνει σήμερα ο διεθνής Κροάτης Χαφ Λόβρο Μάγερ για να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει τετραετές συμβόλαιο συνεργασίας με την Ένωση. Στην Αθήνα αναμένεται σήμερα ο Γερμανός τερματοφύλακας Στέφαν Ορτέγκα για να ενταχθεί στον Ολυμπιακό. Στην Μπορούσια Ντόρτμουντ θα συνεχίσει την καριέρα του ο 19χρονος διεθνής μέσο επιθετικός Κωνσταντίνος Καρέτσας, που έπαιζε στη βελγική Γκένκ. Και γενικά εθρίος ο καιρός, με τοπικές βροχές στα υπηρετικά ορεινά, άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ, στους 37 βαθμούς η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 34 στη Θεσσαλονίκη. Ενισχύονται σταδιακά τα μελτέμια.
6: Η κίνηση στους δρόμους.
5: Ο Παναγιώτης Βολάνιος είναι στο στούντιο, θα μας ενημερώσει για την κίνηση στους δρόμους του Λεκανοπεδίου.
7: Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στη Σμάρνη Σταδίου στην Ομόνοια. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στην άνοδο της Κηφισίας μέχρι το ύψος της Πανόρμου και στην κάθοδο από Ψυχικό μέχρι Αμπελοκήπους. Στο κόκκινο παραμένει το ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων από Σταυρό μέχρι Αγία Παρασκευή λόγω έργων οπτικής ίνας στη δεξιά λωρίδα στο ύψος της ΕΡΤ. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια ανατμήματα στη λεωφόρο Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην άνοδο του Κηφισού από κάτω Πατήσια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Απροσπέλαστο είναι το καθοδικό ρεύμα της Πέτρου Ράλη από το ύψος του Κηφισού μέχρι τον Ελαιώνα και το ανωδικό ρεύμα από Εγάλεο μέχρι τη συμβολή με τη Θιβών. Πυκνή είναι η ροή στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Σκαραμαγκά μέχρι Ασπρόπυργο. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στα δύο ρεύματα της Πειραιώς στο Φάληρο και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
6: Το θέμα της ημέρας.
5: Αρχίζουμε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM με το νέο μπλόκο της περιφέρειας Αττικής σε περισσότερους από 6 τόνους ακατάλληλων κρεάτων. Ο έλεγχος άρχισε από εγκατάσταση παραγωγής και επεξεργασίας κρέατος στο Ήλιον. Εκεί οι ελεγκτές διαπίστωσαν ότι η επιχείρηση που εμφανιζόταν στα αρχεία τους είχε διακόψει τη λειτουργία της, ενώ στον ίδιο ακριβώς χώρο δραστηριοποιούνταν άλλη εταιρεία χωρίς όμως να διαθέτει την προβλεπόμενη έγκριση. Ακολούθησε εκτεταμένη ιχνηλάτηση της διαδρομής των προϊόντων, κατά την οποία διαπιστώθηκε διακίνηση ακατάλληλων προς 20 επιχειρήσεις τροφίμων σε ολόκληρη την Αττική. Η Κωνσταντίνα Χελιδόνη θα μας ενημερώσει σχετικά.
8: Η Περιφέρεια Αττικής προχώρησε σε μία από τις μεγαλύτερες κατασχέσεις ακατάλληλων προϊόντων κρέατος των τελευταίων ετών, καθώς συνολικά αποσύρθηκαν από την αγορά 6,2 τόνοι κρέατος και παρασκευασμάτων που κρίθηκαν ακατάλληλα για κατανάλωση. Η υπόθεση Ελισάβετ ξεκίνησε ύστερα από ελέγχους των αρμόδιων υπηρεσιών σε εγκατάσταση παραγωγής και επεξεργασίας κρέατος στο Ήλιον. Σύμφωνα με τα στοιχεία των ελεγκτών, στην επιχείρηση διαπιστώθηκε ότι γινόταν επεξεργασία και διακίνηση προϊόντων χωρίς την προβλεπόμενη έγκριση λειτουργίας, ενώ η συγκεκριμένη εγκατάσταση δεν περιλαμβανόταν στον κατάλογο των εγκεκριμένων μονάδων του ΕΦΕΤ. Παράλληλα, εντοπίστηκαν μεγάλες ποσότητες προϊόντων χωρίς την νόμιμη επισήμανση ή μη έγκυρους κωδικούς αναγνώρισης, γεγονός που καθιστούσε αδύνατη την νόμιμη διακίνησή τους. Κατά τον αρχικό έλεγχο, κατασχέθηκαν περισσότεροι από 6 τόνοι προϊόντων κρέατος. Στη συνέχεια, οι αρχές προχώρησαν σε διαδικασία εκτιλάτησης, όπως είπες και εσύ, προκειμένου να εντοπίσουν πού είχαν διατεθεί τα συγκεκριμένα προϊόντα. Από την έρευνα προέκυψε ότι είχαν ήδη διακινηθεί σε 20 επιχειρήσεις σε διάφορες περιοχές της Αττικής. Οι έλεγχοι συνεχίστηκαν άμεσα και στις συγκεκριμένες επιχειρήσεις, όπου κατασχέθηκαν επιπλέον ποσότητες κρέατος, ανεβάζοντας το συνολικό βάρος των κατασχεμένων προϊόντων στους 6,2 τόνους. Οι αρμόδιες υπηρεσίες επισημαίνουν ότι τα προϊόντα αποσύρθηκαν από την αγορά ώστε να διασφαλιστεί η προστασία της δημόσιας υγείας, ενώ σε βάρος των υπευθύνων κινήθηκαν οι προβλεπόμενες διοικητικές διαδικασίες και αναμένεται η επιβολή των σχετικών κυρώσεων. Μέχρι στιγμής δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα τα στοιχεία των επιχειρήσεων που παρέλαβαν τα συγκεκριμένα προϊόντα, ενώ οι έλεγχοι συνεχίζονται προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπάρχουν και άλλες ποσότητες που έχουν διακινηθεί στην αγορά. Η υπόθεση Ελισάβετ αναδεικνύει τη σημασία των συστηματικών ελέγχων στην αλυσίδα διακίνησης τροφίμων, αλλά και της αυστηρής στήρησης των κανόνων υγιεινής και ιχνηλασιμότητας. Οι καταναλωτές καλούνται να προμηθεύονται προϊόντα κρέατος από νόμιμα και αξιόπιστα σημεία πώλησης, ενώ οι αρμόδιες αρχές διαβεβαιώνουν ότι οι έλεγχοι θα συνεχιστούν με αμύωτη ένταση για την προστασία της δημόσιας υγείας και της ασφάλειας των τροφίμων.
5: Να ευχαριστήσουμε την Κωνσταντίνα Χελιδόνη και να ακούσουμε εμείς το μήνυμα που έστειλε μετά από τους ελέγχους ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς.
9: Άλλοι 6,2 τόνοι ακατάλληλων κρεάτων δεν έφτασαν ποτέ στο τραπέζι των πολιτών. Ένας ακόμη στοχευμένος έλεγχος των υπηρεσιών μας στο δυτικό τομέα Αθηνών αποκάλυψε μια ολόκληρη αλυσίδα διακίνησης με ιχνηλάτηση σε 20 επιχειρήσεις σε όλη την Αττική. Αποδεικνύοντας στην πράξη ότι οι ελεκτικοί μας μηχανισμοί λειτουργούν με σχέδιο, με ταχύτητα και κυρίως με αποτελεσματικότητα. Το μήνυμά μας παραμένει ξεκάθαρο. Δημόσια υγεία δεν τη διαπραγματευόμαστε.
5: Μένουμε σε θέματα δημόσιας υγείας. Μετά τα κρούσματα σε Λαμία και Καστοριά, καταγράφηκαν 9 περιστατικά σαλμονέλας, αυτή τη φορά στην Αττική. 7 ενήλικες και 2 παιδιά βρέθηκαν στα επίγοντα για να λάβουν τις πρώτες βοήθειες. Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, όλοι είχαν φάει κοτόπουλο από συγκεκριμένο μαγαζί εστίασης στο Περιστέρι. Ο Κωστής Αρδέλης έχει κάνει το ρεπορτάζ.
10: Συναγερμό σήμανε στις υγειονομικές αρχές μετά τον εντοπισμό 9 κρουσμάτων σαλμονέλας στο κρατικό νοσοκομείο της Νίκαιας. Πρόκειται για 7 ενήλικες και 2 παιδιά που διακομίστηκαν στα επίγοντα με συμπτώματα γαστρεντερίδιδας όπως πυρετό, διάρρεια, έμετο και κοιλιακό άλγος. Οι ασθενείς υποβλήθηκαν στις απαραίτητες εξετάσεις, έλαβαν την κατάλληλη θεραπεία και εφόσον διαπιστώθηκε ότι η κατάσταση της υγείας τους δεν ενέπνεε ανησυχία, έλαβαν εξιτήριο. Σύμφωνα με πληροφορίες, κοινός παρανομαστής στα άτομα που εμφάνισαν αυτά τα συμπτώματα είναι ότι είχαν καταναλώσει φαγητό από το ίδιο κατάστημα εστίασης, με τις υγειονομικές αρχές να εξετάζουν το ενδεχόμενο τροφιμογενούς λίμωξης, ενώ παράλληλα διενεργείται έρευνα για τον εντοπισμό της πηγής της μόλυνσης. Το περιστατικό αυτό έρχεται να ενισχύσει την ανησυχία για την εμφάνιση κρουσμάτων σαλμονέλας το προηγούμενο διάστημα στην ελληνική επικράτεια. Αρχικά με την εμφάνιση κρουσμάτων στη Λαμία, όπου περισσότεροι από 20 πολίτες πέρασαν από το νοσοκομείο με συμπτώματα και αρκετοί χρειάστηκαν να νοσηλευτούν. Από τους ελέγχους εντοπίστηκε σαλμονέλα σε παρτίδες κοτόπουλου, ενώ η διερεύνηση επεκτάθηκε σε προμηθευτές και καταστήματα εστίασης. Στη συνέχεια, ακολούθησαν αναφορές για πολλαπλά περιστατικά και στην Καστοριά, ανάμεσά τους και παιδιά, θέτοντας το τοπικό νοσοκομείο και τις υγειονομικές υπηρεσίες σε κατάσταση συναγερμού. Για τα συμπτώματα της σαλμονέλας και τα μέτρα προστασίας που πρέπει να λαμβάνουν οι πολίτες, μίλησε η πρόεδρος του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου Ματίνα Παγώνη στην εκπομπή του Ιωσήφ Καλαμαράκη και της Αμαλίας Κάτζου.
11: Όταν παίρνουμε κοτόπουλο ή όταν φτιάχνουμε στο σπίτι μας, θα πρέπει αυτά να είναι πολύ καλά ψημένα. Και εκτός από αυτό, πολύ καλά διατηρημένα. Το καλά διατηρημένα, εμείς δεν μπορούμε να το ελέγξουμε όταν τρώμε έξω, όπως καταλαβαίνετε. Γι' αυτό λοιπόν, όταν έχουμε τα εξής συμπτώματα: πολλούς εμετούς, διάρρειες, γαστρεντερικές διαταραχές, που σημαίνει ξεκινάνε στον οργανισμό για τις ομάδες υψηλού κινδύνου, σημαίνει ότι μπορεί να έχουν ηλεκτρολυτικές διαταραχές. Γι' αυτό λοιπόν, το καλύτερο θα είναι και αν κάνουν και πυρετό να το μεταφέρουμε στο νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες, πρώτες οδηγίες. Χρειάζεται ενυδάτωση. Έχουμε αρκετά περιστατικά κάθε χρόνο. Ίσως δεν γίνεται καλή συντήρηση, ίσως δεν γίνεται καλή κατάψυξη, ίσως δεν γίνεται καλό ψήσιμο. Τους καλοκαιρινούς μήνες τα πράγματα αλλοιώνονται.
5: Αλλάζουμε κλίμα. Τρία άτομα συνελήφθησαν και οδηγήθηκαν πριν από λίγο στον εισαγγελέα για τη φωνική έκρηξη στο εργοστάσιο παραγωγής ξιδιού στα Εξαμήλια Κορινθίας που κόστησε τη ζωή σε έναν 67χρονο εργάτη. Πρόκειται για τον ιδιοκτήτη, τον τεχνικό ασφαλείας και το άτομο που επέβλεπε τη λειτουργία της επιχείρησης. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, ο άτυχος εργαζόμενος εκτελούσε εργασίες ηλεκτροσυγκόλησης σε μικρή απόσταση, Σοφία Γαλάνη, από παροχή υγραερίου όταν σημειώθηκε η ισχυρή έκρηξη.
12: Οι συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας και αφορούν, όπως είπες, τον 47χρονο ιδιοκτήτη της επιχείρησης, τον 46χρονο τεχνικό ασφαλείας και τον 46χρονο επιβλέποντα της λειτουργίας του εργοστασίου. Η έρευνα είναι σε εξέλιξη για να διαπιστωθεί πλήρως τι ακριβώς συνέβαινε λίγο πριν σημειωθεί η φωνική έκρηξη που οδήγησε στο θάνατο του 67χρονου εργαζόμενου. Τώρα, σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία της έρευνας, στη στιγμή του δυστυχήματος γίνονταν, όπως φαίνεται, εργασίες ηλεκτροσυγκόλησης κοντά σε παροχή υγραερίου και οι πρώτες εκτιμήσεις αναφέρουν ότι οι εργασίες μάλλον προκάλεσαν την ανάφλεξη εκρηκτικού μείγματος αναθυμιάσεων μέσα σε δεξαμενή χωρητικότητας 13 τόνων, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει η φωνική έκρηξη. Υπήρχαν 5 εργαζόμενοι αυτή τη στιγμή μέσα στις εγκαταστάσεις. Οι 4 κατάφεραν να απομακρυνθούν εγκαίρως. Ο 67χρονος όμως εγκλωβίστηκε στο εσωτερικό του εργοστασίου και εντοπίστηκε νεκρός από τις δυνάμεις της πυροσβεστικής. Ένας 37χρονος υπέστη ελαφρά εγκάβματα και ελαφρά τραυματίστηκε και εργαζόμενος σε γειτονική οικοδομή από θράψματα της έκρηξης. Η προανάκριση είναι σε πλήρη εξέλιξη από το αρμόδιο ανακριτικό κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού, με στόχο να εξακριβωθούν τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος. Την ίδια ώρα υπάρχουν μαρτυρίες και καταθέσεις για ελλειπή μέτρα ασφαλείας στην επιχείρηση.
5: Πάντως, μιλάμε για μια πάρα πολύ σφοδρή έκρηξη, Σοφία. Έγινε αισθητή σε μεγάλη ακτίνα, ακόμη και στην περιοχή του Κιάτου. Λένε κάτοικοι ότι την άκουσαν. Συντρίμια του εργοστασίου εκτοξεύτηκαν σε πολύ μεγάλη απόσταση. Κυκλοφόρησε και ένα βίντεο ντοκουμέντο που έδειχνε την στιγμή της έκρηξης και τη δημιουργία ενός τεράστιου μανιταριού φωτιάς πάνω από το εργοστάσιο. Να πούμε εμείς, επειδή αναφέρθηκες στα μέτρα ασφαλείας που λαμβάνονται, ότι η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού απευθύνει αυστηρή σύσταση προς ιδιοκτήτες επιχειρήσεων, τεχνικούς ασφαλείας και εργαζομένους. Καλεί όλους τους εμπλεκόμενους να τηρούν χωρίς παρεκκλήσεις τους προβλεπόμενους κανόνες ασφαλείας και πυροπροστασίας και να αποφεύγουν εργασίες ή ενέργειες που μπορούν να προκαλέσουν έκρηξη ή πυρκαγιά. Να ακούσουμε σε αυτό το σημείο μαρτυρία σχετικά με την φωνική έκρηξη.
13: Έσκασε μια δεξαμενή, η οποία ήταν η κεντρική δεξαμενή, περιέχει 13 τόνους ξύδι μέσα και, όπως προείπα, το 15% του πνεύματος είναι, νομίζω, το χειρότερο συστατικό, ειδικά με τις θερμοκρασίες που ήσουν. Ήταν κάποιο λάθος χειρισμός, κάτι λάθος να έγινε. Ακούστηκε ένας τρομερός θόρυβος, πραγματικά ήταν σαν έκρηξη, σαν να έγινε ένας τρομερός σεισμός, ο οποίος ήταν ιδιαίτερο αισθητός και στο κέντρο της πόλης, αλλά και στην ευρύτερη περιοχή. Μας έχουν ειδοποιήσει και από Λουτρά της Ωραίας Ελένης και από περιοχή Βρακατίου ότι μέχρι εκεί ακούστηκε ο θόρυβος.
5: Τώρα πάμε, Σοφία, και στην υπόθεση της Σύρου. Είμαστε εν αναμονή της απολογίας του ζευγαριού που εμπλέκεται στον θάνατο της διασώστριας του ΕΚΑΒ, ενώ η ανακρίτρια διέταξε πριν από λίγο νέα αυτοψία. Ωστόσο, στο μικροσκόπιο των αρχών έχει μπει ένα βίντεο από κάμερα ασφαλείας, το οποίο αποτυπώνονται τα κρίσιμα λεπτά πριν από το φωνικό. Οι αστυνομικοί, φαίνεται, Σοφία, ότι στρέφονται όλο και περισσότερο προς το σενάριο της απόπειρας ληστείας. Πώς προκύπτει αυτό?
12: Η αλήθεια είναι ότι από την πρώτη στιγμή τα στελέχη της ελληνικής αστυνομίας έκαναν λόγο για τη ληστεία ως το πιθανότερο κίνητρο. Ότι δηλαδή η 41 ετών διασώστρια, από τον τρόπο με τον οποίο κινήθηκε και έχει αποτυπωθεί ακριβώς το οποίο αναφέρεις στο βιντεοληπτικό υλικό, δείχνει το εξής. Φαίνεται ότι η ίδια, με φορώντας παντελόνι το οποίο παραπέμπει στην υπηρεσιακή της στολή, με καλυμμένα χαρακτηριστικά, φορώντας μία μαύρη ζακέτα, φορώντας γάντια και κρατώντας σακίδιο στο οποίο βρέθηκε αεροβόλο και λοστό. Ωστόσο, φαίνεται επίσης ότι κρατάει μαχαίρι.
5: Με αυτή... Ναι, φαίνεται ξεκάθαρα στο βίντεο.
12: Ναι, φαίνεται η γλάμα κάποια στιγμή και όλα είναι χαρακτηριστικό το καρέ στο βίντεο. Πάει λοιπόν όντως έξω από το σπίτι του ζευγαριού, κοντοστέκεται για λίγο. Κάνει την κίνηση σαν να φαίνεται.
5: Που προσπαθεί να ακούσει αν προφανώς υπάρχουν άνθρωποι μέσα στο
12: είναι
5: σπίτι.
12: Είναι ξεκάθαρη η κίνηση, γιατί βάζει το κεφάλι της κοντά στην πόρτα, κάθεται εκεί για λίγα δευτερόλεπτα. Είναι χαρακτηριστική κίνηση του να δει ποιος είναι μέσα, αν υπάρχει κάποιος μέσα. Μετά από λίγο φαίνεται ότι χτυπάει όντως το κουδούνι, της ανοίγει κάποιος την πόρτα, η σύντροφος, όπως έχει προκύψει, η σύζυγος από την έρευνα των αστυνομικών, και φαίνεται ότι μπαίνει με ορμή μέσα στο σπίτι. Σχεδόν τρέχοντας μπαίνει μέσα στο σπίτι για να την ξαναδούμε μετά από κάποια δευτερόλεπτα.
5: Και εκεί αρχίζουν ουρλιαχτά και φωνές.
12: Εκεί ακριβώς φαίνεται ότι γίνεται μέσα στο σπίτι όλος αυτός ο ρυθμός.
5: Για λίγα δευτερόλεπτα, για πολύ λίγα δευτερόλεπτα.
12: Μετά βγαίνει πάλι έξω, δείχνει η κάμερα εξωτερική, την απεικονίζει να ξαναβγαίνει, τρέχοντας. τρέχοντας σχεδόν βιαστικά από το σπίτι. Φαίνεται ότι φεύγει, ότι κάποιος την κυνηγάει. Προλαβαίνει να ακουμπήσει το σακίδιο και μετά από λίγο βγαίνει ο 41 ετών ιδιοκτήτης του σπιτιού, εργολάβος. Και φαίνεται ότι την καταδιώκει, κρατάει και την καρέκλα, πετώντας στην καρέκλα. Και μετά από λίγο έρχεται και η σύντροφός του, η οποία βγαίνει έξω εμφανώς αναστατωμένη. Ακούγονται φωνές. Όλο αυτό το βιντεοληπτικό.
14: Και εκεί χάνουμε τη συνέχεια, γιατί η κάμερα έχει καταγράψει μέχρι αυτό το σημείο. Οπότε τα κρίσιμα δευτερόλεπτα που ακολουθούν, που την καταδιώκει και προφανώς την χτυπάει, δεν απεικονίζονται, δεν φαίνονται, δεν αποτυπώνονται στο βίντεο από την κάμερα ασφαλείας.
12: Δεν φαίνονται αυτά. Φαίνεται όμως ότι οι αστυνομικοί έχουν ολοκληρώσει μία δικογραφία που έχει όλα αυτά τα στοιχεία μέσα, που όπως φαίνεται δέχθηκε σύμφωνα με τον ιατροδικαστή ένα μοιραίο χτύπημα με το μαχαίρι, το οποίο τη στρίπησε και το θώρακα και ήταν. Τη στρίπησε το πνεύμα, να με συγχωρείτε, και ήταν αρκετό ώστε να αποβεί μοιραίο. Τώρα η ανακρίτρια, όπως είπες, ζήτησε νωρίτερα να γίνει νέα σύντομη αυτοψία. Μάθαμε ότι έχει ολοκληρωθεί.
14: Ναι.
12: Διήρκησε περίπου 5 με 10 λεπτά, όχι παραπάνω, μια συμπληρωματική δηλαδή αυτοψία, γιατί είχε γίνει νωρίτερα και το Σαββατοκύριακο άλλη μία, προκειμένου να μην υπάρχει καμία αμφιβολία για το τι συνέβη. Έχουν ξεκινήσει οι απολογίες των δύο κατηγορουμένων μέσα στο δικαστικό μέγαρο στην Σύρο και αναμένουμε να δούμε τι θα προκύψει από αυτό. Να θυμίσω ότι η δίωξη δεν αφορά ανθρωποκτονία, αφορά επικίνδυνη σωματική βλάβη. Βέβαια, η υπεράσπιση, η πλευρά της οικογένειας της διασώστριας, έχει τοποθετηθεί, έχει πει ότι έχει ζητήσει να αναβαθμιστεί το κατηγορητήριο. Από εκεί και πέρα, περισσότερες απαντήσεις, να πούμε ότι θα δώσουν και τα αποτελέσματα από τα εγκληματολογικά εργαστήρια, γιατί έχουν ανοίξει τα κινητά τηλέφωνα, οι ηλεκτρονικές συσκευές.
14: Έχουν μιλήσει τα κινητά τηλέφωνα, για να το πω έτσι, η Σοφία.
12: Έχουμε μάθει ότι έχουν βρει κάποια στοιχεία οι αστυνομικοί, τα οποία έχουν προσκομιστεί στην ανακρίτρια. Από εκεί και πέρα, το συμπέρασμα της αστυνομίας είναι ότι εδώ μιλάμε όντως, όπως φαίνεται, για αποπληστίες. Να θυμίσω ότι μέσα στο σπίτι υπήρχαν χρήματα.
14: Ναι, βράθηκαν 13.000 ευρώ. Το θέμα είναι, Σοφία, ότι στο μικροσκόπιο μπαίνει, και δεν ξέρω πώς σχετίζεται αυτό, και μία άλλη διάρρηξη που έγινε στο ίδιο σπίτι λίγες μέρες πριν.
12: Θα πω μία πληροφορία που μας έχει έρθει από το νησί της Σύρου. Μας έχουν πει πηγές εκεί ότι ο συγκεκριμένος εργολάβος, επειδή έκανε μεγάλες δουλειές, είχε κατά καιρούς αρκετά χρήματα στο σπίτι. Mm-hmm. Αυτή τη φορά βρέθηκαν 13.000. Κάποιες άλλες φορές μπορεί να υπήρχαν και περισσότερα, κάποιες φορές λιγότερα. Πάντως υπήρχαν
14: και κάποιοι γενικώς χρήματα.
12: Ακριβώς. Και επειδή είναι μικρή κοινωνία και όλοι γνωρίζονται μεταξύ τους, και η διασώστρια με το συγκεκριμένο ζευγάρι γνωρίζονταν. Τα παιδιά τους, μάλιστα, όπως έχουν μάθει, και έκαναν παρέα. Πριν από ένα μήνα, λοιπόν, ξέρουμε ότι κάποιο άτομο είχε καταφέρει να μπει μέσα στο σπίτι, με σκοπό προφανώς τη διάρρηξη. Δεν έχει προκύψει να είχε αφαιρέσει τότε αντικείμενα ή χρήματα, σύμφωνα με την έρευνα της αστυνομίας. Δεν ξέρει όμως η αστυνομία ποιο ήταν αυτό το άτομο. Δεν συνδέεται άμεσα δηλαδή με την διασώστρια. Δεν γνωρίζουμε αν ήταν η ίδια πάλι, ενδεχομένως, αλλά δεν μπορούμε να το ξέρουμε. Πάντως, στο συγκεκριμένο σπίτι φαίνεται ότι όντως κάποιοι γνώριζαν ότι είχε μέσα χρήματα. Κατά καιρούς βρέθηκαν επίσης και όπλα μέσα, βρέθηκαν και φυσίγγια.
14: Ναι.
12: Τα έχει παραδεχθεί, βέβαια, ο 41 ετών εργολάβος. Τα έχει παραδεχθεί όλα αυτά. Έχει πει, ναι, εγώ κρατούσα στο σπίτι χρήματα, είχα και τα συγκεκριμένα όπλα. Από εκεί και πέρα, το ζευγάρι φαίνεται ότι επιμένει σε αυτό το οποίο έχει πει από την πρώτη στιγμή, ότι ήρθε για να μας ληστέψει και ήμασταν σε άμυνα. Μένουμε να δούμε τι θα προκύψει τη διαδικασία.
14: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σοφία. Τώρα, εκτός από τη φωτιά στα Εξαμήλια Κορινθίας που ακούσαμε νωρίτερα, την πυροσβεστική απασχόλησε μία ακόμα μεγάλη πυρκαγιά. Αυτή τη φορά σε εργοστάσιο επεξεργασίας και συσκευασίας ελαιολάδου και ελιών στο Αγρίνιο. Ξέσπασε λίγο πριν από τα μεσάνυχτα και παρόλο που δεν απειλήθηκαν ανθρώπινες ζωές, η καταστροφή των εγκαταστάσεων είναι ολοκληρωτική. Η Νανά Θεοδωροπούλου, η συνάδελφος από τον Energy FM, θα μας μεταφέρει τα νεότερα.
15: Καλό μεσημέρι από το Αγρίνιο. Ακριβώς μία από τις σημαντικότερες επιχειρήσεις της πυροσβεστικής στην ευρύτερη περιοχή το τελευταίο διάστημα εξελίχθηκε χθες το βράδυ στην Ερμίτσα, στην περιοχή Πανετολίου του Δήμου Αγρινίου, όταν ξέσπασε αυτή η μεγάλη πυρκαγιά σε εργοστάσιο ελιών. Το σήμα δόθηκε λίγο μετά τις 11 το βράδυ και αμέσως κινητοποιήθηκε ισχυρή δύναμη της πυροσβεστικής υπηρεσίας Αγρινίου. Η φωτιά βρισκόταν, να πούμε, σε πλήρη εξέλιξη, με τους φόβους για επέκταση να είναι ιδιαίτερα έντονοι, γεγονός που οδήγησε την ενίσχυση των δυνάμεων από πυροσβεστικές υπηρεσίες του Μεσολογγίου, της Ναυπάκτου, της Αμφιλοχίας αλλά και άλλων περιοχών. Μάλιστα, αξίζει να αναφέρουμε ότι όταν οι πυροσβέστες έφτασαν στο σημείο, διαπίστωσαν ότι το εργοστάσιο ήταν κλειδωμένο και δεν βρισκόταν κανείς στο χώρο. Αναγκάστηκαν μάλιστα να σπάσουν το λουκέτο, να εισέλθουν στο κτίριο και να ξεκινήσουν την κατάσβεση, δίνοντας μια πραγματικά δύσκολη και απαιτητική μάχη με τις φλόγες μέσα σε ένα περιβάλλον με πυκνούς καπνούς και με ιδιαίτερα αυξημένο θερμικό φορτίο και βεβαίως με τις υψηλές θερμοκρασίες. στην περιοχή, μια και βρισκόμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού. Με λίγα λόγια, ήταν μια επιχείρηση με υψηλό βαθμό δυσκολίας που απέτυχε άριστο συντονισμό όλων των εμπλεκόμενων δυνάμεων. Και ευτυχώς, χάρη στην άμεση επέμβαση αλλά και την αποτελεσματική, θα μπορούσαμε να πούμε, δράση, η φωτιά τέθηκε υπό πλήρη έλεγχο μέσα σε περίπου 2 ώρες, αποτρέποντας την περαιτέρω εξάπλωση και ακόμη μεγαλύτερες καταστροφές στο συγκεκριμένο εργοστάσιο. Βεβαίως, δεν πρέπει να παραβλέψουμε ότι καθοριστική ήταν και η συμβολή έτσι των υδροφόρων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος και του Δήμου Αγρινίου, που ενίσχυσαν έτσι σημαντικά το έργο της κατάσβεσης.
5: Σε ευχαριστούμε πολύ, Νανά. Στη διεθνή επικαιρότητα σήμερα το ενδιαφέρον στρέφεται στις δύο κρίσιμες

0: οποιασδήποτε διαπραγμάτευσης με την αμερικανική πλευρά. Μεσολαβητές από το Πακιστάν, την Αίγυπτο και το Κατάρ προωθούν πρόταση για τη διαχείριση των στενών του Ορμούς, αναμένοντας την τελική έγκριση του Αμερικανού Προέδρου. Η απόφαση ωστόσο του Λευκού Οίκου θα οριστικοποιηθεί μετά τη συνάντηση του Τραμπ με τον Πρωθυπουργό του Ισραήλ, τον Μπενιαμίν Νετανιάχου, εν μέσω αυτών των συνεχιζόμενων περιφερειακών εντάσεων. Το Ιράν έπληξε το Βόρειο Ιράκ παράλληλα, βομβαρδίζοντας το μεγαλύτερο κοίτασμα φυσικού αερίου στη χώρα. Υπήρξαν μάλιστα αναφορές για τουλάχιστον 10 αμερικανικά αεροσκάφη και ντρόνς πάνω από την Ερμπίλ ως απάντηση στην Ιρανική επίθεση. Την ίδια ώρα μόλις ένας στους 3 Αμερικανούς υποστηρίζει τον πόλεμο εναντίον του Ιράν. Πρόκειται για ποσοστό που είναι το χαμηλότερο που έχει καταγραφεί σε δημοσκόπηση αφότου ξέσπασε η ένοπλη σύραξη, και μάλιστα οι περισσότεροι ερωτηθέντες κρίνουν ότι ο πρόεδρος Τραμπ δεν έχει εξηγήσει ξεκάθαρα τους στόχους του. Στο μεταξύ, η σωρία αντιδράσεων έχει προκαλέσει ένα βίντεο προερχόμενο από το Ιράν, το οποίο περιγράφει με ανατριχιαστικές λεπτομέρειες υποθετικά σχέδια για τη δολοφονία της πρώτης κυρίας της χώρας, της Μελάνια Τραμπ, ενώ στο τέλος βάζει στο στόχαστρο και τον γιο της, τον Μπάιρον. Πρόκειται για ένα βίντεο παρόμοιο με αυτό που είχε δημοσιευτεί για τον ίδιο τον Τραμπ πριν από λίγο καιρό. Ένα από τα πιο ακραία σενάρια που περιγράφονται είναι η χρήση κάποιου νευροτοξικού παράγοντα, ο οποίος θα μπορούσε να μολύνει τα ρούχα που επρόκειτο να αγοράσει η Μελάνια Τραμπ.
1: Απίστευτα πράγματα. Τώρα, πάντως, λίγες ώρες πριν τη συνάντησή του με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Τζένι, ο Τραμπ φαίνεται ότι αγνοεί τις ενστάσεις που έχει εκφράσει ο Νετανιάχου σχετικά με την πώληση των F-35 στην Τουρκία. Ο Αμερικανός Πρόεδρος έπλεξε το εγκόμιο του Ερντογάν και ούτε λίγο ούτε πολύ είπε ότι το θέμα της πώλησης των μαχητικών αεροσκαφών είναι δική του απόφαση.
0: Δήλωσε χαρακτηριστικά πως η Άγκυρα είναι ένας εξαιρετικός σύμμαχος και τόνισε ότι κανείς δεν θα μου πει τι πρέπει να πουλάμε. Απέρριψε δηλαδή τις αντιρρήσεις Νετανιάχου για την πώληση μαχητικών αεροσκαφών F-35 στην Τουρκία, δηλώνοντας επίσης ότι κανένας ξένος ηγέτης δεν θα επαγορεύσει στην Ουάσιγκτον σε ποιες χώρες θα διαθέτει αμερικανικό στρατιωτικό εξοπλισμό. Η Τουρκία, να θυμίσουμε, απομακρύνθηκε από αυτό το πρόγραμμα των F-35 μετά την αγορά του ρωσικού συστήματος S-400. Ο Τραμπ, ωστόσο, έχει αφήσει να εννοηθεί ότι είναι ανοιχτό στην ανατροπή αυτή τη απόφαση. Βέβαια, η τοποθέτηση αυτή του Προέδρου των ΗΠΑ έρχεται λίγες ημέρες μετά την επιστολή του State Department, σύμφωνα με την οποία ακριβώς η τουρκική πλευρά εξακολουθεί να μην τηρεί τις προϋποθέσεις που θέτει η ίδια η αμερικανική νομοθεσία για την επανένταξή του στο πρόγραμμα F-35.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Τζένι. Στην εσωτερική πολιτική επικαιρότητα, χωρίς ιδιαίτερες εκπλήξεις αλλά και χωρίς κανένα άρθρο να συγκεντρώνει 180 θετικές ψήφους, ολοκληρώθηκε η πρώτη ψηφοφορία επί της πρότασης της Νέας Δημοκρατίας για τη συνταγματική αναθεώρηση. Παρά το γεγονός ότι τις προηγούμενες ημέρες βουλευτές της πλειοψηφίας είχαν εκφράσει ανοιχτά τη διαφωνία τους με τη μία και μοναδική εξαετή θητεία του Προέδρου της Δημοκρατίας, τελικά μόνο η Ντόρα Μπακογιάννη διαφοροποιήθηκε, όπως θα μας πει ο Γιώργος Λικουρέτζος.
2: Καλό μεσημέρι από τη Βουλή. Φαίνεται πως το γεγονός ότι είχε γίνει γνωστό εξ αρχής ότι καμία πρόταση δεν πρόκειται να πάρει 180 θετικές ψήφους, αλλά και το ότι τα αντάρτικα είχαν περιοριστεί στο συγκεκριμένο άρθρο. Μιλάμε για την πρόταση για τη μία και εξαετή θητεία του Προέδρου της Δημοκρατίας, με δεδομένο ότι υπήρχαν θετικές ψήφοι και από βουλευτές από ανεξαρτήτους βουλευτές. Έκανε πολλούς βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας οι οποίοι διαφωνούσαν και το είχαν κάνει αυτό γνωστό ήδη από τις συνεδριάσεις της Επιτροπής, να μην τραβήξουν το σχοινί, να το πω έτσι, και να ψηφίσουν θετικά τις πρότασεις. Μόνο η κυρία Ντόρα Μπακογιάννη, όπως σωστά είπε, Ελισάβετ, διαφοροποιήθηκε. Και αυτή όμως, χωρίς να καταψηφίσει, απλώς με την ψήφο του παρόν, επέλεξε να εκφράσει τη διαφοροποίηση της επιτροπής. Δεν είχαμε μεν καμία πρόταση να συγκεντρώνει 180 θετικές ψήφους, κάτι το οποίο περιμέναμε. Αυτό όμως που έχει ενδιαφέρον είναι ότι αρκετά άρθρα, λόγω της στάσης του ΠΑΣΟΚ να ψηφίσει παρόν σε 15 διατάξεις, αρχίζουν να διαμορφώνονται γύρω από αυτές τις προτάσεις ένα κάπως θετικό κλίμα και μια αισιοδοξία ότι στην επόμενη Βουλή ίσως σε κάποιες
1: κάτι
2: από
1: αυτές
2: δούμε να επιτυχάνεται. Μεταξύ αυτών είναι το άρθρο 16 για τη λειτουργία των μη κρατικών πανεπιστημίων, αλλά και το άρθρο 86 για την ποινική ευθύνη των υπουργών. Εκεί βέβαια πρέπει να πούμε ότι η διαφορά μεταξύ της πλειοψηφίας και της αντιπολίτευσης είναι ουσιαστική και μεγάλη, διότι η Νέα Δημοκρατία επιμένει στο να υπάρχει φίλτρο της Βουλής στην άσκηση ποινικής δίωξης κατά μέλους του Υπουργικού Συμβουλίου, με την αντιπολίτευση να θέλει την αφαίρεση κάθε αρμοδιότητας από τη Βουλή σε αυτή τη διαδικασία,

0: Από εκεί και πέρα πρέπει να πούμε ότι υπήρχαν και τρεις απουσίες, του κυρίου Αντώνη Σαμαρά, του κυρίου Μάριου Σαλμά και του Ανεξαρτήτου, του κυρίου Γιάννη Κόντι. Υπήρξαν κάποια άρθρα, μεταξύ των οποίων και το άρθρο 16, στο οποίο υπήρξαν 5 ανεξάρτητοι βουλευτές, οι οποίοι το υπερψήφισαν, βρήκε δηλαδή θετικές ψήφους και πέραν της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας. Για να ακολουθήσει μια ακόμα ψηφοφορία με την επανέναρξη των εργασιών της Βουλής, όπως προβλέπει το Σύνταγμα, σε περίπου ένα μήνα από σήμερα.
1: Για τη διαδικασία της συνταγματικής αναθεώρησης μίλησε στην εκπομπή του Γιάννη Παπαγιάννη ο αναπληρωτής καθηγητής συνταγματικού δικαίου, Ανδρέας Λοβέρδος.
2: Με ψυχρή λογική, δεν απερίφθη η πρόταση αναθεώρησης, αλλά έγινε δεκτή. Πρέπει αυτή η αποδοχή να επιβεβαιωθεί και με δεύτερη ψηφοφορία. Και στη συνέχεια, λόγω της μη επίτευξης του στόχου των 3/5 των 180 βουλευτών, στην επόμενη βουλή που είναι και η αναθεωρητική, οι διατάξεις που θα αναθεωρηθούν πρέπει να πάρουν πλειοψηφία 3/5. Ξεκινήσαμε όχι όπως τα θέλαμε, αλλά ξεκινήσαμε καλά. Υπάρχουν όμως διατάξεις που είναι απολύτως απαραίτητο να αναθεωρηθούν. Δεν θα έλεγα όλες, αλλά υπάρχουν κάποιες που είναι απολύτως απαραίτητο να αναθεωρηθούν.
1: Στη δίκη για την τραγωδία των Τεμπών, το δικαστήριο απέρριψε ομόφωνα όλα τα αιτήματα για αναβολή ή αναστολή της δίκης στην τελευταία δικάσιμο πριν από τη διακοπή του Αυγούστου. Η συνάδελφος Αναστασία Φίσα από το Η Θεσσαλία θα μας μεταφέρει όλες τις τελευταίες εξέλιξεις.
3: Καλησπέρα. Πραγματικά το τρεμελές αφετέρου κακουργημάτων Λάρισας απέρριψε ομόφωνα όλα τα αιτήματα αναβολής, τα οποία υπέβαλαν οι συνήγοροι υπεράσπισης των κατηγορουμένων. Έχει απορριφθεί το αίτημα για το προδικαστικό ερώτημα στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ένσταση του απαραδέκτου ποινικής δίωξης λόγω του δεδικασμένου. Η ένσταση ακυρότητας της ποινικής δίωξης για τον 300ο κατηγορούμενο, έτσι τα έχει. Έτσι ήταν στη σειρά των αιτημάτων. Το αίτημα να κηρυχθεί απαράδεκτη ποινική δίωξη λόγω εκκρεμωδικίας. Απορρίφθηκε επίσης η ενστάσεις ακυρότητας κλητηρίου φωσφίσματος. Η ένσταση ακυρότητας κλητηρίου φωσφίσματος που είχε προτείνει δικηγόρος συνήγορος υποστήριξης της κατηγορίας. Το αίτημα αναβολής αναστολής κατά το άρθρο 59 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. Και για όλα τα υπόλοιπα φυσικά έχει επιφυλαχθεί η εισαγγελέα. Με αποτέλεσμα να μην μπορεί να αποφασίσει το δικαστήριο. Όπως είπαμε, σήμερα είναι η τελευταία δικάσιμος. Κλείνει

0: 92.
1: Γεια σας. Σας ομιλεί ο αυτόματος τηλεφωνητής επειδή απουσιάζουμε. Για οποιαδήποτε πληροφορία χρειάζεστε, παρακαλώ ανοίξτε το χάρτη Sky Map.
2: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ακίνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
3: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
2: SkyMap. Ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
3: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
4: Τα πλαίσια The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. 2 καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβί, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
5: Κρίστοφερ Νόλαν, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9.30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας εκτός Σαββάτου και κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος με τέλειο κλιματισμό.
6: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
0: 92.
7: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, σε συνεργασία με το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Roger Williams, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό, υπερσύγχρονο κάμπους. Γιατί δεν είμαστε τώρα έτοιμοι. Ήμασταν πάντα. DIRI, The American University of Greece. Future Proof. Μάθε περισσότερα στο diri.aug.edu.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες Αλληλούια, Αλληλούια. Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The EMI Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The EMI Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
1: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.

0: 34 λεπτά μετά τις 2 επιστρέφουμε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM με τις σημαντικές αλλαγές στο καθεστώς της ειδικής άδειας μητρότητας που θέτει σε εφαρμογή το Υπουργείο Εργασίας. Η ρύθμιση διευρύνει το πεδίο εφαρμογής του μέτρου, καλύπτοντας περισσότερες κατηγορίες εργαζόμενων μητέρων. Η Αργυρό Μαυρούλη θα μας εξηγήσει τι προβλέπεται για θετές μητέρες, μερική και παράλληλη απασχόληση μη μισθωτούς και εποχικά εργαζόμενους.
1: Ελισάβετε, η σημαντικότερη αλλαγή είναι ότι διευρύνεται ο κύκλος των δικαιούχων ουσιαστικά, καθώς εντοπίστηκαν διάφορα προβλήματα στην εφαρμογή του μέτρου που απέκλειαν έτσι οι μητέρες και δεν μπορούσαν να πάρουν την ειδική παροχή προστασίας της μητρότητας. Έχει λοιπόν πλέον εκτός από τις φυσικές μητέρες, δικαίωμα αποκτούν και οι θετές, αλλά και οι τεκμερώμενες μητέρες σε περιπτώσεις απόκτησης παιδιού μέσω παρένθετης μητρότητας. Γιατί σε αυτές τις η άδεια μπορεί να χορηγείται όταν το παιδί εντάσσεται στην οικογένεια και ως την ηλικία των 8 ετών και παράλληλα δίνεται προθεσμία 60 ημερών για την υποβολή αίτησης από γυναίκες που εντάσσονται για πρώτη φορά στις νέες ρυθμίσεις, ενώ έχουν ήδη επιστρέψει στην εργασία τους. Θα πούμε λοιπόν ότι είναι 6 σημαντικές παρεμβάσεις. Προστατεύονται οι ανάδοχες μητέρες που στη συνέχεια ολοκληρώνουν τη διαδικασία της υιοθεσίας ώστε να μην χάνουν το δικαίωμα στην ειδική παροχή λόγω των καθυστερήσεων. Για τις εργαζόμενες με μερική απασχόληση θα υπολογίζεται πλέον και η πρόσθετη εργασία πέρα από το συμβατικό τους ωράριο, ώστε η παροχή να ανταποκρίνεται στο πραγματικό χρόνο απασχόλησης. Τρίτον, ξεκαθαρίζεται ότι ένας εργοδότης καταβάλει το σύνολο των αποδοχών κατά την άδεια κυοφορίας και λοχίας. Οι εργαζόμενοι δεν χάνει την ειδική παροχή προστασίας μητρότητας. Τέταρτον, προβλέπεται οι μητέρες με δεύτερη εργασία μπορούν επίσης να λάβουν την ειδική παροχή, αρκεί να μην εργάζονται στο ωράριο για το οποίο τους έχει χορηγηθεί η άδεια. Πέμπτον, προστατεύονται και οι εποχικά εργαζόμενες. Η ειδική παροχή θα συνεχίζει να καταβάλλεται ακόμη και όταν η επιχείρηση δεν λειτουργεί όλο τον χρόνο, εφόσον η εργασιακή σχέση παραμένει ενεργή. Και η έκτη παρέμβαση, καταργείται ένας περιορισμός που απέκλειε τις μητέρες οι οποίες είχαν προηγουμένως ασφαλιστεί ως ελεύθερες επαγγελματίες ή αυτοαποσχολούμενες. Πλέον, εφόσον σήμερα εργάζονται ως μισθωτές, μπορούν και αυτές να λάβουν κανονικά την ειδική παροχή προστασίας μητρότητας.
0: Και ας ελπίσουμε ότι αυτή η ρύθμιση η Αργυρό θα λύσει όλα τα πρακτικά προβλήματα που προέκυψαν. Σε ευχαριστούμε πολύ. Αστυνομικό ρεπορτάζ και πάλι. Στη σύλληψη του γνωστού ως Έντικ προχώρησαν οι αρχές του Ντουμπάι. Πρόκειται για τον αρχηγό εγκληματικής οργάνωσης που δραστηριοποιείται στη διακίνηση παράνομων τσιγάρων, στην οποία συμμετέχουν Ουκρανοί, Ρώσοι και Γεωργιανοί. Μαζί του συνελήφθηκε ο ομογενής από το Ουσμπεκιστάν, που θεωρείται υπαρχηγός της οργάνωσης, Σοφία Γαλάνη.
2: Ακριβώς. Στα χέρια των ιδιωκτικών αρχών λοιπόν των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων βρίσκεται ο διαβόητος ηγέτης της ρωσόφωνης μαφίας, ή αλλιώς τσιγαράδες, Ελισάβετο Έντικ, γνωστός και ως φωνή, τόσο εκείνος όσο και το δεξί του χέρι στην εγκληματική οργάνωση. Ο Σοφιάνοφ, που είχε διαφύγει μετά τη σειρά εκτελέσεων σε βάρος ηγετικών μελών της Greek Mafia εδώ στην Ελλάδα, με τους οποίους φαίνεται ότι έχουν ανοίξει πόλεμο, συνελήφθησαν πριν από περίπου 2 εβδομάδες. Οι αστυνομικοί της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος είχαν λάβει την πληροφορία, όμως προσπαθούσαν επί μέρες να το επιβεβαιώσουν μέσω της Ιντερπολ, τα οποία εν τέλει απαντήθηκαν και μετά από διπλωματική παρέμβαση, σύμφωνα με πληροφορίες, με την μονολεκτική ενημέρωση ότι κρατούνται. Η ελληνική δικαιοσύνη τώρα θα αναλάβει να κάνει και το αίτημα έκδοσης τους στη χώρα μας. Ωστόσο, φαίνονται ότι υπάρχουν και αρκετές αγγυλώσεις για αυτό το θέμα, γιατί έχει διπλή υπηκότητα ο Έντικ. Να πω ότι στο παρελθόν είχε συλληφθεί ξανά στο Ντουμπάι. Είχε αφαιθεί ελεύθερος με βραχιολάκι, γιατί και πάλι είχε ζητηθεί τότε η έκδοσή του από τις ελληνικές αρχές, με αρνητική απάντηση. Να δούμε τώρα τι θα γίνει και για τους δύο. Πάντως, σε βάρος του είχαν εκδώσει διεθνές ένταλμα και οι αρχές της Κύπρου, και τα εντάλματα των ελληνικών αρχών αφορούν στο λαθρεμπόριο καπνικών προϊόντων και άλλες πολλές εγκληματικές ενέργειες και ανθρωποκτονίες, καθώς θεωρείται ο ηθικός αυτούργος και εντολέας των συμβολέων θανάτου σε βάρος σχεδόν όλης της ηγετικής βαθμίδας της Greek Mafia, οι οποίες έχουν συντελεστεί τα τελευταία χρόνια. Να δούμε αυτή τη φορά εάν η απάντηση θα είναι θετική στο να εκδοθεί ο Έντικ και οι δύο, και ο υπαρχηγός του που φέρει το προσωνύμιο Λεωνίδας, αυτή τη φορά να εκδοθούν στην Ελλάδα, Ελισάβετ.
0: Τώρα, είχαμε και επεισοδιακή καταδίωξη στη Νέα Σμύρνη. Η Σοφία Τράπερ, γιος γνωστού ηθοποιού, επέβαινε σε μηχανή, δεν σταμάτησε όμως σε σήμα ελέγχου από αστυνομικούς, ανέπτυξε ταχύτητα για να διαφύγει και μάλιστα λίγο παρακάτω άφησε τη μηχανή του και άρχισε να τρέχει, ωστόσο τον ακινητοποίησαν. πάνε λίγο αργότερα οι αστυνομικοί.
2: Και δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει αυτό. Περίπου στις 10 το βράδυ χθες στην οδό Αιγαίου συνέβησαν όλα. Στη Νέα Σμύρνη, οι αστυνομικοί της άμεσης δράσης κάνουν σήμα στον τράπερ που επέβαινε σε δίκυκλο για να σταματήσει και έλεγχο. Δεν συμμορφώθηκε όμως με τις εντολές των αστυνομικών, ανέπτυξε ταχύτητα για να διαφύγει με αποτέλεσμα να ξεκινήσει καταδίωξη. Μετά από λίγο στη συμβολή της οδού Αιγαίου με την οδό Δαρδανελίων, αφήνει τη μηχανή και προσπάθησε να διαφύγει πεζός, όπως είπες. Ακινητοποιήθηκε όμως από τους αστυνομικούς λίγο παρακάτω και συνελήφθη. Πάνω του βρέθηκε ένα κατσαβίδι. Ο 23χρονος οδηγήθηκε στο τμήμα δίωξης και εξεχνίας εγκλημάτων Νέας Σμύρνης. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων και για απήθεια. Πριν από λίγο, όπως έχουμε μάθει, οδηγήθηκε και στα δικαστήρια της Ευελπίδων για τα περαιτέρω.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σοφία. Η διεθνή επικαιρότητα και πάλι, η μάχη με τις φλόγγες και τον χρόνο δίνουν οι πυροσβέστες σε Γαλλία και Ισπανία, καθώς τις επόμενες ώρες αναμένεται νέο κύμα καύσωνα. Για την πιο δύσκολη κατάσταση από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο έκανε λόγο ο Μακρόν, ενώ στην Ισπανία μέσα σε 5 ημέρες κάηκαν 500.000 στρέμματα. Η Τζένι Κρυθαρά είναι μαζί μας.
1: Πολλαπλές είναι οι αιστείες πλέον, Ελισάβετ, και στην Πορτογαλία, στα βόρεια και κεντρικά της χώρας, με περισσότερους από 1.000 πυροσβέστες να επιχειρούν για τον περιορισμό τους. Τα πιο ενεργά μέτωπα εντοπίζονται στις περιοχές Σανταρέμ, Γκουάρντα, Μπράγκα και Μπραγκάνσα, όπου οι φωτιές έχουν επεκταθεί κυρίως σε δασικές και θαμνώδεις εκτάσεις. Η κατάσταση επιδεινώνεται από την άνοδο της θερμοκρασίας, η οποία σήμερα αναμένεται να αγγίξει ακόμα και τους 40 βαθμούς Κελσίου στις κεντρικές και στις νότιες περιοχές της Πορτογαλίας, την ώρα που στη Γαλλία οι αρχές χαρακτηρίζουν πρωτοφανή την κατάσταση, ειδικά στην περιοχή Ζιρόντ κοντά στο Μπορντό, όπου από την αρχή του έτους έχουν καταστραφεί περισσότερο από 116.000 εκτάρια δασικών εκτάσεων και βλάστησης, έναντι περίπου 70.000 συνολικά την προηγούμενη χρονιά. Η μεγαλύτερη πυρκαγιά πάντως στην Ιδρυτική Γαλλία έχει ήδη καταστρέψει έκταση που αντιστοιχεί σε 4 φορές την επιφάνεια του Παρισιού.
0: Τώρα πάμε και στην μακρινή Ιαπωνία. Είχαμε έναν ισχυρότατο σεισμό εκεί, Τζένι, 7,1 ρίχτερ, είχαμε δεκάδες τραυματίες, κτίρια έχουν καταρρεύσει, έχουν προκληθεί ζημιές στο οδικό δίκτυο, χιλιάδες νοικοκυριά έχουν μείνει χωρίς ρεύμα.
1: Έχει προκαλέσει πάρα πολλές υλικές ζημιές και πολλούς τραυματίες αυτός ο σεισμός των 7,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ στην επαρχία Κουμαμότο της Ιαπωνίας και συγκεκριμένα στην νήσο Κιούσου. Οι αρχές εξέδωσαν προειδοποίηση για τσουνάμι ύψους ενός μέτρου. Όσοι βρίσκονταν στη θάλασσα κλήθηκαν να βγουν αμέσως από το νερό και να απομακρυνθούν από την ακτή. Η Ιαπωνική κυβέρνηση εξέδωσε και έκανε προειδοποιήσεις για σεισμό για τις επαρχίες Κουμαμότο, Ναγκασάκι, Καγκοσίμα, Φουκουά και Σάγκα, όλο στο νησί Κιούσου της Νότιας Ιαπωνίας, και περιμένουμε νεότερο απολογισμό τόσο για τις υλικές ζημίες όσο και για την κατάσταση τραυματιών.
0: Να πούμε και μια καλή είδηση, Τζένι. Είχαμε μια ιστορική παγκόσμια ιατρική πρωτιά στο νοσοκομείο Μολινέτε του Τωρίνο. Μια 67χρονη γυναίκα ανέκτησε την όρασή της έπειτα από 5 χρόνια ολικής τύφλωσης. Πώς έγινε αυτό?
1: Μια γυναίκα 67 ετών που ήταν τυφλή για 5 χρόνια λόγω τροχαίου ατυχήματος μπόρεσε να δει ξανά χάρη στους γιατρούς. Για πρώτη φορά στα χρονικά οι Ιταλοί γιατροί έκαναν μεταμόσχευση με το κεντρικό τμήμα του αμφιβληστροειδούς ενός ματιού, την οχά κοιλίδα, σε νοσοκομείο στο Τωρίνο. Επικεφαλής της ομάδας ήταν ο Γάλλος καθηγητής Μισελ Πακ και παρότι δεν είναι ακόμη σαφές εάν η ίδια τεχνική μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε άλλους ασθενείς με αντίστοιχο πρόβλημα, η επιστήμη έδωσε για ακόμη μια φορά ζωή και ελπίδα.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Τζένι. Σε νέες προκλητικές δηλώσεις κατά της Ελλάδας αλλά και της Ευρωπαϊκής Ένωσης προχώρησε ο εκπρόσωπος τύπου του κυβερνώντος κόμματος της Τουρκίας, ο Μέρτ Σελίκ. Επανέλαβε τους ανυπόστατους ισχυρισμούς της Άγκυρας ότι η Ελλάδα δυσχεραίνει τη ζωή της μουσουλμανικής μειονότητας της Τράκης. Ο Νίκος Νανούρης θα μας δώσει περισσότερες πληροφορίες.
3: Ελισάβετ, για άλλη μια φορά, ο Μέρτ Σελίκ, ο εκπρόσωπος του κυβερνώντος κόμματος, έθεσε θέμα τουρκικής μειονότητας Τράκης, όπως αποκαλούν τουλάχιστον τη μουσουλμανική μειονότητα, καθώς θες μιλώντας από τα κεντρικά γραφεία του κυβερνώντος κόμματος μίλησε για αδικίες που βιώνει η τουρκική μειονότητα, όπως χαρακτηρίζεται τη μουσουλμανική μειονότητα, επικρίνοντας ουσιαστικά την απόφαση για το κλείσιμο 8 μειονοτικών δημοτικών σχολείων. Κατηγόρησε παράλληλα την Αθήνα ότι επιχειρεί να ασκήσει πιέσεις στη μειονότητα, κάνοντας λόγο για πίεση αφομοίωσης, ιδιαίτερα στον τομέα της εκπαίδευσης. Ωστόσο, ο Μέρτ Σελίκ δεν έμεινε εκεί. Αναφέρθηκε γενικότερα σε ελληνοτουρκικές σχέσεις. Αυτό που δήλωσε είναι ότι η επιθυμία της Τουρκίας είναι να καθίσει στο τραπέζι της διπλωματίας, Ωστόσο, δεν πρέπει η Ελλάδα να δημιουργεί τετελεσμένα γεγονότα επί του πεδίου. Ανέφερε χαρακτηριστικά, οι γεωπολιτικοί σχετισμοί αλλάζουν, είπε ο Μερτσελίκ. Ωστόσο, η Ελλάδα και η Τουρκία θα συνεχίζουν να μοιράζονται το Αιγαίο. Παράλληλα, άσκησε και εξαπέλυσε πειρά, μάλλον κατά τη Ευρωπαϊκή Ένωση, όσον αφορά για το Κυπριακό, που δήλωσε ότι ουσιαστικά η Ευρωπαϊκή Ένωση ασχολείται με ζήτημα που στην πραγματικότητα δεν την αφορά.
0: Μάλλον στην Τουρκία κρίνουν εξιδίων τα λότρια. Νίκος, ευχαριστούμε πολύ. Στην εσωτερική πολιτική επικαιρότητα, στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ εντάσσεται και επίσημα ο Μιχάλης Χουρδάκης. Είχε νωρίτερα συνάντηση με τον Νίκο Ανδρουλάκη. Η Μαριτίνα Ζαφεριάδου θα μας ενημερώσει σχετικά.
4: Καλό μεσημέρι και από μένα. Στους κόλπους του ΠΑΣΟΚ, λοιπόν, εισέρχεται πλέον ο Μιχάλης Χουρδάκης. Είχε κανονιστεί ένα ραντεβού με τον Νίκο Ανδρουλάκη σήμερα στη μία το μεσημέρι. Με αυτόν τον τρόπο, στην πραγματικότητα, ανακοινώθηκε έτσι η ένταξή του. Ο Μιχάλης Χουρδάκης εκτελέγει για πρώτη φορά βουλευτής τον Ιούνιο του 2023 με την πλεύση ελευθερίας τότε της Ζωής Κωνσταντοπούλου. Λίγους μήνες αργότερα, τον Οκτώβριο, ανεξαρτητοποιήθηκε. Τον Ιανουάριο του 2025 εντάχθηκε στο κίνημα Δημοκρατίας τότε, το οποίο στη συνέχεια μετονομάστηκε σε Δημοκράτες. Παύλα Προοδευτικό Κέντρο, είναι το κόμμα του Στέφανου Κασελάκη και είχε αναλάβει τη θέση του εκπροσώπου τύπου. Ωστόσο, περίπου πριν από ένα μήνα, στις 29 Ιουνίου, ανακοίνωσε την αποχώρησή του και από αυτό, λίγες μέρες μετά την παρέτησή της Θεοδόρας Τσάκρης, θα πω εγώ, αλλά ας το αφήσουμε να πες κάτω. Και μετά την ένταξή του στο ΠΑΣΟΚ, έτσι θεωρείται ότι αλλάζει για άλλη μια φορά πολιτική στήλη. Φαίνεται όμως ότι είναι αποφασισμένος να δώσει τον αγώνα με σημαία το πρόγραμμα της Χαριλάου Τρικούπη.
0: Τώρα φαίνεται, Μαριτίνα, ότι υπάρχει μια κινητικότητα στο ΠΑΣΟΚ, όχι μόνο σε επίπεδο προσχωρήσεων. Ανακοινώθηκε μια πρωτοβουλία για τη δημιουργία μιας πλατφόρμας, μιας βάσης δεδομένων σχετικά με τις τιμές των ακτοπλοϊκών δρομολογίων μετακινήσεων.
4: Πάρα πολύ σωστά. Λίγο μετά από μια πολύ επιτυχημένη εκδήλωση που έγινε το Σαββατοκύριακο στοιχείο για την ακτοπλοεία. Εκεί λοιπόν ο Νίκος Ανδρουλάκης είχε προαναγγείλει και κατόπιν την επομένη έγινε και πράξη την πρωτοβουλία δημιουργίας μιας βάσης δεδομένων στην πραγματικότητα σχετικά με τις τιμές και τα βασικά χαρακτηριστικά που θα πρέπει να έχουν οι ακτοπλοϊκές μετακινήσεις. Εκτιμώντας ότι αυτό θα έπρεπε να το έχει κάνει η κυβέρνηση, αλλά δεν θέλει να το κάνει, στο ΠΑΣΟΚ πήραν την πρωτοβουλία προκειμένου να φτιάξουν ένα παρατηρητήριο τιμών της ακτοπλοείας, όπως το ονομάζουν. Έχουν ανοίξει μάλιστα μια ειδική σελίδα στην πλατφόρμα του, στο digitalsociety.gr. Εκεί λοιπόν μπορεί κανείς να μπει στα ακτοπλοϊκά και αφιερώνοντας μόλις 3 λεπτά, όπως λένε, να σχεδιάσει μαζί με τους καθήλυν αρμόδιους της Χαριλάου Τρικούπη αυτό το παρατηρητήριο τιμών της ακτοπλοείας. Πρόκειται για μια απλή ψηφιακή διαδικασία, όπου κάθε πολίτης μπορεί να μπει και να καταχωρήσει στοιχεία όπως τη γραμμή και το λιμάνι αναχώρησης ή άφηξής του. Στοιχεία από την δική του εμπειρία, δηλαδή την ημερομηνία και την ώρα αναχώρησης, το εισιτήριο που έχει πληρώσει, την τιμή του εισιτηρίου του, την κατηγορία θέσης καμπίνας, έτσι ώστε να παρατηρηθούν τυχόν σοβαρές αποκλίσεις και να προσπαθήσουν με πίεση προς την κυβέρνηση να αλλάξουν τέτοιου είδους φαινόμενα, κυρίως όμως να υπάρχει ως βάση δεδομένων για όποιον ενδιαφέρεται.
0: Μαριτίνα, σε ευχαριστούμε πολύ.
5: Αθλητικά.
0: Δημήτρη Σταυρακάκη στο στούντιο και αρχίζουμε, Δημήτρη, με την πανηγυρική υποδοχή της Εθνικής Ομάδας Ανδρών στο Πόλο. Έφτασαν στο Ελευθέριος Βενιζέλος.
6: Λίγο πριν τις 12 το μεσημέρι, η εθνική μας ομάδα έφτασε στο Ελευθέριος Βενιζέλος. Στην αποθέωση γνώρισαν παίκτες και τεχνικό επιτελείο της ελληνικής ομάδας. Κατά την άφηξή τους λοιπόν στο Ελευθέριος Βενιζέλος από το Σίδνεϊ, όπου κατέκτησαν το χρυσό μετάλλιο την Κυριακή στο Παγκόσμιο Κύπελλο, το πρώτο που παίρνει η χώρα μας σε μεγάλη διοργάνωση. Συγγενείς, φίλοι, παλέμαχοι του Πόλου αλλά και εκπρόσωποι της αθλητικής ηγεσίας ήταν εκεί για να τους υποδεχθούν και να τους φίξουν το χέρι. Ο αναπληρωτής υπουργός αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης, ο Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού και παλέμαχος άσος του Πόλου Γιώργος Μαυρωτάς, ο πρόεδρος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής Σίδωρος Κούβελος. Στις 7 το απόγευμα η ελληνική ομάδα θα μεταβεί στο Προεδρικό Μέγαρο. Οι Έλληνες διεθνείς θα γίνουν δεκτό, θα τους υποδεχτεί εκεί ο Κωνσταντίνος Τασούλας, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Πάμε να ακούσουμε τώρα τι δήλωσε ο Ομοσπονδιακός Τεχνικός ο Θοδωρής Βλάχος.
7: Καταρχήν αισθανόμαστε πάρα πολύ καλά. Φυσικά μεγάλη ικανοποίηση και οι αθλητές και εμείς οι προπονητές, πιστεύω και η ΚΟΗ και η διοίκηση. Γιατί ήρθε, είναι κάτι το οποίο δεν σταματήσαμε να το προσπαθούμε, είναι κάτι που δεν σταματήσαμε να πιστεύουμε ότι μπορούμε να το καταφέρουμε. Και αυτό και γι' αυτό το λόγο ήρθε. Δεν ξέραμε πότε θα είναι αυτή η στιγμή, πότε θα είναι η στιγμή μας, αυτό κανείς το ξέρει, αλλά δεν σταματήσαμε ποτέ έτσι με μεθοδικότητα να προσπαθούμε, να επιμένουμε και είχαμε και υπομονή. Και φυσικά μείναμε και όλοι ενωμένοι. Ότι αποτυχημένη προσπάθεια είχε γίνει τα προηγούμενα χρόνια, δεν χάλασε την ενότητά μας και νομίζω ότι αυτό μας βοήθησε πάρα πολύ στο να συνεχίσουμε πολύ πιο δυνατά για τη συνέχεια και για να έρθει αυτή τη στιγμή που ήρθε τώρα, που σίγουρα μας διώχνει έτσι, μας μια πίεση, ή μάλλον μπορεί να γινόταν αυτές οι σκέψεις, μπορεί να γινόταν και μονή. Και το αν γινόταν μονή το θέμα του χρυσού θα ήταν πλέον κακό. Είναι κακό να έχεις μονή για κάτι. Νομίζω ότι τώρα θα παίξουμε πιο απελευθερωμένοι, θα αναδειχθεί και άλλο η ποιότητα της ομάδος και μακάρι να είμαστε συνέχεια να διεκδικούμε κάποιο μετάλλιο, ένα βάθρο και θα έρθουν και άλλα μετάλλια.
6: Όλοι έχουμε καταλάβει ότι το πόλο είναι το εθνικό μας άθλημα. Είμαστε πολύ περήφανοι. Δεν είμαστε εντυπωσιασμένοι. Το περιμέναμε, δήλωσε ο αναπληρωτής Υπουργός Αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης. Ενώ ο τερματοφύλακας της εθνικής μας ομάδας, που ήταν και κορυφαίος του τουρνουά, ο Παναγιώτης Τζορτζάτος, επεσήμανε ότι ήταν η ώρα μας να πετύχουμε αυτή την επιτυχία.
5: Το είχατε ρευτεί σίγουρα. Θέμα είναι ότι δεν έρχονταν τόσο εύκολα. Εντάξει, έχουμε ματώσει κυριολεκτικά γι' αυτό. Έχουμε προσπαθήσει. Έχουμε αποτύχει αρκετές φορές στο τέλος. Ήταν η ώρα μας. Ήμασταν πιο όριμοι από ποτέ. Η ομάδα αγωνίστηκε πάρα πολύ καλά και στα τρία παιχνίδια. Με πολύ δύσκολο μονοπάτι, με τρεις πολύ δυνατούς παραδοσιακούς αντιπάλους. Και όλα τα μάτια στον γκολ, οπότε στις κρίσιμες στιγμές ήμασταν εκεί. Κάτι που μας είχε λείψει κάποιες φορές στο παρελθόν και αυτό μας έδωσε την πρώτη θέση. Σίγουρα είδαμε και μόνοι μας ότι πλέον γίνεται, γιατί είναι άλλο να το λες και άλλο να γίνεται, όντως. Και μας ανέγει την όρεξη για κάτι μεγαλύτερο. Ο στόχος μας πάντα ήταν η κορυφή και θα συνεχίσει να είναι αυτό. Θα προσπαθήσουμε να κάνουμε, να το ξανακάνουμε και όσο περισσότερες φορές γίνεται.
6: Θα προτιμούσα τον γκολ να είναι στο φινάλε του αγώνα και όχι 12 δευτερόλεπτα, γιατί είχαμε το άγχος μήπως ισοφαρίσουν οι Ούγγροι, δήλωσε ο Στέλιος Αργυρόπουλος, ο σκόρερ του χρυσού τέρματος της εθνικής μας ομάδας στον τελικό με την Ουγγαρία.
8: Είμαστε πολύ χαρούμενοι γιατί έχουμε πάρει πολύ αγάπη κυρίως. Παίρναμε και στην Αυστραλία από τους Έλληνες και παίρνουμε και εδώ, οπότε είμαστε πολύ χαρούμενοι. Ναι, εντάξει, θα προτιμούσα να είναι buzzer beater, να μην είχαμε το άγχος μετά που είχε 12 δευτερόλεπτα. Αλλά συγκεντρωθήκαμε αμέσως και έβγαλε και ο Δημήτρης στο μπλοκ, οπότε κερδίσαμε. Νομίζω ότι έφυγε, εντάξει, το πιστεύαμε πάντα και πρώτα το καταφέραμε στο μυαλό μας, οπότε από εδώ και πέρα ξέρουμε πλέον ότι είναι στο χέρι μας και μόνο από τη δική μας δουλειά είναι εφικτό. Οπότε πάμε παρακάτω, προχωράμε για ακόμα καλύτερα πράγματα.
6: Και ο διεθνής αμυντικός ο Δημήτρης Κουμπάκης, πρώτος σκόρερ στον τελικό με την Ουγγαρία με 5 τέρματα, δήλωσε.
9: Εντάξει, είχαμε ώρες να το συνειδητοποιήσουμε, το συνειδητοποίησαμε τώρα. Ήταν πολλά τα χρόνια, ήταν πολλές και δύσκολες στιγμές. Και τώρα που φτάσαμε στην πηγή, πιάμε για νερό πλέον. Ανακούφιση σίγουρα και σίγουρα δίψα για να συνεχίσουμε από εκεί που τα αφήσαμε.
0: Στα ποδοσφαιρικά τώρα έχουμε σούπερ μεταγραφή για τον Κωνσταντίνο Καρέτσα. Θα συνεχίσει την καριέρα του στην Μπορούσια Ντόρτμουντ.
6: Σε συμφωνία έρθει η Μπορούσια Ντόρτμουντ με την Γκένκ για την απόκτηση του Κωνσταντίνου Καρέτσα, σύμφωνα με βελγικά δημοσιεύματα. Αλλά έχει ουσιαστικά περιμένουμε να επισημοποιηθεί η μετακίνηση. Ο 19χρονος διεθνής μέσο επιθετικός θα υπογράψει την ομάδα της Bundesliga 5ετές συμβόλαιο συνεργασίας. Η Γκένκ θα βάλει στο ταμείο της 41 εκατομμύρια ευρώ και είναι η 5η ακριβότερη μεταγραφή στην ιστορία του βελγικού πρωταθλήματος ποδοσφαίρου. Τώρα στην Ολλανδία αναμένεται σήμερα ο διεθνής Κροάτης Χαφ Λόβρο Μάγερ που έπαιζε στη Βόλσμπουργκ για να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει τετραετές συμβόλαιο συνεργασίας με την ΑΕΚ. Ο Μάγερ ήταν μέλος της Εθνικής Ομάδας Κροατίας στο Παγκόσμιο Κύπελλο του Κατάρ το 2022, ενώ στην τελευταία διοργάνωση δεν πήρε μέρος, δηλαδή σε αυτή που τελείωσε στις ΗΠΑ και έγινε στον Καναδά και στο Μεξικό. Δεν πήρε μέρος γιατί με την Εθνική Ομάδα της Κροατίας λόγω της κακής πορείας και του υποβιβασμού της Βόλσμπουργκ από την Bundesliga στη δεύτερη κατηγορία του γερμανικού πρωταθλήματος. Στην Αθήνα σήμερα σε περίπου μισή ώρα αναμένεται ο Γερμανός τερματοφύλακας Στέφαν Ορτέγκα, που έμεινε ελεύθερος από την Νότιγχαμ Φόρεστ, για να περάσει και αυτός από ιατρικά και να υπογράψει συμβόλαιο συνεργασίας με τον Ολυμπιακό. Χθες από ιατρικές εξετάσεις πέρασε ο Κωνσταντής Τσολάκης και αναμένεται να επισημοποιηθεί η μεταγραφή του στην αγγλική Χαλ, νέο φώτιστη στην Premier League. Στον Ολυμπιακό, ακόμα να σας πω ότι πριν από λίγο υπάρχει είδηση ότι είναι πολύ κοντά στην απόκτηση του 21 ετών Πορτογάλου Άσου Γκουστάβο Σα, που αγωνίζονταν στην Φαμαλκάο ομάδα της Πορτογαλίας. Στην Τουρκία για λογαριασμό της Καραγκιουτσούκ θα συνεχίσει την καριέρα του ο διεθνής μέσος Μανώλης Σιώπης που αποχώρησε από τον Παναθηναϊκό. Τέλος, νέος προπονητής στην εθνική ομάδα ποδοσφαίρου της Γαλλίας ανέλαβε ο Ζινεντίν Ζιντάν στη θέση του Ντιντιά Ντεσάν που αποχώρησε μετά από 14 χρόνια από τον πάγκο των Τρικολόρων. Ο Ζιντάν υπέγραψε τετραετές συμβόλαιο συνεργασίας.
10: Ο καιρός.
0: Υψηλές θερμοκρασίες αλλά και σταδιακή ενίσχυση των μελτεμιών. Ο Τάσος Αρνιακός μας ενημερώνει.
11: Πράγματι, ο Ελισάβετ, όπως θα λες, γενικά έθνιος του ουρανός, καλοκαιρία σε ολόκληρη τη χώρα, μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα επιρροτικά θα συννεφιάσει λίγο, ενώ η πιθανότητα για κάποιες βροχές και πόρες στα ορεινά της κεντρικής και βόρειας χώρας είναι και αυτές λιγοστές. Στα δυτικά ανατολικούς ανέμους 3 με 5 μποφόρ, στα δυτικά 3 με 5 μποφόρ ανατολική, στα ανατολικά βορειάδες 5 με 7, τοπικά ρηπές έως 8 μποφόρ στο Αιγαίο. Θερμοκρασία σε μικρή υποχώρηση θα φτάσει στα επιρροτικά τους 36 με 37 βαθμούς Κελσίου, στις Κυκλάδες και τα νησιά του Αιγαίου τους 30 με 32, στο Ιόνιο όμως, στα Δωδεκάνησα και το Νότι και τη Νότια Κρήτη θα φτάσουμε τους 34 με 35. Εδώ στην Αττική ηλιοφάνεια με ένα βοριά 5 με 6 τοπικά στα ανατολικά έως 7 μποφόρ, η θερμοκρασία από 23 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη παρόμοιες καιρικές συνθήκες με λίγα σύννεφα το μεσημέρι και το απόγευμα στα βουνά. Ασθενείς ανέμους 3 με 4 μποφόρ, κυρίως θαλάσσια αύρα, και θερμοκρασία από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Από την Πέμπτη τώρα ως και το Σάββατο το βασικό χαρακτηριστικό του καιρού θα είναι η διατήρηση των μαρτυριών στο Αιγαίο, που θα φτάσουν τα 7 με 8 με ρηπές έως 9 μποφόρ. Η καλοκαιρία σε ολόκληρη τη χώρα, η θερμοκρασία στους 36 με 38 βαθμούς Κελσίου, κυρίως στις δυτικές περιοχές που δεν φτάνουν οι βοριάδες.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Τάσο. Ρίχνουμε άλλη μια ματιά στην κίνηση με τον Παναγιώτη Βολάνιο.
10: Με τεμποδίων διεξάγεται κυκλοφορία στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος. Πυκνίνει η ροή στις Πανεπιστημίου, Σταδίου και Μάρνη στην Ομόνοια. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στην άνοδο της Κηφισίας σε Ψυχικό και Χαλάνδρη. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί ανατμήματα στη λεωφόρα Αλεξάνδρα στους Αμπελοκήπους. Απροσπέλαστο παραμένει το ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων από Σταυρό μέχρι Αγία Παρασκευή λόγω έργων οπτικής σύνας στη δεξιά λωρίδα στο ύψος της ΕΡΤ. Καθυστερήσεις σημειώνονται στην άνοδο του Κηφισού από κάτω Πατήσια μέχρι Αγίου Αναργύρους και στην κάθοδο από Μεταμόρφωση μέχρι Κοκκινομήλο. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρα Αθηνών από Σκαραμαγκρά μέχρι Περιφερειακή Εγάλεο. Με υπομονή χρειάζεται να οπλιστούν οι οδηγοί στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος, από Ελληνικό μέχρι Παραλία Καλαμακίου και από το ύψος του Μοσχάτου. Η ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στην Μικρά Ασία στον Πειραιά και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι.
0: Διαβάζουμε στο real.gr αντιστροφή, τα γυρίζουν στο ενίκιο και φωνικό στη Σύρο. Απολογείται το ζευγάρι σήμερα το τελευταίο αντίο στη 42χρονη, το βίντεο ντοκουμέντο και η μαρτυρία. Διαβάζουμε στο enikos.gr Γαλλία, πρώτων πυλών, το τέταρτο μεγάλο κύμα καύσωνα, τιτάνια μάχη με τις φλόγες στο Μπορντό και κατάσχεση 6,2 τόνων ακατάλληλων τροφίμων στην Αττική, η μεγάλη επιχείρηση που ξεκίνησε από το Ήλιον και ίχνη λάτιση σε 20 επιχειρήσεις. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM. Στη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν ο Κώστας Αρδέλης και η Σοφία Γαλάνη. Τον ηχορύθμιζαν Λάσκαρης Αγοραστός και Νίκος Λικούρης. Ακολουθούν ο Νίκος Τραβελάκης και η Λουκία Γκάτσου. Από την Ελισάβετ Σαλαμάρα, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.
12: Real FM. Αυτή την Κυριακή, ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Θανατηφόρα συνταγή, μυστήριο, αγωνία και ανατροπές στην αυτοτελή περιπέτεια της best-seller σειράς «Φόνη με άρωμα χαρτιού» των New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Το καλοκαίρι έχει γεύση από Κυκλάδες και εμείς ακολουθούμε τις πιο γευστικές διαδρομές του Αιγαίου. Ακόμη, μαστορέματα, έξυπνες καλοκαιρινές κατασκευές για κάθε χώρο και κάθε στυλ. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα, που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή, με τη Real News.
13: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
14: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
13: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
14: Και οι επιστροφές.
13: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
14: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
13: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
15: Έλα, πού είσαι?
16: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
15: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
16: Έλα, εδώ, δεξιά.
15: Ναι, ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
16: Εσύ είσαι δεξιά, όπως κοιτάς τη σκηνή, ή δεξιά, όπως κοιτάς το κοινό?
15: Πω, δεξιά. μακριά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι, ρε παιδί μου?
16: Ναι, τον πύργο! Όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό, τον πύργο.
15: Άστο, ρε παιδί μου, άστο. Άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
17: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
18: Ένα από

0: 92.
1: Ξεκινά. Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
2: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα, συνεχίζεται μόνο στον κινηματογράφο Φόσκολος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία, με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάννα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάννα.
3: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
4: Άμα μιλήσεις, θα μάθουν το σχολείο τι είσαι.
5: Είσαι ηλίθια.
6: Ρε, έχεις δει πως είσαι.
4: Άσε μαζένουπα.
5: Πως είσαι έτσι, ρε.
6: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
7: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
8: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
9: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε. Δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
0: Ρίσμα 92.

0: δεν είναι υπέροχη, Ρένα Βλαχοπούλου.
1: Βέβαια, εννοείται. Υπέροχη, κλασική.
2: Μπρίο,
0: ορισμός.
1: Ναι, αυτό. Μπρίο.
0: Έτσι.
1: Έτσι, χαμογελάς όταν την ακούς, ρε παιδί μου.
0: Έτσι. Και γιατί την ακούμε σήμερα?
1: Μην μου πεις.
0: Κοίταξε, είπα αύριο έχουμε δύο γεγονότα. Είπα το ένα, να μην τα βάλουμε μαζί, να το αξιοποιήσουμε σήμερα. Και η Ρένα Βλαχοπούλου, η μεγάλη Ελληνίδα κωμικός, τεράστια, έφυγε από τη ζωή
1: σαν σήμερα.
0: Όχι. Γεννήθηκε σαν σήμερα.
1: Γεννήθηκε σαν
0: και έφυγε
1: σήμερα.
0: Σαν αύριο.
1: Τόσο κοντά,
0: Γεννήθηκε 28
1: αυτό.
0: Ιουλίου του 1923, δηλαδή πριν από 103 χρόνια, και έφυγε πριν από 22 χρόνια, στις 29 Ιουλίου του 2004. 22 χρόνια. Στο Μαρούσι, εδώ, στο Μαρούσι, έφυγε από τη ζωή στο ιατρικό κέντρο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Μια πολύ μεγάλη ηθοποιός. Και ένα τραγούδι από τα αγαπημένα μου, σκέφτηκα, λέω ποιο να βάλω. Λέω αυτό θα βάλω.
1: Κέρκυρα, γιατί είναι έτσι και μας ταξιδεύει κιόλας. Μας ταξιδεύει. Ακριβώς.
0: Βίντεο από την ταινία. Είναι από την κόμισσα της Κέρκυρας. Ποιος άλλος, Αλέκος Σακελάριος. Και μουσική, ο αγαπημένος μας Γιώργος Κατσαρός. Λοιπόν, άρα καταλαβαίνεις, Σακελάριος Κατσαρός.
1: Εν τω μεταξύ, τα μέρη που λέει, επειδή έχω πάει στην Κέρκυρα και τη λατρεύω, είναι ένα και ένα πραγματικά.
0: Το Βοντικονήσι,
1: Το Βοντικονήσι, η Μπενίτσα που λέει εκεί, τι ωραία. Και είναι πανέμορφο νησί.
0: Κοίταξε, ακούς τη Ρένα. Καταρχήν νομίζεις όπως την ακούς, το βλέπεις και την ταινία.
1: Ναι, βλέπεις, ναι, σου έρχεται, ναι.
0: Και επειδή νομίζω ήταν.
1: Εκεί στα Καντούνια που λέει.
0: Ναι, ξέρεις ότι η Βλαχοπούλου είναι Κερκυραία.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Γεννηθεί στην Κέρκυρα. Ναι. Είπαμε, σαν σήμερα, 1923, έχει ζήσει ο πατέρας της και η μητέρα της. Ήταν από τη Μικρασία. Και η οικογένεια, πόσα παιδιά λες ότι είχε, πόσα αδέρφια είχε?
1: Είχε πολλά.
0: Οκτώ αδέρφια. Ήταν 9 παιδιά.
1: Πω. Φάντως στο δημογραφικό είχαν συμβάλει η οικογένεια Βλαχοπούλου.
0: Η Ρένα ήταν το πέμπτο παιδί της οικογένειας. Και πώς ασχολήθηκε με όλο αυτό, μουσική,
1: κάπως
0: θέατρο.
1: Ήθελε να ξεχωρίσει μήπως, ναι, γιατί πώς. Συνήθως όταν είναι πολλά τα παιδιά θέλουν να ξεχωρίσουν κάπως.
0: Ναι, άκου τώρα πώς ασχολήθηκε.
1: Για λέγε.
0: Πήγαινε βόλτα στο αρχοντικό του Κόντε Θεοτόκη, όπου είχε πιάνο και μία δισκοθήκη με τότε δίσκους, τότε τι δίσκοι, των 78 στροφών, και τότε για πρώτη φορά ήρθε σε επαφή με το τραγούδι. Και όταν ήταν 16, τραγούδισε πουλες, επειδή ξέρεις την Κέρκυρα. Ξέρεις τη Σπιανάδα,
1: ναι,
0: το κέντρο.
1: Ναι, ναι, εκεί, στο Λιστόν.
0: Εκεί είχε ένα ζαχαροπλαστείο. Ναι. Και έμπαινε μέσα και τραγουδούσε στο ζαχαροπλαστείο.
1: Τι ωραία.
0: Ερωτεύτηκε ένα ποδοσφαιριστή τσάκ, τον Κώστα Βασιλείου τότε, μετακόμισε στην Αθήνα, παντρεύτηκαν και ξεκίνησε. Πήγε στο, όπως ήταν στο πεδίο του Άρη, τον πρόλαβε εσύ, ο Γιώργος Οικονομίδης, υπήρχε και στην Όαση,
1: ναι,
0: στο Ζάπιο,
1: ναι,
0: που είναι Μιστραϊφόρος. Νομίζω ήταν ο πρώτος άντρας της Σοφίας Βέμπο, Μιστραϊφόρος, δεν το θυμάμαι πολύ,
1: ναι,
0: καλά.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, και έκανε, ξέρεις, διαγωνισμό νέων ταλέντων.
1: Ναι.
0: Πάει λοιπόν εκεί στο Ζάπιο η Ρένα, περνάει από το τεστ του Μιστραϊφόρου, εντυπωσιάζει τον Τραϊφόρο και λέει: προσλαμβάνεις, θέλω κάθε βράδυ να τραγουδάς εδώ. Και έτσι ξεκίνησε στα 16. Τώρα μιλάμε για ένα χρόνο πριν τον πόλεμο, έτσι, 1939. Και έτσι ξεκίνησε από το Ζάπιο, μόνο που δεν είχε ρούχα. Η Ρένα δεν είχε ρούχα και λέει ο Τραϊφόρος: σου βρήκα μια δανεική τουαλέτα. Και στην πρώτη παράσταση πατάει την τουαλέτα μαμά και πέφτει κάτω.
1: Φοβερό.
0: Λοιπόν, αυτό είναι το ξέρω. Θα μπορούσα να σου μιλάω ώρες για την Ρένα Βλαχοπούλου.
1: Λοιπόν, εγώ σου έχω νέα. Πήγα χθες και είδα την Οδύσσια. Πήγα και είδα Οδύσσια. Να πας. Εντάξει, βασικά ήταν πολύ συγκινητικό όλο αυτό. Ξέρεις, να βλέπεις στάρ του Χόλιγουντ να παίζουν τον Οδυσσέα, την Πινελόπη. Πολύ, πολύ. Και πολύ καταπληκτική,
0: είναι
1: δηλαδή.
0: Είναι τόσο σπουδαία ταινία.
1: Είναι πολύ ωραία. Σε κρατάει. Τώρα δεν ξέρω. Οι απόψεις, δηλαδή, μπήκα μετά λίγο και διάβαζα για τις ανακρίβειες του Νόλαν.
0: Και τι
1: ξέχασε ο Νόλαν και τι έβαλε. Και κάτι έβαλε ο Νόλαν παραπάνω. Και τι έχει φάει και τι έχει κάνει και τόνα και τ' άλλο. Η ουσία πάντως στο θεατή, εγώ πιστεύω ότι δεν θα μείνει εκεί.
0: Σε
1: μείνει.
0: Ενόχλησε
1: όχι,
0: κάτι.
1: Δεν με ενόχλησε
0: σε
1: κάτι.
0: Ιστορία,
1: όχι, δεν με ενόχλησε. Δεν με
0: γιατί
1: ενόχλησε.
0: Διαβάζω διάφορα.
1: Ναι, και εγώ διαβάζω διάφορα, αλλά τώρα είναι, ξέρεις, η σημείωση της υποσημείωσης. Έχει, κατά τη γνώμη του, ήθελε να παρουσιάσει τον Οδυσσέα, δηλαδή έχει παραλείψει πάρα πολλά πράγματα. Έχει παραλείψει πολλά πράγματα, γιατί εντάξει, ήταν 3 ώρες. Άμα δεν τα είχε παραλείψει, πόσο θα έβγαινε. Πάντως ήταν κάτι πολύ
0: έντυπο.
1: Όχι, πόσο θα έβγαινε αυτός, λέει, ήταν 3 ώρες.
0: Αντέχετε.
1: Ναι, αντέχετε, δεν το καταλαβαίνεις πώς περνάει. Περνάει νεράκι. Όχι, και εγώ πήγα κλειστό γιατί ήθελα να απολαύσω το που λένε το όλο. αυτό. Αλλά εντάξει, όχι μόνο αντέχετε, είναι ωραίο, παιδί μου. Εντυπωσιάζει, συγκινείσαι. Είναι ωραίο.
0: Λοιπόν, σου έχω δύο αριθμούς. Διάλεξε το ψηλό ή το χαμηλό.
1: Ας ξεκινήσουμε από το χαμηλό σήμερα, έλα.
0: Ωραία. Ο χαμηλός είναι ψηλός.
1: No.
0: Και ο ψηλός είναι χαμηλός.
1: Κατάλαβα. Δεν υπάρχει σωτηρία.
0: Ο χαμηλός είναι η θερμοκρασία και είναι πολύ ψηλά. Διότι αυτή τη στιγμή είναι έκπληξη αυτό, δεν προβλεπότανε. Έχει 41,3 βαθμούς.
1: Πού?
0: Δεν είχα προβλέψει με το ρολόι σήμερα, είναι 38.
1: Πού?
0: Στη Μεσσηνία, σκάλα Μεσσηνίας.
1: Ναι. 41,3. Είχε γυρίσματα από τη Μεσσηνία χθες, στη Βοηδοκηλιά.
0: Ναι, εκεί, στο Κώστα Ναυάγιο.
1: Ναι, δίπλα. Του κύκλοπα, α πούμε, η σπηλιά ήταν εκεί.
0: Λοιπόν, άκου, 41,3 σκάλα Μεσσηνίας. 40,3 πλώρα Ηρακλείου. 39,8 Σπάρτη Καστελόριζο. Και 38,3 Ρόδος Λίνδος. Πολύ ψηλά η θερμοκρασία. Πρέπει να σου πω ότι αύριο θα πέσει θερμοκρασία, αλλά θα έχουμε μελτέμια 9 από 4. Θέλει λοιπόν πολύ μεγάλη προσοχή από
1: χτες. Αυτό που λέγαμε και χθες.
0: Καμία σχέση με σήμερα. Βλέπω εδώ τον χάρτη. Έχει κατηγορία κινδύνου 4. Κάτσε να το, γιατί είναι πολύ σημαντικό. Είναι λοιπόν σε κατηγορία κινδύνου 4 το Ανατολικό Αιγαίο, δηλαδή Μυτιλίνη, Χίος, Σάμος, Ικαρία και όλη Κρήτη. Και είναι κατηγορία κινδύνου 3 η Αττική, η Βιωτία, η Φθιώτιδα, η Εύβοια, οι Κυκλάδες, η Κορινθία, η Αργολίδα και η Λακωνία. Θέλει μεγάλη προσοχή αύριο, σου ξαναλέω. 9 από 4,
1: να προσέχουμε. Τις φωτιές κυρίως.
0: Επίσης, αυτό που βλέπεις στον ουρανό σήμερα.
1: Αυτό που λέγαμε
0: σήμερα
1: και χθες. Δεν βγάζουμε έξω τα χόρτα, δεν ξεχορταριάζουμε τον κήπο, δεν κάνουμε μπαρμπεκιού. Προσοχή.
0: Και αυτό που βλέπεις είναι αφρικανική σκόνη.
1: Οχ,
0: έχει αφρικανική. Κοίταξε, σήμερα δεν είναι τόσο έντονη, είναι πιο έντονη. Αύριο θα αραιώσει λίγο, θα φύγει.
1: Άρα να μην πίνουμε τα αυτοκίνητα.
0: Σήμερα όχι.
1: Όχι.
0: Πέμπτη πλέον το καλύτερο. Τώρα, αυτό ήταν το χαμηλό που είναι ψηλό.
1: Είναι ψηλό.
0: Πάμε
1: τώρα
0: στο ψηλό που είναι χαμηλό.
1: Για πες.
0: Ωραία, Πετρέλαιο.
1: Πετρέλαιο, πόσο είναι, 80 κάτι νομίζω.
0: 84. Είναι και άλλο μείον 2% κάτω. Είχε ξεκινήσει 102, σου θυμίζω.
1: Ναι.
0: Εδώ λοιπόν σου έχω νέα.
1: Ωραία, εμείς θα το δούμε αυτό το.
0: Όχι.
1: Να λέει, όχι, ε.
0: Όχι, όχι.
1: Κάρτε μου, είσαι νέα παλιά μου.
0: Θα τα πούμε. Όχι, όχι. Θα σου πω. Θα τα πούμε τον κύριο Κιουρτζή σήμερα. Τον πρόεδρο των πρατηριούχων όλη τη χώρα, των καυσίμων. Θέλω να σου πω λοιπόν το εξή. Επειδή από το πρωί κάνουμε ρεπορτάζ, το ξέρεις, και η βενζίνη είναι πια και το πετρέλαιο πάνω από τα 2 ευρώ παντού.
1: Mm-hmm.
0: Και το πετρέλαιο πέρασε την βενζίνη, την αμόλυβδη. Το πετρέλαιο είναι 2,031 νομίζω, η βενζίνη είναι 2,015 στο μέσο όρο.
1: Ναι.
0: Αλλά αυτές οι τιμές θα ανέβουν κι άλλο. Τώρα, γιατί πέφτει το πετρέλαιο εδώ και μέρες και ανεβαίνει στην Αντλία? Έλα.
1: Έλα.
0: Τι, δεν ακούω.
1: Γιατί δεν πέφτει, ναι, είναι το θέμα.
0: Όχι, γιατί ανεβαίνει. Ανεβαίνει κι άλλο. Μου έλεγε ο Παγιοργίου το πρωί.
1: Α, σου λέει ότι δεν ανεβαίνει κι άλλο. Γιατί εγώ είχα μείνει στο ότι δεν πρόκειται να δούμε τη μείωση.
0: Το τιμολόγιο δείχνει αύξηση για ένα λεπτό αύριο.
1: Α, ναι, πρόλαβαν.
0: Ναι, και θα έχουμε μείωση 5 λεπτά στις αρχές της άλλης εβδομάδας.
1: Α, μην βιάζεσαι,
0: παιδί μου, σιγά-σιγά. Ναι, περίμενε.
1: Μην βιαζόμαστε.
0: 5 λεπτά. Και 10 που θα έχει το πετρέλαιο από την επιδότηση, 15. Δηλαδή από 2,01
1: θα πάει 1,86. 1,86 κάτι.
0: Ναι, 1,86. Με το πετρέλαιο στα 82-83 διεθνείς αγορές θα έπρεπε να έχει 1,70. Έχει καπέλο λοιπόν. Πρόσεξε, 1,86 με επιδότηση 15 λεπτών, 5 από τα δηληστήρια και 10 από το κράτος. Η αμόλυβδη που έχει 10 από τα δηληστήρια θα παραμείνει στο 2,01 και αν φθηνίνει θα πάει 1,95. Πάρα πολύ ψηλά. Ρωτάω λοιπόν σήμερα τον κύριο Παπασταύρου, που τον είχα στο στούντιο, τον Υπουργό Ενέργειας. Μου λέει, το παραδέχομαι. Παγκοσμίως λέει, ξέρετε, υπάρχει μία αρχή. Όταν ανεβαίνει το πετρέλαιο διεθνώς, στην Αντλία ανεβαίνει ταυτόχρονα σφαίρα.
1: Το έχουμε καταλάβει.
0: Είπε
1: αυτό.
0: Σφαίρα, λέω το
1: καταλάβει. Ναι, σφαίρα. Το έχουμε
0: όταν
1: καταλάβει.
0: Πέφτει, ξέρεις πώς πέφτει.
1: Αργά.
0: Όχι, άκου, είχε παρομοίωση. Πώς πέφτει. Φτερό.
1: Φτερό.
0: Το φτερό πώς πέφτει.
1: Σιγά-σιγά,
0: από εδώ, λίγο
1: από
0: εκεί. Ανεβαίνει σφαίρα, πέφτει φτερό. Ναι. Γιατί λέει αυτή η διεθνή πρακτική.
1: Α, μάλιστα.
0: Δεν φταίμε εμείς.
1: Τα μάθαμε πρακτική. Και αυτά.
0: Εμείς δεν προστατεύουμε τα δηληστήρια.
1: Αλλά δυστυχώς τα μαθαίνουμε με την τσέπη μας.
0: Τα ελέγχουμε.
1: Η τσέπη μας τα μαθαίνει πρώτα.
0: Τα ελέγχουμε, λέει, τα δηληστήρια. Μια χαρά, κάνουμε πολύ.
1: Εκτεταμένους ελέγχους. Ναι.
0: Όχι, όχι. Ναι.
1: Α, ναι.
0: Σε όλα τους κλάδους της, τα φάσματα, τα στάδια της εμπορίας των πετρελαιοειδών. Εάν χρειαστεί, εάν δούμε ότι ανεβαίνει, θα πάρουμε και άλλα μέτρα, που και ο Παπασταύρου, και στο πετρέλαιο και στη βενζίνη έχουμε ακόμα 170 εκατομμύρια ευρώ διαθέσιμα. Ξοδέψανε τα 30 με αυτό το δεκάλεπτο στο πετρέλαιο. Δεύτερον, δεν επηρεάζεται καθόλου ούτε ο προϋπολογισμός ούτε η εξαγγελία στη ΔΕΘ. Όπως είμαστε, είμαστε μια χαρά. Τρίτον, είμαστε έτοιμοι αν χρειαστεί, λέει, να πάρουμε μέτρα και στο ρεύμα και στο αέριο. Θυμάσαι μια επιστολή του Μητσοτάκη το 25.
1: Φυσικά.
0: Που εμείς είχαμε διπλές.
1: Ναι, ναι, στην Ούρσουλα.
0: Ναι.
1: Στην Ούρσουλα.
0: Ναι, ναι, ναι. Τι ξαδέλφη σου που, είχε, ναι. που έχει διπλές τιμές ναι, από εδώ Ευρώπη μέχρι από εκεί.
1: Και λέγανε μετά όμως, ναι, ναι, έστειλε μια επιστολή και κάτι ναι. έγινε. Η Ούρσουλα ίδρωσε ταυτή της.
0: Είναι λίγο καλύτερα σε σχέση με το 25, αλλά το πρόβλημα παραμένει. Το είπε ο κ. Παπασταύρου, είπε ότι κάνουν συνεχείς πιέσει στην Ευρώπη να ξυπνήσει. Δεν ξυπνάει, ξυπνάει βαριά.
1: Και επειδή τη πιέσει θα ξυπνήσει η Ευρώπη τώρα, το έχουμε ναι. αυτή την εντύπωση.
0: Λοιπόν, είναι 50% πάνω το ρεύμα, θα έχουμε το κύριο Στοδουλίδη σε λίγο, 50% το αέριο.
1: Ωραία.
0: Μου είπε ότι δεν ισχύει.
1: Και θα ανέβει κι άλλο, θα μας πει ο
0: Προς τα εκεί πάει. Λοιπόν, μου είπε ότι δεν, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει.
1: 50%
0: θέμα.
1: Πάνω από την αρχή του πολέμου.
0: Όχι, από τον Ιούνιο.
1: Α, από τον Ιούνιο, μάλιστα. Από τον Ιούνιο, έτσι. Σας τα λέμε ότι κάνω διευκρινιστικές ερωτήσεις για να καταλαβαίνετε κι εσείς.
0: Για να καταλάβεις, η Ολλανδία είχε χθες 60 ευρώ, εμείς είχαμε 110 κόστος.
1: Ωραία, φανταστικά.
0: Έτσι, για να καταλάβεις τη διαφορά.
1: 110, μάλιστα.
0: Λοιπόν, άκου τώρα. Του λέω, βλέπω μέσω όρο τα πράσινα. Που έχει τα περισσότερος κόσμος τιμολόγια, 17,5 ισχύει πιο χαμηλά η ΔΕΗ. Το ΔΕΗ είναι, αλλά η άλλη είναι πιο ψηλά. Εν πάση περιπτώσει, λέει δεν ισχύει. Δεν υπάρχει θέμα αυτή τη στιγμή επιδότηση. Αν χρειαστεί, θα πάρουν μέτρα και εκεί. Θα επιδοτήσουν και ρεύμα και αέριο. Σε κάθε περίπτωση είναι σε ετοιμότητα. Κατάλαβα ότι τώρα εκεί θα μείνουμε. Πάμε έτσι. Πάμε έτσι και τα κεφάλια μέσα. Το ερώτημα είναι, με έτσι θα κάνουν προσφορές
1: οι εταιρείες? Γιατί εγώ βλέπω μία σιγή χτίωση.
0: Σε τι? Στη διαδικασία που έχει ξεκινήσει από τη Δευτέρα, χτες δηλαδή, ώστε να φτάσουμε 31 Αυγούστου να δούμε χαμηλότερες ως 20% τιμές στα ράφια. Καταρχήν θα υπάρχει ένα τεράστιο σήμα. Πολύ μεγάλο σήμα. Το οποίο θα είναι η ένδειξη στα ράφια για κάθε προϊόν που θα έχει μείωση από 5-20% από 31 Αυγούστου. Δεύτερον, οι εταιρείες που ως τώρα έχουν κάνει, έχουν δώσει τιμοκαταλόγους, είναι λίγες. Και είναι κοντά στο 5.
1: Ναι.
0: Είναι διστακτικές.
1: 5% μείωση δηλαδή.
0: Ναι, δεν θα πάει καλά. Αυτό το λέω. Είναι δύσκολο εκτός αν έχουμε πιέσει άλλο
1: δεν
0: τρόπο.
1: Δεν είχα καμία αμφιβολία ότι
0: τι κάνανε λοιπόν,
1: καλά.
0: Επειδή η προθεσμία έλεγε χθες, δώσαν πολύ μεγάλη παράταση. Πολύ μεγάλη. Ως 20-25 Αυγούστου. Γιατί το άλλο περιμένανε τώρα και το κλείναμε. Καληνύχτα σας. Θα ήταν.
1: Ναι.
0: Θα γίνεται σε δωμάτιο, σε υπνοδωμάτιο, στο σούπερ μάρκετ οι προσφορές.
1: Ναι, ναι. Θα ψάχναμε με το φακό.
0: Μπείτε στο
1: θα
0: δωματιάκι.
1: Μέσα στο σούπερ μάρκετ.
0: Σε αυτό το ράφι επάνω δεξιά έχει προσφορές.
1: Ναι, ναι,
0: δεν
1: έχει
0: είναι
1: μία προσφορά.
0: Ναι, δύο. Δύο, τρεις.
1: Πολύ γνωστά.
0: Άντε και τέσσερις. Ναι.
1: Τα κάναμε τον detective. Ναι. Μάσα που το λέγαμε όλη τη χρονιά.
0: Ναι, ναι. Λοιπόν, δεν πάει πολύ
1: θα
0: καλά.
1: Θα παίρναμε και το πόσο κάνει στο κινητό. Αγκαζέ.
0: Αν πέσει το πετρέλαιο όντως και παραμείνει πτώση και σταθεροποιηθεί, θα δούμε καλύτερα. Γι' αυτό το παρατείνουν για να δώσουν τράτο ευκαιρία. Θυμίζω ότι στο τραπέζι είναι, εάν δεν, το πλαφώνει το κέρδος που θα επιστρέψει. Γιατί αυτή είναι η συμφωνία κυρίων. Η συμφωνία κυρίων έχει δύο πλευρές, δεν έχει μία πλευρά. Έτσι, να το ξέρουμε αυτό.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, αυτό.
1: Επειδή επίσης δεν βλέπω να υδρώνει ταυτή του, γιατί ναι. το έχω δει όλη αυτή τη ναι. χρονιά, μήπως ναι. πρέπει να γίνει κάτι άλλο. Λέω τώρα, όσο είναι καιρός, λίγο. Επειδή μας ακούνε και ξέρω ότι μας ακούνε, μου το έχεις πει και το καταλαβαίνω.
0: Δεν υδρώνει ταυτή του.
1: Μήπως πρέπει να γίνει κάτι λίγο πιο άμεσα, έτσι ώστε να ξέρουμε προς το σίγουρα ότι θα τηρηθεί αυτή η συμφωνία και ότι θα δούμε όντως μειώσεις. Να δούμε όντως μειώσεις. Για θα περάσουμε ένα καλοκαίρι ναι. δύσκολο, θα έρχεται ένα Σεπτέμβρης πολύ πιο δύσκολος και πολιτικά και οικονομικά και σε κάθε επίπεδο. Μην μας έρχεται και κάθε φορά που πηγαίνουμε στο σούπερ μάρκετ να λιποθυμίσουμε.
0: Λοιπόν, άκου τώρα, η Οδύσσια του Νόλαν που μου έλεγες,
1: ναι.
0: τώρα το θυμήθηκα, είπες ότι την είδες, προκάλεσε λέει αύξηση 5.000% σε εκείνους που θέλουν να μάθουν ελληνικά στη Βρετανία. Πολύ δυνατό, ε!
1: Σε ένα σημείο, εγώ έμεινα, διότι μιλούσαν ελληνικά.
0: Κανονικά,
1: κανονικότατα, ούτε σπαστά. Όχι, όχι, δεν τον πιστεύω ότι. Ήταν κανονικά, κανονικότατα, απλά... Εκείνη την ώρα έμεινα, λέω τι ακούω ελληνικά. Ήταν όταν πήγε νομίζω ο Οδυσσέας πριν μπει μέσα στο Δούριο Ήπο, σε αυτή τη σκηνή.
0: Κατάλαβα. Ο Τσίπρας ήταν εκεί. Όχι.
1: Όχι. Αν σου πω γενέθλια σήμερα.
0: Το ξέρω.
1: Το ξέρεις. Είδες την τούρτα.
0: Όχι, μου το είπε.
1: Είδες το βιντεάκι.
0: Στην εκδήλωση,
1: ναι, στην εκδήλωση. Ναι. Τον κύριο Δούκα δίπλα χαμόγελα.
0: Άρα μαζί με τη Βλαχοπούλου.
1: Χρόνια πολλά, χαμόγελα.
0: Άρα είχε γεννηθεί μαζί με τη Βλαχοπούλου.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Λοιπόν, το άλλο που θέλω να σου πω είναι ότι με έχει πληγώσει πάρα πολύ. Με έχουν συγκλονίσει δύο εικόνες από τη φωτιά. Η μία είναι τα ζώα. Τα ανυπεράσιτα ζώα που τρέχουν στις φλόγες στη Γαλλία. Ελαφάκια,
1: ναι.
0: ένα σκυλάκι που το περιθάπτουν και είναι γεμάτο καμένα τα ποδαράκια του, άλογα. Και λέω, Χριστέ μου, είναι τόσο ανυπαστά τα ζώα αυτά, είναι στο δικό τους περιβάλλον, ξαφνικά γύρω-γύρω οι φλόγες.
1: Θυμάστε τι είχε γίνει και εδώ παλιά.
0: Τρέχουν να σωθούν. Είναι όμως συγκλονιστική εικόνα. Μια άλλη εικόνα που θέλω να δώσω στην εξήγησή σου, που κάνει το γύρο του κόσμου, το σύμβολο της καταστροφής στη Γαλλία, είναι μια εικόνα που κάθονται, πρόσεξε, και βλέπουν σε μια παραλία στον Μπορντό που είναι όλο φωτιά γύρω-γύρω-γύρω, σαν να φλέγεται η θάλασσα. Σε δύο ξαπλώστρες βλέπουν τη θάλασσα. Και εγώ ρωτώ, αυτή η εικόνα είναι συγκλονιστική πράγματι. Γιατί είναι σαν να έχει πάρει φωτιά η θάλασσα, ο ορίζοντας είναι μαύρος πορτοκαλί, η παραλία μαύρη πορτοκαλί, και βλέπεις την πλάτη δύο ανθρώπων βαθιά καθισμένοι σε ξαπλώστρες, με τη φωτιά την ομπρέλα
1: και να βλέπουν. Ναι.
0: Εγώ ρωτάω το εξής, ως εικόνα συγκλονιστική, τι βλέπουν.
1: Τι βλέπουν, γιατί το σύμπαν να καίγεται.
0: Ωραία, πήγα κάνει θεραπεία. Κακή δεν μπορεί να πάρει ανάσα εκεί από την οποία.
1: Από τις αναθυμιάσεις και μόνο.
0: Ως στήσιμο εικόνα είναι ωραίο. Αλλά όταν το σκέφτηκα μετά, λέω συγγνώμη, τι κάνουν αυτοί εκεί.
1: Δεν την έχω δει. Κάτσε
0: περιμένουν να κολυμπήσουν.
1: Είναι περίεργο. Δεν την έχω δει αυτή τη φωτογραφία.
0: Δεν
1: την δω.
0: Το σύμβολο της καταστροφής στη Γαλλία. Θα στη βρω τώρα, περίμενε. Πραγματικά είναι συγκλονιστική. Αλλά όταν τη βλέπεις, λες συγγνώμη, αυτοί οι άνθρωποι τι κάνουν εκεί. Αποκλείεται να περιμένουν να κολυμπήσουν, για παράδειγμα, με τόσο καπνό και τόση φωτιά γύρω-γύρω, μόνο αν τους έστησε ο φωτογράφος ως τοπίο, καταλαβαίνεις τι εννοώ,
1: ναι, ναι, ναι.
0: Για να βγάλει,
1: για να
0: αυτή,
1: βγάλει
0: τη
1: αυτή τη φωτογραφία
0: και να πει κοίτα να δεις πώς διαμορφώνεται η εικόνα. Πραγματικά συγκλονιστική. Τώρα, ένα θέμα που επίσης με συγκλονίζει είναι η ιστορία της Ήρου. Θα ζητήσω αύριο να βγάλουμε συνέντευξη για το θέμα αυτό. Δεν έχουμε κοινωνικά εμείς αστυνομικά θέματα, αλλά αυτό,
1: ναι,
0: το θέμα.
1: Αλλά αυτό το θέμα λίγο είναι, ναι,
0: λοιπόν,
1: είναι συγκλονιστικό.
0: Άκου να δεις. Υπάρχει μία διασώστρια, χωρισμένη, μητέρα δύο παιδιών, που πάει στη Σύρο για τα γενέθλια του ενός παιδιού της. Το βίντεο που πια υπάρχει προσθέτει αντί να αφαιρεί ερωτήματα. Πάει στο σπίτι του ζευγαριού, του άντρα που τελικά τη σκότωσε, πάει με το παντελόνι της διασώστριας, με τις ρίγες,
1: ναι,
0: το φαρδί,
1: ναι, ναι,
0: το κίτρινο,
1: ναι,
0: με τις ρίγες, the cow, φοράει γαλάζια γάντια, γάντια για να μην αφήσει αποτυπώματα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Έχει καλύψει τα χαρακτηριστικά.
1: Άρα είναι μεταμφιεσμένη.
0: Όχι, περίμενε. Έχει καλύψει τα χαρακτηριστικά του προσώπου της, κρατάει ένα μαχαίρι προτεταμένο και έχει ένα σακίδιο στην πλάτη με ένα λωστό και ένα αεροβόλο μέσα. Τη βλέπουμε να πλησιάζει την πόρτα του σπιτιού, μονοκατοικία. Mm-hmm. Ακούει, αν είναι κάποιος μέσα, χτυπάει το κουδούνι. Με το που τις ανοίγουν εισβάλλει, πάει να μαχαιρώσει και μαχαιρώνει τη γυναίκα. Ακούμε κραυγές. Ο άντρας βγαίνει και την κυνηγάει με μαχαίρι,
1: με μαχαίρι, ναι,
0: για να αμυνθεί, όπως ο ίδιος λέει. Τις πετάει από εδώ και πέρα, το βλέπουμε να φεύγει.
1: Είναι κινηματογραφικό, έτσι.
0: Τη φεύγει τρέχοντας η διασώστρια, της πετάει μια καρέκλα στο κεφάλι και της πάει στο κεφάλι της. Μετά από εδώ τον χάνουμε, πετάει γλάστρα και μετά τη μαχαιρώνει και από μια μαχαιριά στο πνεύμονα έχουμε τρυπάει το πνεύμονα και βρίσκει το θάνατο η διασώστρια. Ναι. Η ερώτησή μου είναι η εξής. Ωραία, έγινε αυτό. Ωραία δεν είναι, φρίκι.
1: Ναι, φρίκι,
0: έγινε
1: φρίκι,
0: αυτό.
1: Έγκλημα.
0: Η διασώστρια τι πήγε να κάνει 5 το απόγευμα, χτυπάει το κουδούνι με τη στολή της.
1: Αυτό σου λέω ότι κάποιο, προφανώς δεν ξέρω, λέει η αστυνομία, τι έχει βρει μέχρι στιγμής. Κάποιο κίνητρο θα υπήρχε πίσω από αυτό. Δεν μπορείς να ξαφνικά χτυπάς ένα κουδούνι, μπαίνεις μέσα έτσι μεταμφιεσμένος και όλα στην εντέλεια.
0: Καταρχήν η διασώστρια ήταν γνωστή του ζευγαριού. Mm. Τα παιδιά τους έπαιζαν μαζί. Πρώτον. Δεύτερον, δεν πας στους γονείς
1: του φίλου,
0: μπορεί, των παιδιών, να χτυπήσει το κουδούνι μεταμφιεσμένος, με γάντια, με μάσκα,
1: όχι,
0: με όπλο,
1: δεν είναι κανονικά πράγματα,
0: με αεροβόλο,
1: αυτά,
0: με λωστό και με μαχαίρι.
1: Κάτι παίζει τώρα εκεί πέρα.
0: Επίσης,
1: αν πας
0: να κάνεις αξιόπινη πράξη, δεν χτυπάς το κουδούνι.
1: Βέβαια.
0: Ωραία, χτυπάει το κουδούνι. Αφού γκράζεται, μπαίνει μέσα, μαχαιρώνει τη γυναίκα και γενικά δεν σκοτώνει.
1: Και προφανώς για να τις ανοίξουν, δεν μπορεί να είπε, είμαι η τάδε. Και γι' αυτό τις ανοίξανε ενδεχομένως. Να το γνώριζαν, δεν
0: όχι,
1: ξέρω.
0: Δεν μίλησε, δεν μίλησε.
1: Α, δεν μίλησε.
0: Ακούει, είναι κάποιος μέσα.
1: Ναι, ναι.
0: Αυτό, ακούει, βάζεται αυτή, της ακούει.
1: Ναι, ναι.
0: Το άλλο ερώτημα, το ζευγάρι που δεν έχει πέσει.
1: Πολύ περίεργη υπόθεση.
0: Το ζευγάρι που δεν έχει πέσει σε αντιφάση και κάνει αναπαράσταση, λέει ότι εμείς νιώσαμε φόβο, μας επιτέθηκε με μαχαίρι και ο άντρας για να αμυνθεί την κυνήγησε και τη σκότωσε. Στον άντρα ασκήθηκε δίωξη για θανατηφόρο σωματική βλάβη, όχι δολοφονία, ούτε καν σκοπούμενη, δηλαδή ότι είχε δόλο.
1: Ναι.
0: Ούτε καν.
1: Μπορεί να ήταν και σε άμυνα, δεν
0: περίμενε,
1: αυτό.
0: Περίμενε. Είναι θανατηφόρο σωματική βλάβη.
1: Ναι.
0: Δεν είναι βαριά δίωξη. Πρόσεξε τώρα. Βγαίνει δικηγόρος της οικογένειας, κυρία Καζαντζάκη, τώρα της μιλούσα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και λέει, συγγνώμη, αυτό.

0: Φύγε, αφού είχε φύγει. Έτρεχε να σωθεί. Έτρεχε πρώτα καρέκλα, μετά γλάστρα. Γιατί το μαχαίρι γιατί έπρεπε. Άρα εδώ λέει η δικηγόρος της οικογένειας της διασώστριας ότι υπάρχει ανθρωποκτονία πρόθεση. Δηλαδή τη μαχαιρώνει για να τη σκοτώσει.
1: Αλλά από την άλλη και η άλλη μπήκε μέσα, έτσι όπως το καταλαβαίνω εγώ, με σκοπό να του κάνει κακό.
0: Ναι, τέλειωσε. Και αμήνες όμως. Δεν την κυνηγά στα 500 μέτρα να σκοτώσει, να εκδηλωθεί.
1: Ναι.
0: Θέλω να πω, η μαχαιριά στη γυναίκα, την σύζυγο
1: ναι,
0: κατηγορουμένου, και η ίδια κατηγορουμένος ή ο συνεργός, δεν είναι, δεν της προκάλεσε ανήκε στη βλάβη στην υγεία της, μια άμα με μαχαιριά.
1: Ναι.
0: Δεν σκοτώνεις για μια μαχαιριά και δεν κυνηγά στα 500 μέτρα. Είναι πολύ μυστήριο.
1: Είναι μυστήριο και είναι περίεργο έτσι όπως ακούγεται. Επίσης, σαν κύριος, να υπήρχε κάποιο, κάτι μεταξύ τους, κάποιο κίνητρο.
0: Ο κύριος Γιαννάκος μου έλεγε το πρωί που την ξέρει ως διασώστρια του ΕΚΑΒ ότι είναι μια γυναίκα, δεν κάνει χρήση ναρκωτικών. Δεν είναι διαταραγμένη. Δεν έχει παρελθόν. Δεν έχει κάποια καταγγελία σε βάρος της. Καλή επαγγελματίας.
1: Ναι.
0: Καλή οικογενειάρχησα.
1: Αλλά παρόλα αυτά πήγε στο σπίτι.
0: Δεν χρωστούσε.
1: Ναι.
0: Θέλω να πω, δεν υπάρχει.
1: Αλλά πώς πας στο σπίτι ενός ζευγαριού.
0: Μα αυτό λέω, είναι δηλαδή η συγκλονιστική ιστορία.
1: Ναι.
0: Και υπάρχει και το βίντεο τώρα πια. Βλέπουμε το βίντεο με όλο το σκηνικό. Κάμερα και σαν ταινία είναι.
1: Ναι, αυτό βλέπω τώρα. Σύστημα,
0: πώς αυτό έγινε
1: αυτό. Βλέπω τώρα και είναι κινηματογραφικό. Βλέπεις δηλαδή μια γυναίκα, μια σκιά της γυναίκας, κινηματογραφικό εντελώς.
0: Από όσο θυμάμαι, γιατί δεν υπάρχει άλλη δολοφονία σε βίντεο,
1: ναι.
0: Είναι η πιο συγκλονιστική εικόνα από φόνο που έχει συγκλονίσει. Τελεία δολοφονία, δεν ξέρω αν υπάρχει πρόθεση. Από φόνο, από φωνικό. Που έχει συγκλονίσει το Πανελλήνιο τα τελευταία πολλά χρόνια, Λουκία.
1: Ναι.
0: Είναι φοβερή ιστορία και κυρίως ένα θύμα το οποίο είναι υπεράνω πάσης υποψίας μέχρι που εμφανίστηκε με τα γάντια, το καλυμμένο πρόσωπο, το αεροβόλο, το λωστό και το μαχαίρι και ένα ζευγάρι το οποίο δεν έχει παρελθόν. Δηλαδή θέλω να πω, αλλά το μένος με το οποίο ο άνδρας την κυνηγάει για να της κάνει κακό μου κάνει εντύπωση. Επίσης μου κάνει εντύπωση η προεργασία. Ξαναλέω, δεν πας να ληστέψεις, γεια σας ήρθα να ληστέψω, α και κάτι ακόμα. Ήταν αναγνωρίσιμη. Εφόσον φοράει, είναι σαν να βάλεις εσύ το κούτελό σου, Λουκία Γκάτσου, δημοσιογράφος.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Και να βάλεις μάσκα.
1: Και να βάλεις μάσκα, πραγματικά.
0: Αφού είναι, γράφει το όνομά σου,
1: ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Δηλαδή, υπάρχουν...
1: Είναι περίεργη, πολύ περίεργη αυτή η υπόθεση. Έτσι. Πολύ.
0: Πραγματικά πολύ περίεργη. Είχαμε ισχυρό σεισμό στην Ιαπωνία. 7,1 ρίχτερ, δεκάδες τραυματίες, έκρηξε εμπορικό κέντρο, εγκλωβισμένοι, χιλιάδες χωρίς ρεύμα.
1: Λένε για πάρα πολλούς πάντως τραυματίες.
0: Στην Γαλλία και την Ισπανία.
1: Αλλά ξέρεις τι σκέφτομαι, στη Ιαπωνία έτσι, με την τόσο σύγχρονη τεχνολογία. Και τα...
0: Α, δεν υπάρχει αυτό. Μην ακούς τώρα ότι προβλέπονται οι σεισμοί, δεν υπάρχει αυτό.
1: Που είναι τόσο μπροστά σε όλα.
0: Δεν υπάρχει.
1: Και έγινε αυτό το πράγμα. Τα είδαμε να καταραίουν τα πάντα.
0: Λοιπόν, επειδή να σου πω πολύ σύντομα για τη φωτιά, 1 εκατομμύριο στρέμματα καμένα Γαλλία, Ισπανία και φόβιο ότι θα χειροτερέψει γιατί νέος καύσωνας από σήμερα. Και από τις υπηρεσίες περιφέρειας Αττικής 6,2 τόνοι ακατάλληλων κρεάτων σε παράνομο εργοστάσιο στο Ήλιο. Πολύ σοβαρή η ιστορία.
1: Ναι,
0: πάρα πολύ
1: και
0: σοβαρή ιστορία.
1: Κάτι λένε εκεί για σαλμονέλα, για τέτοια περιστατικά. Αλλά...
0: Όχι, είναι άλλη ιστορία.
1: Όχι,
0: αυτή είναι από άλλη ιστορία. 6,2 τόνοι. Η χνηλάτιση έδειξε παράνομη διακίνηση σε 20 διαφορετικές επιχειρήσεις σε 6 περιφερειακές ενότητες της Αττικής. Επικίνδυνο κρέας, το οποίο είναι από τις πιο μεγάλες ποσότητες, μιλάμε για πάνω από 6 τόνους κρέας, πλήρως ακατάλληλο προς διάθεση. Έχει ενδιαφέρον να δούμε πού θα πήγαινε αυτό και ποιος θα το τρώγε, Λουκία.
1: Βέβαια.
0: Ποιος το τρώγε αυτό.
1: Παναγία μου. Πού θα διοχετευότανε και πάλι καλά που το βρήκανε.
0: Έτσι.
1: Γιατί είναι και καλοκαίρι, χαλάνε εύκολα με τις θερμοκρασίες αυτές.
0: Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, είμαστε εδώ, 27 λεπτά μετά τις 3. Λουκία Γκάτσου, Νίκος Τραβελάκης.
1: Δήμητρα Πανανού, Νίκος Λικούρης στη ρύθμιση του ήχου, τηλεφωνικό στο τηλεφωνικό κέντρο η Αναστασία Γκεργελεζίου.
0: Ναι.
1: Μας τηλεφωνείτε 211-208-200 και περιμένουμε τα email σας στο studio@realfm.gr. Εδώ μέχρι τις 5.
0: Λοιπόν, το πρώτο μας θέμα θα είναι ελληνοτουρκικά και πόλεμος. Γιώργος Φίλης μαζί μας, διδάκτορ γεωπολιτικής, καθηγητής ευρωπαϊκών θεμάτων, θα σας δώσω δύο τίτλους.
1: Ναι.
0: Ελληνοτουρκικά.
1: Χθες... Τι κάνει πάλι ο αγαπητός μας, κύριος Ερντογάν.
0: Όχι, είναι ο Τραμπ αυτή τη φορά.
1: Ο Τραμπ.
0: Λοιπόν, ετοιμάζεται ο Τραμπ σε λίγο να υποδεχθεί τον Νετανιάχου.
1: Μάλιστα.
0: Είναι στο Air Force One και ψάχνει στην τουαλέτα, ξέρεις.
1: Εκεί, που λοιπόν. Παίρνετε, που γράφει τα tweet εκεί, τα μηνύματα.
0: Όχι, κάνω
1: τα κανονικά. Δίνει τις συνεντεύξεις.
0: Και του λέει δημοσιογράφος, με τα F-35 στην Τουρκία, τι θα κάνετε που ο Νετανιάχου δεν τα θέλει.
1: Mm?
0: Και λέει, δεν θα ρωτήσω κανέναν που θα δώσει τα F-35. Εμένα είναι φίλος μου ο Ερντογάν, φίλη μου η Τουρκία, μεγάλη χώρα, σύμμαχος χώρα, μεγάλο στρατός, σπουδαία χώρα.
1: Άρα,
0: βαρβάτος
1: Ερντογάν. Παραμένει στις υποσχέσεις του, δεν είναι.
0: Δεν θα ρωτήσω κανένα.

0: κανέναν.
1: Ωραία, δεν θα ρωτήσει κανέναν.
0: Αυτό είναι μια υποσχετική. F35 δεν έχει.
1: Ναι,
0: αυτό
1: εντάξει, είναι υποσχετική όμως έχει.
0: Όχι, το State Department δεν τα δίνουμε. Στα λόγια τα δίνουμε, στην πράξη δεν τα δίνουμε.
1: Στην πράξη όχι.
0: Την ίδια ώρα, ο κύριος Τσελίκ, εκπρόσωπος του κυβερνώντος κόμματος Ερντογάν,
1: ναι,
0: λέει: Λουκία μου,
1: ναι,
0: αφού είπε διάφορα που είδα να παίζουν τουρκική μειονότητα Στράκης και Κυπριακό κτλ.
1: Ωραία.
0: Ναι, ναι. Λέει: μισό-μισό το Αιγαίο.
1: Αλίμονο.
0: Και διάλογος χωρίς τελεσμένα στο πεδίο.
1: Τι λες?
0: Ναι.
1: Αλήθεια.
0: Διότι τον ενοχλεί η ασπίδα του Αχιλέα που
1: δεν
0: είναι.
1: Δεν μπορούν να ηρεμήσουν λίγο τώρα.
0: Και λέει:
1: πάρ
0: την ασπίδα πίσω. Ναι. Έλα να μοιραστούμε το Αιγαίο να τελειώνουμε.
1: Έχουν σφίξει και οι ζέστες, θα ακούσουμε πολλά.
0: Μοιραστούμε το Αιγαίο,
1: ναι,
0: και να κάτσουμε στο τραπέζι.
1: Μόνο έτσι μπορώ να το αντιμετωπίσω αυτό, ότι έχουν σφίξει οι ζέστες.
0: Και την ίδια ώρα, τέταρτη νύχτα χωρίς εχθροπραξίες, Ιράν-Αμερική.
1: Πάλι καλά.
0: Ο Τραμπ δεν είχε αναρτήσει αυτή τη φορά. Μίλησε και σε αυτοκινητοβιομηχανία και στο Air Force One. Mm-hmm. Είπε ότι εγώ μιλάω, είναι καλοί οι άνθρωποι κτλ. Και θα μπορούσαμε να τα βρούμε, αλλά δεν τα βρούμε, εγώ θα τους σκίσω.
1: Εννοείται.
0: Και δεν θα τους αφήσω να έχουν πυρηνικά όπλα.
1: Αυτό
0: αλλά
1: είπε.
0: Την ίδια ώρα το Ιράν λέει: εμείς δεν. Δεν χτυπάμε. Οι γειτονικές χώρες δεν μας χτυπάνε.
1: Το θέμα είναι τι γίνεται με τη διαχείριση των στενών τορμούς αυτή τη στιγμή.
0: Εδώ υπάρχει ένα σχέδιο.
1: Ναι, αυτό που λένε, προτείνει, λέει, το ΟΜΑΝ στο Ιράν.
0: Είναι γύρω-γύρω.
1: Κοινή
0: είναι
1: περιφερειακή διαχείριση.
0: Είναι
1: με εθελοντικά τέλη.
0: Είναι οι χώρες του κόλπου που προσπαθούν να βρουν μια λύση για να σταματήσουν να δέχονται επιθέσεις από το Ιράν και προωθούν το σχέδιο αυτό εν ώψη τη συνάντηση σήμερα Τραμπ-Νετανιάχου. Θα έχουμε εξελίξει εκεί. Λοιπόν, διαφημίσει και επιστρέφω.
1: Ωραία.
2: Real FM. Ψάχνετε ακόμα το ιδανικό κλιματιστικό? Το Offit FV12 Inverter 12.000 BTU προσφέρει άνεση και οικονομία με

0: 92.
1: Ο, Αναστασία, πώς και έτσι? Ανακαίνιση στο μαγαζί. Τι ετοιμάζεις?
2: Ετοιμάζομαι να δεχτώ τον κόσμο.
1: Ποιο κόσμο, τι θα κάνεις? Πάρτι στο μαγαζί.
2: Πάρτι θα κάνω μετά. Παιδί μου, εγώ τώρα μπήκα στο χάρτη. Θα με μάθει όλος ο κόσμος.
3: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ακίνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνο αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
4: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
3: SkyMap, ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
4: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
5: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλαίσια The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριλοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλαίσας The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
6: Κρίστοφερ Νόλαν, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας. Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ 9.30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας εκτός Σαββάτου και κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος με τέλειο κλιματισμό.
7: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.
8: Πρίσμα 92.
9: Στους 97,8.

0: Μας έλεγε η Σοφία Γαλάνη για τη φωτιά στην Πάρο. Είναι μεγάλη.
1: Φαίνεται ότι
0: φωτιά.
1: Είναι μεγάλη φωτιά, ναι, ναι. Όντως.
0: Εκενώνονται τρεις περιοχές. Έχουμε προς το παρόν μόνο τρία ενέργεια μέσα, θα αυξηθούν άμεσα. Το 112 ζητάει να εκενωθούν Άγιος Χαράλαμπος, Βούγαδος και Ανεράτζια προς Αλική Πάρου.
1: Να.
0: Η περιοχή που είναι η φωτιά είναι χαμηλή βλάστηση.
1: Χαμηλή.
0: Δεν έχει.
1: Γενικά
0: δεν περιμένεις.
1: Όμως η Πάρος είναι.
0: Δεν
1: έτσι,
0: έχει δάσος.
1: Ναι.
0: Έχει πολύ ψηλά μόνο. Σλεύκες.
1: Ναι.
0: Πολύ ψηλά πάνω από την Άουσα. Προς Αλική είναι θάμνη. Είναι γενικά μια ξερή περιοχή. Δεν με ανησυχεί.
1: Περιοχή, ναι,
0: είναι μακριά τα σπίτια, ναι. Αλλά εγώ λέω ότι έχουμε.
1: Αλλά να προσέχουμε γιατί έχει ανέμους.
0: Ναι, κοίταξε, σήμερα δεν είναι τόσο δυνατή. Από αύριο θα ενισχυθούν. Αλλά σε κάθε περίπτωση έχουμε εκένωση τριών περιοχών που είχαμε μέρες το δούμε αυτό. Και γενικά στις Κυκλάδες, ξέρεις, οι άνθρωποι αστεύονται.
1: Καλά, οι Κυκλάδες είναι μη πιάσει. Έχω τύχει στην Τίνο να κρατάω τα παιδιά μου μικρά από το χέρι, μη μου φύγουν από την ταράτσα. Δεν κάνω πλάκα.
0: Σε πληροφορώ, είχα πάει πρώτη φορά, νομίζω πρόπερ στις διακοπές στην Τίνο. Δεν μπορούσα να ανοίξω την πόρτα του αυτοκινήτου.
1: Δεν μπορεί, ναι.
0: Έβαζα δύναμη, δεν άνοιγε. Ήταν σαν να τις πρόχνει κάποιος.
1: Δεν υπάρχει, ειδικά η Τίνο.
0: Περπατούσα το πρωί, πήγαινα κόντρα, με πάρει ο αέρας, δεν με ρίξει κάτω. Έπαιρνε από το πιάτο όλο το φαγητό μαζί.
1: Ναι,
0: δηλαδή,
1: ναι,
0: σου έβαζαν ένα φύλλο μαρούλι, το έφευγε το μαρούλι στη θάλασσα.
1: Και εμένα στην Τίνο αυτό μου έχει τύχει.
0: Λοιπόν, το νησί των Αίρδων. Ο κύριος Γιώργος Φίλης, καθηγητής Ευρωπαϊκών Θεμάτων, διδάκτορ γεωπολιτικής. Κύριε Φίλη, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας.
0: Έχουμε δύο θέματα. Εμείς σας ευχαριστούμε πολύ. Ελληνοτουρκικά και πόλεμος, ΗΠΑ. Ναι. Θα ξεκινήσω, θεωρώ πιο ενδιαφέρον σήμερα, το θέμα των ελληνοτουρκικών. Και θέλω να σας ρωτήσω, γιατί ένιωσε την ανάγκη ο Τραμπ να ξαναστηρίξει δημόσια τον Ερντογάν. Έχουμε μία μήνυ σύνοδο ΝΑΤΟ νούμερο 2, διότι είναι στο Air Force One. Τον ρωτούν οι δημοσιογράφοι, θα δει σε λίγο τον Νετανιάχου. Τι θα γίνει που δεν σε αφήνει να δώσει την Τουρκία F-35? Και απαντάει ο Τραμπ, κανείς δεν θα μου πει πού θα πουλήσω τα F-35. Ο Ερντογάν είναι φίλος μου, πιστή σύμμαχος στη Τουρκία, πολύ ισχυρή χώρα, με σπουδαίες ένοπλες δυνάμεις. Δεν με ενδιαφέρει. Θέλω να πω, ένιωσε την ανάγκη ο Τραμπ να στηρίξει τον Ερντογάν στο θέμα αυτό, αλλά λίγα 24 ώρα μετά το κατηγορηματικό όχι του State Department στο Κογκρέσο, σε σχετικό ερώτημα για το αν μπορεί να δώσει F-35 στη Τουρκία λόγω των ρωσικών. 400. Τι παιχνίδι παίζετε εκεί, κύριε Φίλη?
2: Κοιτάξτε, εκτιμώ ότι τους δουλεύουν τους Τούρκους.
0: Τους δουλεύουν.
2: Τους δουλεύουν τους Τούρκους. Ναι. Κοιτάξτε, δεν μπορεί να τα δώσει τα S-35 χωρίς την άδεια του Κογκρέσου και χωρίς εκτός των όρων του ΚΑΤΣΑ, δηλαδή της νομοθεσίας για κατά των εχθρών, αντιπάλων του Αμερικανικού κράτους, χωρίς να βγάλει την Τουρκία από εκεί πέρα.
0: Άρα όσο έχεις λοιπόν, ρωσικούς πυράβλους δεν παίρνεις F-35, τέλος.
2: Κοιτάξτε, είναι η επόμενη μέρα, όπως πολύ σωστά είπατε, της δήλωσης του State Department. Οπότε τους παίζουν μία στο ζεστό, μία στο κρύο.
1: Άρα τους δουλεύουν, κύριε Φίλη, όπως είπατε, έτσι, πολύ χαρακτηριστικά. Ναι. Και αυτοί τι κάνουν αυτή τη στιγμή, δηλαδή δεν το καταλαβαίνουν,
0: Λουκία,
1: το αποδέχονται.
0: Δεν νομίζω ότι δουλεύει ο Τραμπ. Εγώ νομίζω ότι κάνει ένα πολύ ωραίο δώρο στον Ερντογάν να το χρησιμοποιήσει στο εσωτερικό του, ότι εγώ τα έχω μια χαρά με τον Τραμπ.
1: Δηλαδή.
0: Και να μπορεί να σταθεί ενώ είναι πιεσμένο.
2: Όπως θέλετε. Καλός μπάτσος, κακός μπάτσος. Πείτε το όπως θέλετε, όπως το λένε έτσι στην καθομιλουμένη. Ξέρετε, εγώ δεν τα μασάω τα λόγια μου. Νομίζω ότι αυτό γίνεται. Διότι πολύ απλά το F-35 δεν μπορούν να το πάρουν χωρίς να βγουν από τον νόμο ΚΑΤΣΑ. Τώρα, θα προσπαθήσει ο Τραμπ να βγάλει την Τουρκία από τον νόμο ΚΑΤΣΑ. Εκεί θα πρέπει να αποδείξει.
0: Γίνεται.
2: Ακριβώς αυτό λέω. Θα πρέπει να αποδείξει ότι η Τουρκία έχει αλλάξει κτλ. Άρα λοιπόν η Τουρκία είτε θα βρεθεί. Και επίσης, συγγνώμη, θυμάστε ότι είχαμε πει ότι πρέπει να πάρει την άδεια της Ρωσίας για τους 400. Όταν είχαμε μιλήσει μετά το ΝΑΤΟ, που λέγανε οι Τούρκοι τελείωσε το θέμα, λέγαμε εμείς από την εκπομπή σας ότι περιμένετε να δούμε, γιατί οι Ρώσοι δεν είναι τόσο απλό να το αφήσουν. Γιατί έτσι επί της ουσίας και δημιουργούν πρόβλημα στο ΝΑΤΟ, αυτό ακριβώς το οποίο συμβαίνει τώρα, και κρατάνε αποδυναμωμένοι τις τουρκικές ένοπλες δυνάμεις, δηλαδή τις δυνάμεις μιας χώρας, οι οποίες είναι απολύτως ανταγωνιστικές στο χώρο, εν πάση περιπτώσει, στη σφαίρα επιρροής στην οποία θέλουν να δημιουργήσουν.
1: Άρα είναι κάτι στο οποίο εμείς ενδεχομένως δεν πρέπει να δίνουμε παραπάνω σημασία, να το πω έτσι, ή πρέπει να δίνουμε.
2: Κοιτάξτε, όλα πρέπει να τα λαμβάνουμε υπόψη μας. Θεωρώ ότι κάποια στιγμή. Δεν μπορώ να σας πανίσω τα αργά ή γρήγορα, θα τα πάρουν οι Τούρκοι, γιατί κάποια στιγμή θα βρεθεί μια λύση με τους S-400. Ή εν πάση περιπτώσει κάποια στιγμή οι Ρώσοι με τους Αμερικανούς θα τα βρούνε για τους S-400 της Τουρκίας και θα αποφασιστεί να γίνει. Εμείς λοιπόν πρέπει πάντα να πηγαίνουμε με αυτό που λέμε το worst case scenario, δηλαδή
0: το χειρότερο σενάριο,
2: το οποίο θα λέει ότι οι Τούρκοι κάποια στιγμή θα πάρουν τα F-35, για να είμαστε, δηλαδή μπορεί να φύγει, κάποια στιγμή θα φύγει ο Ερντογάν. Θα έρθουν οι επόμενοι. Οι επόμενοι, ό,τι και να είναι, θα είναι πιο φιλοδυτικοί σε σχέση με τον Ερντογάν. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Δηλαδή, ακόμα και ο Μπιλάλ Ερντογάν να έρθει, θα είναι πιο φιλοδυτικός σε σχέση με τον πατέρα του. Λοιπόν, άρα θα βρεθεί κάποια στιγμή κάποια λύση. Δεν λέω ότι δεν θα τα δούνε ποτέ. Απλά αυτή τη στιγμή δεν είναι οι όροι, ναι, δεν πληρούνται οι όροι.
0: Πάντως, κύριε Καθηγητά, το πολύ καλό κλίμα στις προσωπικές σχέσεις Ερντογάν-Τραμπ σε αντίθεση με εμάς που είναι τυπικό. Δηλαδή, ουσία βλέπουμε, αλλά εικόνα θερμών σχέσεων δεν βλέπουμε.
2: Δεν υπάρχει. Κοιτάξτε να δείτε. Εδώ είναι τα θέματα. Έχουν συζητηθεί και στην αρχή. Είναι τα θέματα το πώς προσλαμβάνει συγκεκριμένες τοποθετήσεις δυτικών ηγετών ο κύριος Τραμπ πριν αναλάβει την Προεδρία των Ηνωμένων Πολιτειών. Τι λέγανε. Είναι ξεκάθαρο αυτό, να είστε σίγουροι ότι η Αμερικάνικη Πρεσβεία, οι Ρεπουμπλικανοί, σε κάθε περίπτωση όλοι αυτοί οι οποίοι πρόσχεται στο Τραμπ ή πρόσχεταν στο Τραμπ, στέλνουν τις αναφορές τους από κάθε χώρα. Λοιπόν, εδώ έγκυται στην εξυπνάδα, να το πω έτσι, και στη σοφία των εκάστοτε πολιτικών μας συστημάτων και των πολιτικών μας, να αντιλαμβάνονται ότι θα πρέπει, δεν εκπροσωπούν προσωπικές απόψεις, ούτε κάποιες κλίκας απόψεις, εκπροσωπούν την Ελλάδα, εκπροσωπούν την Ιταλία, εκπροσωπούν την Αγγλία. Άρα λοιπόν θα πρέπει να λειτουργούν με καθαρό μυαλό αναφορικά με τις σχέσεις και με, εγώ θα πω, και με τη Ρωσία και με τις ΗΠΑ και με την Κίνα.
0: Λοιπόν, πάμε τώρα στο δεύτερο κεφάλαιο. Ο Μέρτσελ χθες ένιωσε την ανάγκη, να μας πείτε γιατί, να μιλήσει ξανά για μοιρασιά του Αιγαίου με την Ελλάδα και ζήτησε μισό-μισό το Αιγαίο, το οποίο είπε πάλι θάλασσα των νήσων, και ζήτησε διάλογο για όλα χωρίς τελεσμένα στο πεδίο. Γιατί έστειλε αυτό το μήνυμα η Άγκυρα στην Αθήνα τη στιγμή που, όπως σωστά έγραφε ο Παναγής Γαλιατσάτος την Κυριακή στη Real News, είναι σε σημείο υπό το μηδέν οι σχέσεις αυτή τη στιγμή Αθήνας-Άγκυρας. Δεν έχουν σταματήσει ακόμα και τεχνικές συνομιλίες εδώ πάρα πολύ καιρό. Και επίσης δεν γίνεται καμία κίνηση για προετοιμασία συνάντησης, έστω στο παρασκήνιο, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ του Σεπτέμβριο, Μητσοτάκη Ερντογάν ή Γεραπετρίτη Φιντάν.
2: Δεν πρόκειται να γίνει, ή μάλλον όχι, δεν θα είμαι απολύτως, πολύ δύσκολο να γίνει, αν σκεφτείτε ότι μπαίνουμε και σε προεκλογική περίοδο.
0: Εγώ ρωτώ γιατί τα λέει αυτά ο Τσελίκ, γιατί πάλι λέει το Αιγαίο μισό-μισό και διάλογος χωρίς τελεσμένα.
1: Είναι πάλι για εσωτερική κατανάλωση όλο αυτό.
2: Είναι από όλα. Κοιτάξτε, ακούστε, οι Τούρκοι ποτέ δεν κάνουν κάτι απλά για εσωτερική κατανάλωση. Ποτέ. Αυτή είναι μια τοποθέτηση η οποία, γιατί ξέρετε, το εσωτερική κατανάλωση τους δίνει άλοθη και επίσης δίνει άλοθη στο δικό μας πολιτικό προσωπικό να μην κάνει τίποτα.
1: Αυτό θέλω να πω, ναι.
2: Λοιπόν, δεν υπάρχει αυτό.
1: Γιατί τα ακούμε γιατί και από το δικό μας πολιτικό προσωπικό αυτό, κύριε
2: λοιπόν,
1: φίλη, μονίμως.
2: Γι' αυτό το λέω κι εγώ, ότι δεν είναι σωστό, γιατί ακόμα, σκεφτείτε ότι ακόμα και να είναι για εσωτερική κατανάλωση, να πει κάποιος, εκπαιδεύουν το εσωτερικό τους πολιτικό προσωπικό και την κοινή γνώμη για κάποια πράγματα, τα οποία θα έρθει κάποια στιγμή ένας Τούρκος, ο οποίος δεν τα λέει για εσωτερική κατανάλωση, και θα είναι εκπαιδευμένοι προς αυτή την κατεύθυνση. Άρα είναι παρανοϊκό να συζητάμε ότι είναι για εσωτερική κατανάλωση. Είναι η στρατηγική της Τουρκίας, την οποία προσπαθεί να επιτύχει. Γιατί το λέει? Γιατί βρίσκονται όντως σε μια πολύ δύσκολη θέση αυτή τη στιγμή οι Τούρκοι, ανεξαρτήτως του ότι ρητορικώς τους χαϊδεύει ο κύριος Ερντογάν ή οποιοσδήποτε, διότι βλέπουν ότι πραγματικά, για να πούμε του στραβού το δίκιο, η Ελλάδα έχει προχωρήσει σε κάποια ζητήματα και στα ενεργειακά και στα
1: εξοπλιστικά,
2: έτσι. Έχει αλλάξει η γεωπολιτική ισορροπία σε σχέση με την Κύπρο και γι' αυτό αρχίζουν και τρέχουν τώρα πάλι για να την ξαναεχμαλωτήσουν την Κύπρο με όλα αυτά τα οποία γίνονται, έτσι, που υποτίθεται ότι και καλά θα συζητήσουμε κτλ. Λοιπόν, και βρίσκονται σε μια δύσκολη κατάσταση. Και επίσης θα πρέπει να σκεφτούμε
1: αυτό
2: ότι
1: με την Κύπρο που λέτε. Ναι,
2: πατέρας,
1: είναι πρώτον αυτό, και αυτό πόσο θα επηρεάσει, γιατί αυτό επίκειται. Και μετά, άμα γίνει νόμος του κράτους, αυτό πώς θα επηρεάσει μετά τις σχέσεις με εμάς, ή σε περίπτωση ενός θερμού επεισοδίου ή οτιδήποτε.
2: Κοιτάξτε, είναι προφανές τι θα γίνει. Δηλαδή, αν περάσει ως νομοσχέδιο, θα στέλνουν τα ψαράδικά τους ή θα πάνε να κάνουν κάποια έρευνα ή θα πάνε να ρίξουν κάποιο καλώδιο σε κάτι το οποίο, ή θα πάνε, ξέρω εγώ, να υλοποιήσουν κάποιο σχεδιασμό οικολογικό και καλά σε κάποιο πάρκο, το οποίο θα το ανακηρύξει ο πρόεδρος, ο κ. κύριος Ερντογάν, και τότε εμείς θα πρέπει επί του πεδίου
1: να αντιδράσουμε. Ακριβώς.
2: Είναι ξεκάθαρο. Είναι,
1: και
2: είναι
1: τότε
2: προφανές.
1: Θα μας πούνε, θα μας φέρουν νόμος αυτό και θα λένε αυτό, νόμος. Υπάρχει αυτό, νόμος.
2: Ναι, ναι, καταλάβατε. Είναι το ζήτημα αυτό που έχουμε πει και στο παρελθόν. Κάνουν εσωτερική νομοθέτηση οι Τούρκοι και το παρουσιάζουν αυτό ως διεθνές δίκαιο.
1: Ναι,
0: εγώ έχω άλλη άποψη. Σας ακούω σιωπηλός, έχω άλλη άποψη. Εγώ θεωρώ ότι ήταν η στοχευμένη απάντηση του Ερντογάν μέσω του εκπροσώπου του κόμματός του στην ανακοίνωση του Κισαία για την ασπίδα του Αχιλέα στο Αιγαίο. Θεωρώ δηλαδή. Χωρίς τελεσμένα στο Αιγαίο, θεωρούν οι Τούρκοι τελεσμένο στο Αιγαίο. Που θα εγκατασταθεί η ασπίδα του Αχιλέα. Μιλάμε για τεράστιο εξοπλιστικό 4 δις με σφραγίδα Ισραηλινή και ελληνική, με ντρόνς, υπερσύγχρονο, πυράβλους. Όλο αυτό λοιπόν λέει: μην τα βάλετε αυτά και ελάτε να κουβεντιάσουμε, τα δούμε. Γιατί σας θυμίζουμε ότι το Αιγαίο, επειδή έρχεται και ο νόμος για την Γαλάζια Πατρίδα, αυτό εννοούσε, θα είναι μισό-μισό. Άρα πάμε να δούμε στο μισό Αιγαίο ότι τα βάλετε και στο μισό εμείς. Εγώ αυτό
2: λοιπόν
0: καταλαβαίνω.
2: Συμφωνώ. Όχι, μα αυτό το, όταν είπατε εξοπλιστικό, αυτό εννοώ ότι ήταν με τα εξοπλιστικά. Προηγείται μια κατάσταση η οποία προφανέστατα θα αντιμετωπίσουν οι Τούρκοι, θα αντιμετωπίσουν τεράστιες δυσκολίες. Φυσικά, τους δημιουργούμε μια περιοχή άρνησης, όπως λέγεται. Δηλαδή, δεν θα μπορούν να λειτουργήσουν. Είναι ξεκάθαρο. Ή αν θα πάνε να κάνουν κάτι, θα έχουν απειλές να βληθούν πάντα κόφεν.
0: Πάμε τώρα στον πόλεμο. Ναι, ναι. Έλα.
2: Ναι, ναι.
0: Πάμε στον πόλεμο. Θέλω να ρωτήσω. Είχαμε τη νύχτα τέταρτη, 24ωρο, χωρίς εχθροπραξίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Εγώ δεν πανηγυρίζω, θεωρώ ότι αυτό μπορεί να αντιστραφεί σε 5 δευτερόλεπτα. Και την ίδια ώρα πάρα πολλές διαρροές έβλεπα στο CNN, στο BBC, ότι γίνονται κινήσεις από χώρες του κόλπου να συμφωνήσουν για τα στενά του Ορμούζ, Αμερικανοί και Ιρανοί, σε ένα πλαίσιο το οποίο είσαι το μάθημα απόψε μετά τη συνάντηση Τραμπ-Νετανιάχου. Την ίδια ώρα είδα τον Τραμπ σε δύο δηλώσεις και στην αυτοκινητοβιομηχανία που πήγε τη νύχτα και στο Air Force One να είναι πολύ προσεκτικός. Λέει: νικάμε το Ιράν κατά κράτος. Δεν θα αποκτήσουν ποτέ πυρηνικό όπλο. Μιλάμε φιλικά. Μπορεί να συμβεί κάτι καλό. Κάνουν λόγο για συμφωνία. Όμως, αν δεν συμφωνήσουν, θα χτυπήσουμε. Και βγαίνουν οι Ιρανοί τα ξημερώματα και λένε: δεν συζητάμε απευθείας. Σωστά, δεν συζητάνε απευθείας, τότε από αυτό είπε. Δεν μπορούν οι Αμερικανοί να καθορίσουν μονομερώς αρχή και τέλος του πολέμου. Οποιαδήποτε προσπάθεια να πάνε πάλι σε ναυτικό αποκλεισμό θα θεωρηθεί κλιμάκωση. Η ερώτηση είναι, όπως το βλέπετε το τοπίο, υπάρχει καμιά ελπίδα να συμφωνήσουν? Και γιατί το ρωτώ? Γιατί αυτό είναι το βαρόμετρο για την τσέπη μας. Το πετρέλαιο είχε 102,84. Να ξέρουμε να βγάλουμε πολλά λεφτά για να γεμίσουμε ρεζερβουάρ για διακοπές ή λίγα?
2: Κοιτάξτε, πιστεύω ότι δεν τελειώνει τόσο απλά, διότι ταυτοχρόνως σε όλα αυτά τα πολύ σωστά που είπατε, χτυπάνε οι Ιρανοί εγκαταστάσεις της Σαουδικής Αραβίας, καθώς και γίνονται
0: και αταλλαγές. Όχι οι Χούθοι της Ιεμένης.
2: Και οι αυτό, και οι Χούθοι. Και γίνεται και οι Χούθοι το ίδιο πράγμα και ανταλλάσσουν πειρά. Δηλαδή είμαστε σε μια κατάσταση στην οποία υπάρχει μια τεράστια ρευστότητα και θα σας πω και κάτι άλλο το οποίο θα πρέπει να το αξιολογήσουμε πολύ σοβαρά για να δείτε πόσο επικίνδυνο είναι. Πριν λίγες προχθές τι έγινε, χτυπήσανε οι Ουκρανοί ιρανικό σκάφος στην Κασπία.
0: Σωστά. Και πριν από λίγο η Μόσχα ανακοίνωσε ότι αυτό ήταν επίθεση του Κιέβου στο Ιράν. Έδωσε άλλη διάσταση.
2: Αυτό λοιπόν, τη διάσταση αυτή, υπενθυμίζω, είχαμε πει ότι σε τέτοιου τύπου καταστάσεις τα μέτωπα συχνά περιπλέκονται.
0: Ναι, ναι.
2: Άμα θυμάστε, το είχαμε πει.
0: Ενώθηκαν λοιπόν, οι πόλεμοι τώρα.
2: Μπράβο. Θα σας βάλω καλό βαθμό.
1: Θα το περάσετε στο μάθημα.
2: Ναι. Δυστυχώς αυτό συμβαίνει. Άρα λοιπόν είναι ξεκάθαρο ότι ακόμα ούτε μπορούμε να μιλήσουμε για ειρήνη. Οι πιθανότητες να έχουμε περαιτέρω πολύ περισσότερες από το να μην έχουμε και εξακολουθούν οι Αμερικάνοι να μεταφέρουν δυνάμεις στο Ισραήλ. Αυτό θα πρέπει να το αξιολογήσουμε. Επίσης πρέπει να αξιολογηθεί ότι το Ισραήλ ετοιμάζεται για επιχειρήσεις. Στο Ιράν μιλάμε, δεν μιλάμε απλά για το Λίβανο, και οι επιχειρήσεις αυτές μιλάμε για κάποιες κινήσεις μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα.
1: Άρα το βλέπετε να πηγαίνει σε βάθος χρόνου και κύριε
2: δεν
1: Φίλη.
2: Έχουμε τελειώσει. Δεν έχει τελειώσει ακόμα η ιστορία, γιατί δεν έχει υπάρξει αποτέλεσμα. Καταλάβατε, δηλαδή, ό,τι και να συμφωνηθεί, ακόμα και αν κάνουν κάποια εκεχηρία κτλ., είναι κάτι το οποίο κυρίως θα είναι για να σύνταξη δυνάμεων, κατά τη δικιά μου άποψη, βέβαια, έτσι, πάντα. Είναι νωρίς ακόμα. Δηλαδή, ούτε οι Αμερικανοί έχουν πιστικώς, μπορεί κάποιος να πιστέψει ότι έχουν νικήσει. Προφανέστατα, οι Ιρανοί έχουν δεχτεί πολύ σκληρά χτυπήματα. Και επίσης, οι Ισραηλοί δεν είναι ευχαριστημένοι με ό,τι γίνεται. Απλά οι Ισραηλοί αυτή τη στιγμή περιμένουν να σιγουρευτούν ότι οι κινήσεις Τραμπ δεν θα τους αφήσουν ξεκρέμαστος για ακόμα μία φορά. Γι' αυτό δεν έχουν εμπλακεί ακόμα. Περιμένουν να επιβεβαιώσουν τις κινήσεις και μην ξεχνάμε ότι θα έχουμε ως ονούπο επαφές Τραμπ, Νετανιάχου και των μυστικών υπηρεσιών. Άρα λοιπόν έχει ακόμα δυστυχώς ψωμί αυτή η υπόθεση. Και ναι, καλό είναι να τα γεμίσουμε τα ρεζερβουάρ πριν πάμε στα νησιά, γιατί θα υπάρχει δυσκολία.
1: Αυτό ακριβώς που λέτε, γιατί βλέπουμε τις τιμές να εκταξεύονται ήδη.
2: Ακριβώς.
0: Σχηματικά το είπα, καταλαβαίνετε ότι αυτό επηρεάζει μια σειρά. Δεν είναι μόνο το κόστος των μετακινήσεων, είναι προϊόντα, υπηρεσίες, παραγωγή, όλα.
2: Και καθηγητά. Είναι τα γεωργικά, είναι κύριε Στραβελάκη, τα λιπάσματα, τα γεωργικά και τα πλαστικά. Έχουμε ζητήματα. Θα είναι πιο. Εάν κλιμακωθεί η κατάσταση, περαιτέρω, θα είναι πιο δύσκολο σε σχέση με αυτό που βιώσαμε το χειμώνα του 20, συγγνώμη, το φθινόπωρο του 23 και το χειμώνα του, το φθινόπωρο του 22 και το χειμώνα του 23 με το πρώτο έτος του πολέμου στην Ουκρανία.
0: Το θέμα είναι ότι ο Τραμπ ξεκίνησε για να πάρει τον Νόμπελ Ειρήνης, νομίζω τώρα θα πάρει τον Νόμπελ Πολέμου, όπως πάει. Διότι δεν υπάρχει γωνιά της γης που να μην έχουμε στον πόλεμο μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Μπλέκονται καμιά δεκαπενταριά χώρες γύρω-γύρω που δέχονται επιθέσεις, που απαντούν, παίρνουν πυρόλεπτο πάνω τους, που είναι σε ετοιμότητα.
2: Αυτό είναι πολύ δύσκολο.
0: Είναι πάρα πολύ δύσκολο μέτωπο. Αυτό δεν έχει σχέση με τη Ρωσία-Ουκρανία και πολύ σύνθετο. Και εγώ νομίζω ότι έχετε δίκιο, πάρα πολύ δύσκολο θα κλείσει, γιατί είναι και πολλές παράμετρο. Ρωτήθηκε ο Τραμπ για τους Χούθη της Ιεμένης και είπε αυτό είναι κάτι που εγώ δεν μπορώ να το ελέγξω. Και ρωτήθηκε και ο Αραχτσίκη, είπε το ίδιο και μου έκανε εντύπωση.
2: Εντάξει,
0: η Χούθη είναι ένα πολύ δύσκολο μέτωπο.
2: Οι Ιρανοί, ακριβώς.
0: Θέλω νωρίτερα την Αραμκό κόλαση. Νέο χτύπημα από δορυφόρο εικόνες. Είναι πολύ σκληρό εκεί το μέτωπο.
2: Κοιτάξτε όμως και μας δουλεύουν και οι Ιρανοί.
0: Στη Γιαμπού, στο λιμάνι της Ερυθρέας Θάλασσας.
2: Ναι, ακριβώς. Οι Ιρανοί είναι Ιρανοί και αυτοί ψεύδω του Αλέξανδρου. Του Χούθη είναι απολύτως ελεγχόμενοι. Και έχουν να κάνουν με το ότι οπλισμό μπορούν να μεταφερθούν και μεταφέρονται από το Ιράν επί της ουσίας σε αυτές τις δυνάμεις. Το σίγουρο είναι ότι θα έχουν αρκετή δουλειά οι ασπίδες. Η Ελλάδα έχει.
0: Να πω ότι οι ασπίδες είναι η ελληνική δύναμη που ηγείται της.
2: Η ευρωπαϊκή δύναμη.
0: Είναι η Ελλάδα που ηγείται της ευρωπαϊκής δύναμης ακριβώς στην Ερυθρά Θάλασσα και το στρατηγείο είναι στη Λάρισα, μάλιστα.
2: Το στρατηγείο είναι στη Λάρισα και θα πρέπει να. Νομίζω ότι θα έχουν αρκετή δουλειά, όπως έχουν και αρκετή δουλειά οι Patriot, οι οποίοι κάνουν εξαίρετη.
0: Μείνονται στην Αράμκο, βέβαια.
2: Βέβαια, δεν είναι απλά την Αράμκο, είναι όπως καταλαβαίνετε.
0: Είναι όλοι.
2: Της Σαουδικής Αραβίας.
0: Είναι παρατεταγμένοι στο λιμάνι Γιαμπού.
1: Δεν σας ακούμε, σας χάνουμε κύριε φίλη. Σας χάσαμε λίγο.
2: Είναι μια πολύ καλή εξωτερική. Είναι μια πολύ σημαντική. Ναι.
0: Λέτε πόσο σημαντική είναι η επιλογή της Ελλάδας να στηρίξει βέβαια πολύ καλά τη Σαουδική Αραβία αμυντικά. Έχετε δίκιο, ναι.
2: Ακριβώς. Ναι, είναι πάρα πολύ σημαντική και ξέρετε όλα αυτά καταγράφονται και από φίλους και από εχθρούς αναφορικά με την επιχειρησιακή ετοιμότητα των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων, είτε αυτές επιχειρούν στην Ερυθρά Θάλασσα, είτε στο έδαφος της Σαουδικής Αραβίας, είτε στην Ανατολική Μεσόγειο.
0: Κύριε φίλε, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο καθηγητής Γιώργος Φίλης ήταν μαζί μας και για τα ελευθερικά και για τα μέτωπα του πολέμου. Πάρα πολύ σημαντικές.
1: Να είστε καλά, κύριε φίλε.
0: Οι πιο σημαντικές εξελίξεις. Ευχαριστούμε. Καλό απόγευμα. Πάμε διευθμίσεις.
3: Real FM. Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE. Ανεμιστήρας Μόρις με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύησης.
4: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
3: Τώρα οι καλοκαιρινές προσφορές Nissan Summer Sales σε ταξιδεύουν. Απόκτησε Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Επισκέψου μια έκθεση Nissan έως 31 Ιουλίου και φύγε με το νέο σου αυτοκίνητο.
5: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν-έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα, ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
6: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. 7ος χρόνος συνεργασίας με την νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
3: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Τι ωραίο τραγούδι, ε! Στα ξεδεύει, υπέροχο
1: ωραίο
0: τραγούδι, υπέροχο.
1: Love is in the air.
0: Μπράβο, Νίκο, εξαιρετική επιλογή. Και με αυτή την επιλογή επιστρέψαμε. Κοίταξε, ξεχνιόμαστε. Μας παίρνει η μπάλα της ειδησιογραφίας, Λουκία, γιατί και οι δύο ζούμε σε αυτό το ρυθμό από το πρωί στο βράδυ. Αλλά πρέπει να πω ότι ο ακροατής, τον οποίο απευθυνόμαστε αυτή την περίοδο,
1: μπορεί να είναι πιο χαλαρός.
0: Με τον Φρέντο στην παραλία και να ακούει ραδιοφωνάκι.
1: Ναι.
0: Μπορεί να είναι στο αυτοκίνητο και να πηγαίνει βόλτα. Μπορεί να γυρίζει από τη δουλειά του και να θέλει να ξεσκάσει. Λίγο να ενημερωθεί, λίγο να ξεσκάσει και να μην αγχωθεί πάντως. Να είναι σπίτι στη βεράντα, να έχει άδεια, να μην μπορεί να πάει διακοπές και λίγο να ακούει συντροφιά. Να στέλνει και κανένα μήνυμα. Λοιπόν, να το έχουμε αυτό στο μυαλό μας ότι είμαστε πιο χαλαροί αυτή την περίοδο. Για να δω, έστειλε ένα μήνυμα ο αγαπημένος μας real blogger, κάτσε το δω, για το Αιγαίο, για αυτό που λέγαμε. Α, μισό λεπτό. Πολύ ωραίο, πολύ καλό, Λουκία.
1: Για να δω,
0: λέει,
1: για να
0: δεν
1: δω.
0: Είναι Love is in the air, είναι Σουλτάνος in the air. Τι καλό, πολύ καλό. Ο Ερντογάν εννοεί, έτσι. Και μετά λέει, καλά θα κάνει ο Σουλτάνος να βάλει ένα υπόθετο, μπας και συνέλθει. Όσο για τις συνέπειες του νομοσχεδίου για τη γαλάζια, επειδή χάνει τα F-35.
1: Ναι, ναι,
0: κοίταξε,
1: αυτό,
0: όπως εδώ η γιαγιά μου, από λάδι πολύ, αλλά τη γαλή τα τίποτα. Δηλαδή, ωραίες είναι, αγαπητοί, ωραίος που είσαι και αυτά.
1: Παίρνει,
0: αλλά
1: από υπόσχεση
0: στο τέλος της μέρας
1: πάντως
0: τι θα πετάξει, την υπόσχεση.
1: Ναι.
0: Ενώ εμείς τα έχουμε. Λοιπόν, όσο για τις συνέπειες του νομοσχεδίου για τη γαλάζια πατρίδα, λέει ο real blogger, καλά θα κάνουμε να ετοιμάζουμε τους επιγόνους του. Του τότε αντιπλήρχου Σαλιάρη και τη φρεγάτα Λίμνος, να θυμίσει τους απέναντι κάποια πραγματάκια. Μιλάει για το παρελθόν. Κοίταξε, εγώ δεν θεωρώ ότι να είμαστε έτοιμοι για πόλεμο, αλλά νομίζω ότι να είμαστε έτοιμοι για πόλεμο για να έχουμε ειρήνη. Διότι
1: ναι,
0: αυτή η περίοδος πέρασε και δεν θα χρησιμεύσει τίποτα. Αυτό το μήνυμα αυτό πρέπει να περάσει σίγουρα όμως στον Ερντογάν, ότι όσο και εκείνος κι αν λέει, εμείς είμαστε μια ειρηνική δύναμη. Δεν βάζουμε, Λουκία, την ασπίδα του Αχιλλέα για να επιτεθούμε στην Τουρκία. Να εξαπολύσουμε πυράβλους, τη βάζουμε γιατί απειλεί τα νησιά μας με πόλεμο. Εάν ασκήσουμε το κυριαρχικό μας δικαίωμα να πάμε στα 12 μίλια. Είναι πάρα πολύ απλό. Αν λοιπόν το καταλάβει ο Ερντογάν, καλύτερο. Αν δεν το καταλάβει, απλώς θα χάνουμε το χρόνο μας. Ο Μάνος λέει αν μπορούν να δοθούν τα αεροπλάνα μέσω συμμαχίας ΝΑΤΟ.
1: Μέσω συμμαχίας, ναι. Τα F-15 μας ρωτάει.
0: Όχι, δεν υπάρχουν F-15, είναι F-35. Έχει κάνει λάθος. Δεν μπορούν, όχι. Τα F-35 είναι συμβόλαιο με την Αμερική, είναι παραγωγός. Έχει και συμπαραγωγή η Τουρκία στο πρώτο συμβόλαιο, εκεί που είναι ήδη έτοιμα πριν προκύψουν οι κυρώσεις κάτσα στην Αριζόνα τα 6 F-35. Αυτά τουλάχιστον θέλει ο Ερντογάν. Δεν είναι εύκολο να πάρει κανένα ως εξωτικούς πειράδους.
1: Ο real blogger μας λέει ότι μας απολαμβάνει από το εξωτικό μπαλκονίσι.
0: Άρα είναι πολύ ωραίο. Έχει ωραία θάλασσα εκεί, έχει υπόψη σου. Μπαλκονίσι είναι εξαιρετικό. Και έχει και δεν έχει εισιτήριο.
1: Ναι, αυτό θέλω να πω. Ναι. Από το μπαλκόνι εννοούμε. Για να καταλάβω.
0: Λοιπόν, πάμε ειδήσεις και όταν επιστρέψουμε θα ανοίξουμε τα άλλα θέματα της τσέπης μας και καύσιμα και ρεύμα.
1: Όλα. Όλα αυτά που μας καίνε, είπαμε να είμαστε πιο χαλαροί, αλλά τι χαλαροί να είμαστε δεν γίνεται.
0: Έτσι, πάμε.

0: Real FM.
1: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
2: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
3: Hey, Σταροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
4: Στην Drag Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atego, Fuso και με πωλήσεις από το 1950.

0: 92.
1: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteelpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου, ταξιδέψτε με ασφάλεια.
2: Εις ξεκινά, πέρα από τον Ύφαλο. Ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
3: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα, συνεχίζεται μόνο στον κινηματογράφο Φόσκολος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία, με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάννα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάννα.
4: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
5: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
1: 92.
6: Αγνοούνται. Στην κατάσχεση 6,2 τόνων ακατάλληλων κρεάτων προχώρησαν οι αρχές της περιφέρειας Αττικής κατά τη διάρκεια ελέγχων, ενώ εντοπίστηκε παράνομο εργοστάσιο στο Ήλιον. Παράλληλα, διαπιστώθηκε ότι τα προϊόντα είχαν διακινηθεί σε 20 επιχειρήσεις τροφίμων στο λεκανοπέδιο. Στον εισαγγελέα οδηγήθηκαν οι τρεις συλληφθέντες για τη φωνική έκρηξη που σημειώθηκε χθες σε εργοστάσιο στα Εξαμήλια Κορινθίας και είχε ως αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ένας εργάτης. Πρόκειται για τον ιδιοκτήτη, τον τεχνικό ασφαλείας και τον επιβλέποντα λειτουργίας της επιχείρησης. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ θα έχει σήμερα κρίσιμες συναντήσεις στην Ουάσιγκτον με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου και τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.
7: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
8: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών, αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις, αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
9: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
10: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
6: Μετά την επιτυχία αυτή θα αναδειχτεί κι άλλο η ποιότητα που έχουμε σαν σύνολο, δήλωσε ο Θοδωρής Βλάχος κατά την επιστροφή της εθνικής μας ομάδας πόλος από το Σίδνεϊ, όπου κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο παγκόσμιο κύπελο. Παρουσιαστήκαμε πιο αποφασισμένοι και δυνατοί, έχουμε μάθει από τα λάθη μας, πρόσθεσε ο ομοσπονδιακός τεχνικός. Περισσότερα στο philathlos.gr.
10: Real Weather.
6: Γενικά έθριος αύριο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα επιρροτικά και πιθανότητα τοπικών βροχών στα κεντρικά και βόρεια ορεινά. Άνεμη μεταβλητή έως 7 μποφόρ. Στους 36 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 33 στη Θεσσαλονίκη.

0: Με εξαιρετικές.
1: Και αυτό είναι φοβερό τραγούδι.
0: Μπράβο,
1: από τα πολύ αγαπημένα μου.
0: Εξαιρετικές μουσικές επιλογές. Δίνει η ρεσιτάλο Νίκος Λικούρης, που είναι εδώ απέναντί μας στην κονσόλα του ήχου. Η κυρία Δήμητρα Πανανού υπογράφει την δημοσιογραφική επιμέλεια και η κυρία Αναστασία Γκεγκελεζίου υποδέχεται τα μηνύματά σας στο 211-200-8200 και εμείς τα mail σας του τύπου παπάκυριαλεφέμ.gr. Η κυρία Λουκία Γκάτσου.
1: Κύριος Νίκος Τραβεκλάκης.
0: Εδώ μαζί σας στις 5 για ακόμα αυτό το μεσημέρι και άλλα τρία.
1: Άλλα τρία.
0: Μέχρι την Παρασκευή.
1: Ναι. Μετά θα σας αφήσουμε για λίγο.
0: Για λίγο, πολύ λίγο. Ραντεβού 24 Αυγούστου, Λουκία. 24.
1: Μάλλον όχι.
0: 24.
1: Η μισή από τις δύο.
0: 24. Λοιπόν, είμαστε εδώ με το καλοκαίρι επίσης να είναι εδώ, με το θερμόμετρο ψηλά. Έβλεπα πριν, για να δω, έχει ανέβει και άλλο η θερμοκρασία. 41,3 είχα δει προηγουμένως στη σκάλα Μεσσηνίας. Για να δω, για να δω. Περιμένετε τα πάντα στο μετρό που είναι online αυτό. Εδώ είμαστε. 41,3 σταθερά σκάλα Μεσσηνίας. 40,3 πλώρα Ηρακλείου. Πάρα πολύ ψηλά η θερμοκρασία. Αύριο ξαναλέω, Μελτέμια 9 Μποφόρ. Προσοχή στις φωτιές. Είναι στην κατηγορία κινδύνου 4 το Ανατολικό Αιγαίο, δηλαδή Μυτιλίνη, Χίος, Σάμος, Ικαρία και Κρήτη, όλη Κρήτη. Και στην κατηγορία κινδύνου 3 είναι η Ανατολική Στερεά, δηλαδή η Αττική, η Βιωτία, η Φθιώτιδα, η Εύβοια, η Κορινθία, η Αργολίδα και η Λακωνία. Λουκία, θέλει μεγάλη
1: προσοχή. Πολύ προσοχή, προσέχετε, προσέχετε.
0: Γιατί βλέπετε τι γίνεται στη Δυτική Ευρώπη, η Ισπανία και η Ιταλία είναι εκατομμύριο στρέμματα και τώρα έχει νέους καύσονες εκεί. Οπότε είναι, φοβούνται ότι θα γίνουν πάλι χειρότερα. Είναι πάρα πολύ δύσκολα. Είναι το πιο εφιαλτικό καλοκαίρι που Μακρόν από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, Λουκία. Και εδώ έχουμε άλλες φωτιές, έχουμε πολιτικές φωτιές. Ξέρεις ποια είναι η νέα φωτιά τώρα, Είναι η σύγκρουση, άκου να δεις, θα την εξηγήσω, δεν ξέρω αν έχεις καταλάβει τη διάσταση, για το αδιάφορο για τον πολύ κόσμο, αλλά για μένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα της αναθεώρησης του Συντάγματος. Ποια είναι η σύγκρουση,
1: εκεί,
0: λοιπόν.
1: Έχει γίνει αυτά ένας χαμός. Δηλαδή, μπορεί να είναι καλοκαίρι, αλλά στη Βουλή σφάζονται.
0: Χθες λοιπόν ήταν η πρώτη από μία σειρά ψηφοφοριών. Τι προβλέπει το Σύνταγμα με το άρθρο 110, ότι για να περάσει ένα άρθρο, μία πρόταση και να αναθεωρηθεί, θα πρέπει στην προτείνουσα Βουλή, που είναι αυτή, να συγκεντρώσει 180.
1: Που δεν τη συγκέντρωσε.
0: Περίμενε.
1: Να το πούμε αυτό.
0: Οπότε τότε στην επόμενη που θα είναι αναθεωρητική 151, ή αν συγκεντρώσει τώρα 151, στην επόμενη 180. Κανένα άρθρο δεν συγκέντρωσε πάνω από τις ψήφους των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας κάποιων ανεξαρτήτων. Άρα, τζίφος. Θα πρέπει να έχουμε 180 όταν τελειώσει η διαδικασία. Δεν τελείωσε ακόμα. Όταν τελειώσει,
1: ναι, όταν τελειώσει,
0: πρέπει να έχουμε στην
1: πρώτη,
0: επόμενη,
1: ναι,
0: στην επόμενη Βουλή, την αναθεωρητική, το 27, όποτε συγκροτηθεί σε σώμα, να έχουμε 180. Ποιο είναι το πρόβλημα, κατά τη Νέα Δημοκρατία, ότι το Πασόκ δεν ψήφισε. Αν και λέει ότι συμφωνεί σε πολλά από τα υποαναθεώρηση άρθρα, δεν ψήφισε. Γιατί δεν ψήφισε, ξέρεις. Πάρα πολύ απλό.
1: Γιατί θέλει να πετάξει τη.
0: Όχι, το εξήγησε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Έκανε μακροσκελή δήλωση.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, υπάρχει το άρθρο 110 του Συντάγματος.
1: Mm.
0: Το 110 ορίζει τους κανόνες του παιχνιδιού.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, λέει αυτό που σου είπα. 150 τώρα, 180 μετά ή ανάποδα.
1: Ναι.
0: Λέει το Πασό, κύριε, εγώ δεν θα σου δώσω τώρα το 180 έτοιμο στο πιάτο για να έρθει εσύ μόνο σου
1: και
0: στην επόμενη
1: πεις
0: Βουλή
1: ακριβώς, ότι
0: με 151. Όχι. Θέλω συνένεση τώρα,
1: και
0: συνένεση
1: στα άλλα.
0: Όχι. Συνένεση τώρα, συνένεση τότε.
1: Mm.
0: Δηλαδή, 180 τροποποίηση και του άρθρου 110. Να αλλάξει ο κανόνας του παιχνιδιού και να περάσει το υποαναθεώρηση άρθρο και τώρα με 180 και τότε με 180. Τότε θα εννοεί συνένεση. Έχω μια απορία. Απάντησε ο κ. Μαρινάκης στα μεσάνυχτα ότι τελικά αποδεικνύει ο κ. Ανδρουλάκης ότι έχει κάνει πολύ μικρό κόμμα το Πασόκ. Πρέπει να σου πω, έχω μια απορία. Η απορία μου είναι η εξής. Το Πασόκ, εάν γινόταν, έλεγε ο Μητσοτάκης, 180-180, θα ψήφιζε τώρα. Πρόσεξε τώρα τι παγίδα σου στείνω.
1: Mm.
0: Θα ψήφιζε τώρα.
1: Όχι.
0: Mm?
1: Όχι.
0: Και μάλιστα αυτό σκέφτηκα αφού μίλησε το πρωί με τον κύριο Μάντζο στην τηλεόραση.
1: Ναι.
0: Σκέφτηκα τώρα.
1: Και τι σου είπε ο κύριο Μάντζο.
0: Δεν το σου λέω, το σκέφτηκα τώρα.
1: Ναι.
0: Το είπα τότε.
1: Ναι,
0: λοιπόν,
1: ναι,
0: θα ψήφιζε τώρα, ναι, είναι η απάντηση.
1: Mm.
0: Θα ψήφιζε 180. Τότε, ναι. Πώς γίνεται, αφού έχει ψηφίσει ότι δεν συνεργάζεται με τη Νέα Δημοκρατία, να ψηφίσει σε όλα τα άρθρα, ναι, τότε.
1: Δεν γίνεται.
0: Ταιριάζει
1: μετά,
0: η μη συνένεση με τη συνένεση.
1: Το ένα αφήγημα με το άλλο δεν ταιριάζουν.
0: Παίζουν ξύλο.
1: Με την πράξη, μάλλον.
0: Δεν μπορεί να έχει ψηφίσει ότι δεν συνεργάζεται, ναι, με τη Νέα Δημοκρατία, αλλά να θέλει συνένεση τώρα και τότε πακέτο.
1: Κοίτα, βέβαια, σε μια λογική στήριξης, όχι συνεργασίας, στήριξης κοινοβουλευτικής.
0: Λοιπόν, μισό λεπτό. Ακούστε τον Εδεσαϊκό τώρα. Συνέχισε, Λουκία. Συνέχισε, Λουκία.
1: Σε μια λογική. Είναι, θα, τώρα θα, σαν, ναι, σαν βουλευτής του Πασόκ θα ρίξω. Μιλάω, γιατί έχω κάνει και διατριβή κάθε μέρα στα πάνελ. Λοιπόν, σε μια λογική συνεργασίας κοινοβουλευτικής και όχι μετεκλογικής, μπορεί να ισχύσει.
0: Ναι.
1: Κοινοβουλευτική συνεργασία. Πώς λέμε ότι επί προγραμμάτων και επί. Σταμάτα. Επί προγραμμάτων και επί προγραμματικών θέσεων μπορούμε να συνεργαστούμε. Αυτό δεν έχει να κάνει.
0: Θα το προγράμματα.
1: Θα το πω αυτό. Γιατί έτσι δεν μιλάνε.
0: Άκου.
1: Είδες πόσο πρακτική έχω κάνει.
0: Έχει ψηφίσει ότι δεν συνεργάζεσαι με τη Νέα Δημοκρατία.
1: Ναι.
0: Και τη ζητά να αλλάξει τα άρθρα του συντάγματος ώστε να κάνει πακέτο τότε και τώρα την αναθεώρηση με ένα κόμμα που δεν θες να το βλέπεις.
1: Μα πώς σε κάποια νομοσχέδια δεν έχει παρατηρήσει σε κάποια νομοσχέδια ότι σε κάποια άρθρα ψηφίζουν ναι, σε κάποια όχι και σε κάποια παρόν. Αυτό τι σημαίνει, θα συνεργαστούν μετεκλογικά?
0: Δεν θα με τρελάνεις εσύ. Εσύ δεν θα με τρελάνεις καλά.
1: Θα σου πω. Το έχεις δει αυτό? Το έχεις δει αυτό? Πες μου στα νομοσχέδια.
0: Όχι.
1: Σε κάποια ψηφίζουν ναι, σε κάποια άρθρα, σε κάποια παρόν και σε κάποια όχι. Αυτό δεν σημαίνει ότι επειδή ψηφίζουν ναι σε κάποια άρθρα των νομοσχεδίων της Νέας Δημοκρατίας ότι θα συνεργαστούν μετεκλογικά.
0: Η αναθεώρηση του συντάγματος είναι μια ιερή διαδικασία και είναι και ο ορισμός, η πεμπτουσία της φιλοσοφίας της συνένεσης. Δηλαδή, πάμε να βρούμε τρόπους να βελτιώσουμε τη λειτουργία του δημοκρατικού πολιτεύματος, είτε αυτό αφορά τα μη κρατικά πανεπιστήμια, τον νόμο περί ευθύνης υπουργών ή τις.
1: Να, το άρθρο 16 παραδείγματος χάρη, και εκεί πέρα.
0: Δεν μπορεί να αναζητείς συνένεση τώρα και τότε και να ταυτόχρονα ψηφίζεις ότι θες να βλέπεις τον αντίπαλο ζωγραφιστό.
1: Μπορούν να σου πούν ότι δεν θα συνεργαστούμε, αλλά ας πούμε παραδείγματος χάρη στο άρθρο 16 θα συνεργαστούμε.
0: Θα ειδοποιήσει τον κύριο Ανδρουλάκη να σε προσλάβει στο Πασόκ.
1: Εντάξει.
0: Και επειδή ρωτάς συνεχώς γιατί η βενζίνη όταν το πετρέλαιο ανεβαίνει διεθνώς εδώ, όχι μόνο δε, πρόσεξε, ανεβαίνει διεθνώς,
1: ανεβαίνει διεθνώς, εννοείται.
0: Εδώ σφαίρα, κατευθείαν, το άλλο πρωί.
1: Εδώ τι πριν ανέβει διεθνώς, το βλέπουμε και στον ύπνο μας.
0: Όταν πέφτει, πέφτει με ρυθμό, όπως είπε και ο Σουπαστάβλου το πρωί, φτερού. Τσάκα, τσάκα, τσάκα, τσάκα.
1: Πώς πέφτει τα φτερά.
0: Ωραία. Λοιπόν, ο κύριος Κουρτζής είναι μαζί μας, ο πρόεδρος του Πατριώτικου Νόρου της χώρας, ο κύριος Θεμιστοκλής Κουρτζής.
1: Μας εξηγήσει το φαινόμενο. Γεια σας, κύριε Κουρτζή.
2: Γεια σας.
0: Λοιπόν, είμαστε γεμάτοι απορίες. Το πετρέλαιο έχει πέσει στα 84-85 δολάρια το βαρέλι, είχε 102. Και αντί να πέφτει ραγδαία η τιμή των καυσίμων εδώ, παρά την επιδότηση από το δηληστήριο 10 λεπτά η αμόλυβδη και 5 το ντίζελ κίνησης, ανεβαίνει, το βλέπω παντού πάνω από 2 ευρώ και το πετρέλαιο, μάλιστα πάνω από τη βενζίνη, και ταυτόχρονα, προσέξτε το αυτό, ταυτόχρονα μου έλεγε το πρωί ο Παγιοργίου ότι και η νέα παραγγελία αύριο είναι πιο ψηλά. Αντί να πέφτει, συνεχίζει να ανεβαίνει. Μπορείτε να μου δώσετε μια εξήγηση?
2: Ναι, βέβαια, μπορώ να σας δώσω. Γιατί τα νούμερα είναι δημοσιευμένα, δεν είναι κάτι που δεν είναι.
1: Ναι, πώς εξηγείτε, μας πείτε.
2: Ναι, πολύ ευχαριστώ. Τώρα, αν μπείτε στα διεθνή χρηματιστήρια, θα δείτε το πετρέλαιο Brent είναι 2% επάνω και το πετρέλαιο 2% κάτω, το πετρέλαιο Brent, ενώ το πετρέλαιο κίνησης, το δηλισμένο προϊόν, είναι 2% πάνω.
0: Γιατί?
2: Το γιατί? Καταρχήν είναι μια διεθνή χρηματιστηριακή φούσκα. Με έντονη κερδοσκοπία. Πρώτον. Δεύτερον, πάντα υπάρχει μια αιτιολογία η οποία είναι νομιμοφανής ώστε κάποιος να δικαιολογεί τα υπερκέρδη του. Ποια είναι αυτή? Ότι υπάρχει κίνηση, ζήτηση περισσότερη στο πετρέλαιο κίνηση από ότι στην αμόλυβδη, γιατί πράγματι τα αυτοκίνητα είναι πετρελοκίνητα των μεταφορών και υπάρχει και μια ζήτηση για την ενέργεια των εργοστασίων. Αυτό λοιπόν δείχνει ότι υπάρχει ζήτηση. Και υπάρχει μια ρίση που μου την είπε κάποιος άνθρωπος στο χρηματιστήριο των δηληστηριών κάποτε, εκμετάλλευση δοθής ευκαιρίας. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Θα σας υπενθυμίσω ότι πριν 10 μέρες, 15 είχαμε δολάριο ευρώ βαρέλι, 73 δολάρια το βαρέλι.
0: Μετά πήγε 102.
2: Το ίδιο είχαμε και το Μάρτι, στην αρχή του πολέμου. Το Μάρτι είχαμε λοιπόν ένα 56 βενζίνη. Πριν από μια εβδομάδα, 10 μέρες, είχαμε με την ίδια τιμή του.
0: 20 λεπτά πάνω, μην ανησυχείτε.
2: 20 λεπτά πάνω.
1: Ωραία. Τώρα λοιπόν που βλέπουμε όμως. Κύριε Κιουρτζή, βλέπουμε όμως ότι διεθνώς οι τιμές έχουν αρχίσει να πέφτουν. Πότε θα περάσει την Αντλία?
2: Όταν περάσει το δηληστήριο.
0: Πότε?
1: Πότε?
0: Θα ζήσουμε να το δούμε.
2: Αυτό με απόφαση του δηληστηρίου. Και μάλιστα να σας πω και κάτι, τώρα τους κάναμε και ήρωες, γιατί μας δώσαν 10 λεπτά έκπτωση στην αμόλυβδη και 5 λεπτά στο πετρέλαιο κίνησης, όταν δύο μέρες πριν είχαν αυξήσει τη τιμή του πετρελαίου κίνησης 8 λεπτά σε 2 μέρες.
0: Μισό λεπτό. Μου έλεγε το πρωί ο κ. Παγιοργίου, ο πρόεδρος της Αττικής, ότι βλέπει καταρχήν δεν είναι ίδιες τιμές. Δηλαδή οι Κυκλάδες έχουν 2,25, η Αττική έχει 2,01 το πετρέλαιο, τη βενζίνη.
2: Μέση τιμή, γιατί έχει πάρα πολλά πρατήρια που είναι κάτω τα 2.
0: Μέση. Λοιπόν, μου έλεγε ο κ. Παγιοργίου ότι βλέπει 5 λεπτά κάτω και τα 2 από Δευτέρα και το πετρέλαιο το βλέπει επιπλέον άλλα 10-15 δηλαδή, λόγω της επιδότησης στην Αγγλία. Συμφωνείτε με αυτό? Θα δούμε το πετρέλαιο 1,86 από Δευτέρα και τη βενζίνη 1,95.
2: Μισό λεπτό. Κατά την πρέπει να βάλουμε τα πράγματα σε τάξη.
0: Θα τα βάλουμε.
2: Τα 10 λεπτά που θα δώσει η κυβέρνηση θα τα δώσει στα δηληστήρια.
0: Σωστά.
2: Αν δεν αλλάξει τη δηληστηριακή τιμή.
0: Αλλάξει, μα το είπαμε. Δευτέρα ή Τρίτη.
2: Θα περάσει αυτούς ή αυτοί σε δύο μέρες, όπως συμβαίνει πάντα όταν έχουμε μία μείωση. Περνάει σε δύο μέρες, τον έχουμε
0: άλλο. 4-5 Αυγούστου.
1: Ωραία. Αν αλλάξει.
2: Άρα με την ίδια δηληστηριακή τιμή θα έχουμε την πτώση αυτή σε δύο μέρες στις αστικές περιοχές. Αυτό είναι
0: σπουδαίο. Άρα συμφωνείτε ότι θα πάμε γύρω στο 1,85-86 πετρέλαιο στα μέσα της άλλης εβδομάδας και βενζίνη αμόλυβδη 1,95. Αν πάμε έτσι.
2: Όχι, δεν συμφωνώ στο 1,85 στην ώρα του πετρέλαιο κίνησης. Το πετρέλαιο κίνησης φυσιολογικά έπρεπε σήμερα να είναι πάνω από 2 ευρώ, γιατί είναι και ακριβότερο 4-5 λεπτά από την αμόλυβδη. Έπρεπε να έχουμε πετρέλαιο κίνησης φυσιολογικά, αν η αγορά λειτουργούσε φυσιολογικά και όχι εξωθεσμικά, γιατί υπάρχει εκτροπή στη Λιανική. Λοιπόν, 2,05-2,06 έπρεπε να είναι σήμερα μέχρι 2,10 η
0: πετρέλαιο κίνησης. Τι λέτε τώρα, έπρεπε να είναι 2,10 εδώ.
2: Έπρεπε να είναι 2,05-2,10. Λοιπόν, για να σας πω και το απλό. Σήμερα πουλάει το δηληστήριο 1,86, αν δεν κάνω λάθος, 87.
1: Άρα πάλι καλά να λέμε δηλαδή.
0: Για περιμένε, πουλάει 1,86. Ναι.
2: 1,86. Όταν μας βάλανε πλαφόν, μας βάλανε εταιρείες και πρατηρίες να είναι 17 λεπτά. Με την εκτροπή 20. Να πας,
0: τέλειωσε, έφυγε το πλαφόν τώρα.
2: Αν βάλουμε λοιπόν τον 86 που τελείωσε, που εμείς διαμαρτυρόμασταν, που ήμασταν, πουλούσαμε χωρίς κέρδος, χωρίς και αυτοκτονούσαμε και στέλναμε, κάναμε απεργία, θα είχαμε λοιπόν με εκείνο το περιθώριο κέρδος 2,03-2,04. Άρα εμείς πουλάμε στα περισσότερα πρατήρια της Θεσσαλονίκης και της Αθήνας κάτω από 2 ευρώ το πετρέλαιο. Στα περισσότερα υπάρχει μια εκτροπή της πραγματικότητας και το εννοώ αυτό και κάποια στιγμή μπορώ να το εξηγήσω. Δεν μπορεί τα δηληστήρια να πουλάνε άμεσα να προσαρμόζουν προς τα πάνω τις τιμές τους στα δηληστήρια και τα θηγατρικά τους πρατήρια να τρώνε από τα αποθέματά τους γιατί έχουν μεγαλύτερες εκπτώσεις.
0: Άρα πρακτικά πού θα πάει το πετρέλαιο την άλλη εβδομάδα και πού θα πάει η βενζίνη?
2: Η βενζίνη φαίνεται ότι θα έχει μία πτώση.
0: Δηλαδή.
1: Πόσο τρέλαιο, περίπου?
2: Τώρα έχω πει πάρα πολλές φορές και στην εκπομπή του κυρίου Στραβελάκη. Τα Σαββατοκύριακα αλλάζουν τα πρόσημα.
1: Ναι.
2: Έτσι είχατε και την προηγούμενη εβδομάδα και έτσι έγινε. Τα Σαββατοκύριακα
1: ανεβαίνουν.
2: Αλλάζουν πρόσημα. Τώρα πέφτανε. Πέσανε τα καύσιμα. Το Brent.
0: Ναι, μου λέτε τι είναι
2: αυτό. 1,95 η αμόλυβδη. Την αμόλυβδη την έχουμε κάτω από 2 ευρώ. Ίσως το 1,95 μια φυσιολογική τιμή.
0: Πετρέλαιο.
2: Εάν συνεχίσει και το πετρέλαιο πάλι θα είναι κάτω από τα 2 ευρώ. 1,95-1,90 κάπου.
0: Γιατί 1,95 αφού θα έχει 10 λεπτά επιδότηση και 5 επτώσεις 15. 2,01-15 μας κάνει 86. Θα ξεχάσουμε τα μαθηματικά που ξέρω.
2: Αυτή. Ναι, μισό λεπτό.
0: Όπα.
2: Κάποιος που δεν ανέβασε την τιμή του και πουλάει σήμερα 96-97 δεν μπορεί να ρίξει 10 λεπτά γιατί τρώει από τα αποθέματά του. Όταν θα ξαναπάρει τα αποθέματά του είναι διαφορετικά. Αυτός είναι ο ανταγωνισμός.
0: Λέμε
2: φυσιολογικά η τιμή πρέπει να είναι 2,05, από το 2,05 μείον 10 θα είναι 1,95.
0: Τώρα προσέξτε, μου λέτε το απίθανο ότι πουλάει σήμερα 2,01, αλλά επειδή έπρεπε να πουλάει 2,10 θα απορροφήσει τη μείωση και αντί να μειώσει 15 λεπτά θα μειώσει 5. Απίθανο.
1: Θα κάψουμε το μυαλό μας, κύριε Κυρτζή.
0: Απίθανο, πήρε φωτιά.
1: Θα κάψουμε το μυαλό μας, πραγματικά.
2: Πουλάει τιμή με τα αποθέματά του.
0: Σάββατο δεν το έχω ξανακούσει αυτό. Αυτό το σπάσατε ρεκόρ τώρα, κύριε Κυρτζή.
2: Αυτή είναι η αγορά, έτσι λειτουργεί και όταν δεν αυξάνεται ένα καύσιμο δεν θα πέσει κιόλας.
0: Ότι θα έπρεπε να πουλάει ακριβότερα και επειδή δεν πουλάει ακριβότερα θα πουλήσει ακριβότερα μόλις την ίνη, είναι απίθανο αυτό.
2: Θα πουλήσει μισό λεπτό.
0: Αφού θα φτηνίνει 15 λεπτά,
1: πώς θα πουλήσει ακριβότερα? Δηλαδή, εγώ προσπαθώ να το σκεφτώ και δεν το καταλαβαίνω. Δεν ξέρω, ίσως να έχω το πρόβλημα. Θέλετε να μας το ξαναπείτε?
0: Πάμε.
2: Πολύ ευχαρίστω. Αυτό που πουλάει σήμερα είναι 95.
0: Θα έπρεπε να πουλάει 2,05, το κατάλαβα, ναι.
2: Έπρεπε να πουλάει 2,05. Άρα τρώει από τα αποθέματα του που ήταν πιο φτηνά. όταν θα ξαναγοράσει, θα αγοράσει την ίδια τιμή από τα αποθέματά του. Η Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη.
0: Άρα δεν θα φθηνίνει, γιατί θα έπρεπε να πουλάει ακριβότερα.
2: Ακριβώς.
0: Θα απορροφήσει τη μείωση.
2: Θα αγοράσει εκ νέου τη μειωμένη τιμή όσο είναι η μειωμένη τιμή που πουλάει που την έχει αγοράσει.
0: Ακούστε, αυτό είστε εσείς και ο Τραμπ. Δηλαδή, πώς είναι ο Τραμπ με τον πόλεμο, είστε εσείς με τα καύσιμα.
1: Ναι.
0: Το ίδιο είναι.
1: Και στη μέση οι καταναλωτές όμως, κύριε Κιουρτζή. Εμείς γι' αυτό κάνουμε αυτή την κουβέντα. Γιατί στη μέση είναι οι καταναλωτές.
0: Πόσα θέλετε να μας τρελάνετε, ο τίτλος.
2: Θέλετε να σας πω αυτό που θέλετε εσείς, δηλαδή να σου πει θα πάει το
1: μετρέλαιο 95. Όχι, την αλήθεια
0: θέλω να μας πείτε. Καταρχήν δεν σε εκτιμώ πάρα πολύ, μου δίνετε το δικαίωμα να στέφομαι.
2: Και να κάνω τον καλό, να σου πω πρέπει να πάμε ένα 80.
0: Επειδή σας εκτιμώ και επειδή ξέρω ότι είστε από τους πιο έντιμους και συνδικαλιστές και επαγγελματίες, μου δίνετε το δικαίωμα να στέφομαι και να κλαίω με τον πόνο μας. Αυτό, περί αυτού πρόκειται.
2: Με
0: τον πόνο των οδηγών, με το κόστος. Ναι, ναι, ναι. Να παρεξηγήσετε.
1: Και τι θα γίνει και στα νησιά, κύριε Κουρτζή.
0: Ίσα-ίσα. Σας τιμά η ειλικρίνειά σας, κύριε Κουρτζή. Να μην παρεξηγηθώ.
2: Εγώ λέω την αλήθεια.
0: Ναι, ναι, ναι. Σας τιμά η ειλικρίνειά σας.
2: Μπορεί η αλήθεια να πονάει, αλλά αυτή είναι η αλήθεια.
0: Θα μπορούσατε να πείτε ψέματα και να βάλετε καπέλο μετά από Δευτέρα. Βεβαίως.
2: Να κάνω τον καλό. Να έλεγα, άρα παιδιά, πρέπει να πέσει η τιμή. Και τότε όλοι θα λέγανε μπράβο τον καλό τον άνθρωπο. Λέει ότι θέλει να πέσει το καύσιμο να πάει 1,5 ευρώ. Σαν πως εμείς δεν θέλουμε να πάει 1,5 ευρώ. Δεν μπορεί να πάει 1,5 ευρώ. Έχουμε τις διεθνείς αγορές, έχουμε τις τιμές των δηληστηρίων.
0: Καμία
2: αυτή είναι η πραγματικότητα.
0: Καμία ελπίδα δεν έχουμε.
2: Αυτή είναι η αλήθεια. Θέλουμε να πουλάμε φθηνά. Να αγοράζουμε φθηνά και να πουλάμε.
0: Δεν μου λέτε, μας έλεγε χθες ο κ. Παγιοργίου ότι έτσι όπως είναι η κατάσταση, ο κόσμος πια δεν έρχεται και λέει γέμισε το. Λέει βάλε μου 12 λίτρα όσο θέλω για σήμερα. Ισχύει αυτό.
2: Αυτό ισχύει σε μια μερίδα καταναλωτών. Όλοι οι καταναλωτές δεν έχουν την ίδια δυνατότητα. Όμως να σας πω για να λέμε και τις αλήθειες. Αυτός θα πάει διακοπές. Το κόστος του να πάει 200 χιλιόμετρα είναι 6-7 ευρώ παραπάνω. Δεν είναι μεγάλο το κόστος. Το κόστος όμως της καθημερινότητας αυτό που πάει στη δουλειά του κάθε μέρα είναι πολύ μεγάλο. Γιατί στις διακοπές θα φάει μία μερίδα κολοκυθάκια τη γεννητά λιγότερα. Αυτά είναι οι έκπτωση.
0: Ενώ στη δουλειά δεν έκανε.
2: Αλλά όταν θα πάει στις διακοπές δεν θα το σκεφτεί. Η καθημερινότητα όμως πονάει. Πονάει στον επαγγελματία. Πονάει στον επαγγελματία που έχει πετρέλαιο και βενζίνη, γιατί και πολλοί έχουν βενζίνη. Στον εργαζόμενο που θα πάει στη δουλειά του. Πονάει. Αυτό εδώ θα μειώσει την κατανάλωση. Είναι βέβαιο. Είναι βέβαιο.
0: Και αυτό...
2: πρέπει να υπενθυμίσω ότι ό,τι πουλάει το δηληστήριο αναλογικά και με πολύ μεγάλο ανταγωνισμό πουλάει το βρατήριο.
1: Έχετε δει φαινόμενα τώρα, κύριε Κιουρτζή, γενικώς εκτεταμένα που έρχονται και σας λένε, ξέρω εγώ, βάλε μου τόσο, 10 ευρώ, 10 ευρώ, 15 ευρώ, να μειώνουν δηλαδή.
2: Κύριε Αγκάτση, με 10 ευρώ δεν πας στενά.
0: Είναι για να βγάλεις το όλο και όλο με 10 ευρώ.
2: Με 10 ευρώ πού να πας.
1: Ξέρω εγώ πώς σας λένε 20 ευρώ ας πούμε. Δηλαδή θέλω να πω μία, όχι να, όπως παλιότερες εποχές που λέγανε γεμισέ το μου ας πούμε.

0: μικρότερη κατανάλωση, δηλαδή πλύνεται 10% λιγότερα λίτρα και 10% με 15% μεγαλύτερη διελευσιμότητα, που σημαίνει τι κάνει ο καταναλωτής, το ξοδεύει, γιατί 20 έβαζε, 20 βάζει, πριν έβαζε 12 λίτρα, τώρα θα βάλει 10, 9 και 80 κτλ. Άρα καλύτερα να ξαναέρθει να βάλει. Και δεν ξέρω αν θα ξαναβάλει 20 ή θα βάλει 10. Άρα, σε αυτά τα νούμερα που σας λέω, 20% αύξηση ο τζίρος, 10% μείωση η κατανάλωση, 10-12% αύξηση η επανελειψιμότητα των οδηγών στα πρατήρια. Και τα κέρδη πάνε στις τράπεζες, γιατί με τα ίδια λίτρα παίρνουν 30% παραπάνω προμήθεια από εμάς.
1: Άρα καταλαβαίνουμε, κύριε Κιουρτζή, επειδή αυτή είναι μια κατάσταση που και σήμερα τελειώσει ο πόλεμος, όλοι οι δικοί λένε ότι για μήνες θα πληρώνουμε τις συνέπειες, ότι θα έχουμε πολύ ακριβά καύσιμα για πάρα πολύ καιρό ακόμα. Να ξεχάσουμε το 1,50 και το 1,60 που ξέραμε, βενζίνη και πετρέλαιο. Αυτό καταλαβαίνω.
0: Σωστά μιλάτε, έτσι είναι.
1: Με ό,τι αυτό συνεπάγεται, γιατί ξέρετε, το πετρέλαιο κίνησης και το βαρόμετρο για τη διαμόρφωση του κόστους προϊόντων και υπηρεσιών σε όλα τα αφάσματα της οικονομίας.
0: Έτσι είναι όπως το λέτε. Πρέπει να δούμε και κάτι τι έχει γίνει. Ότι σε κάποια δημοσιεύματα που διάβασα, και νομίζω στα Κοστήλη και όλες, δεν θυμάμαι κιόλας,
1: ναι, ναι.
0: 48 δις έβγαλαν παραπάνω οι χρηματιστηριακές και οι εταιρείες μεγάλες, οι οποίες εκμεταλλεύονται την αύξηση του πετρελαίου διεθνώς.
1: Καλά κάνετε.
0: 48 δις.
1: Πίσω από τους αριθμούς που παρακολουθούμε καθημερινά του πολέμου, και δεν είναι μόνο το πετρέλαιο, είναι τα χρηματιστήρια, είναι όλα, παίζονται τεράστια παιχνίδια με συμφέροντα δισεκατομμυρίων, διότι αν κάποιος ξέρει ότι ο Τραμπ θα βαρδίσει σε 10 λεπτά ή θα πει σε 10 λεπτά κάνω ανακοχή, το εκμεταλλεύεται, το πουλάει, το εξαργυρώνει και μετά κερδίζει. Δηλαδή θέλω να πω, μιλάμε για τεράστια κέρδη.
0: Σωστά μιλάτε, και μάλιστα έχει την πληροφόρηση του χρηματιστήριου ότι ο Τραμπ θα πει κάτι. Αυτό έδειξαν κάποιες μελέτες, ότι πριν πει κάτι ο Τραμπ, μερικές φορές στο δεκάλεπτο, το τέταρτο πριν, δημιουργούνται μεγαλύτερες συναλλαγές στα χρηματιστήρια. Επίσης, να υπενθυμίσω κάτι που το έχετε διαβάσει, γι' αυτό λέω ότι υπενθυμίσω, το φαντάζομαι το έχετε διαβάσει. Τα διήλιστρα, το περιφέρο κέρδος από τα διηλισμένα προϊόντα έχουν αυξηθεί 2 και 3 φορές. Τι σημαίνει ότι οι εταιρείες, τα διηλιστήρια, δεν πουλάνε αυτό που παράγουν, αλλά πουλάνε το χρηματιστηριακό είδος. Τι λέω, παραδείγματος χάρη, το πετρέλαιο κίνησης σήμερα ανεβαίνει 2 ευρώ, ενώ το αργό πετρέλαιο πέφτει 2 ευρώ. Το δηληστήριο αγοράζει π.χ. 100 ευρώ ένα προϊόν και πρέπει να το πουλήσει 130. Η χρηματιστηριακή αγορά, η διεθνής χρηματιστηριακή αγορά του λέει 150. Δεν το πουλάει 130, το πουλάει 150. Και από τα 20 ευρώ τα παραπάνω που έχει, το 20 νούμερο, το τυχαίο που βάζω, ένα νούμερο μικρό αλλά πολύ ικανό να αλλάξει την αγορά, πέφτει στη Λιανική. Και τι κάνει στη Λιανική? Τα θηγατρικά της πρατήρια τα ενισχύει τον ανταγωνισμό και εξαντλεί την οικογένεια του πρατηριούχου. Πάμε δηλαδή σε μια μονοπωλιακή κατάσταση.
1: Εξαιρετικά. Αλλά δηλαδή μιλάμε για ένα ολόκληρο κόλπο παγκόσμιο.
0: Δόγμα Πισαρίδη. Τέλος, οι οικογενειακές επιχειρήσεις, θα πάμε στο συγκεντρωτισμό.
1: Μάλιστα.
0: Πάντα η εκμετάλλευση δοθής ευκαιρίας είναι αυτή που δημιουργεί τις αλλαγές στα καθεστώτα των επιχειρήσεων. Στις κρίσεις όλες αλλάζουν χέρια.
1: Καλώ ήρθατε και δισεκατομμύρια. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, πρόεδρε. Ο πρόεδρος του Πατριωτικού Κόμματος της χώρας. Ευχαριστούμε.
0: Αυτή είναι
1: η αλήθεια,
0: όμως.
1: Ναι. Έχουμε νέα.
0: Καλά.
1: Ευχαριστούμε πολύ, να είστε καλά. Έχουμε νέα. Έχουμε δηλώσει στο Fox News και ο πρόεδρος τηλεφωνικά.
2: Ξύπνησε
1: και λέει:
2: Να μην κάνω μια δηλώση, ρε παιδί μου.
1: Στο αγαπημένο του Fox News, λίγο πριν δει τον Νετανιάχου στο Λευκό Οίκο. Τι είπε λοιπόν? Εξαπέλυσε νέες απειλές κατά του Ιράν. Επίσης είπε για το Ισραήλ, το ξανάπε αυτό, έχει ξαναπεί: αν δεν ήμουν πρόεδρος, το Ισραήλ δεν θα υπήρχε στο χάρτη.
2: Ανάτα.
1: Και
2: επίσης, το Νόμπελ, είπαμε.
1: Λέει: θα σας πει ο Νετανιάχου αυτό. Λέει: συγγνώμη, χρειάζομαι. Προηγουμένως είχε πει στο αεροπλάνο ότι χρειάζομαι τον Μπίμπι να μου πει για τα F-35. Τώρα λέει: δεν χρειάζομαι τον Μπίμπι να μου πει τι θα κάνει το Ιράν.
2: Έτσι.
1: Ούτε
2: θα
1: για
2: πάει
1: τώρα,
2: καλά
1: ούτε
2: και αυτό. Ναι. Θα πάει καλά και αυτό.
1: Λοιπόν, επειδή ο Νετανιάχου είχε πει ότι το Ιράν προσπαθεί να επανεκκινήσει το πυρηνικό του πρόγραμμα, σχολιάζοντας τη δήλωση Τραμπ, ο Νετανιάχου, ότι δεν θα αποκτήσει πυρηνικό πρόγραμμα το Ιράν. Και λέει: δεν χρειάζομαι τον Μπίμπι, μου το λέει γιατί θέλει να παραμείνω εμπλεκόμενος. Δηλαδή,
2: θέλει να με έχει μέσα, τον καρφώνει.
1: Πρόσεξε,
2: τον
1: με την καλή κουβέντα τον Νετανιάχου. Λίγο
2: τον
1: πριν λέει: μου το λέει γιατί θέλει να με αφήσει μέσα στον πόλεμο.
2: Δεν φτάνει που με έπλεξε στον πόλεμο. Θέλει να παραμείνω και στον πόλεμο.
1: Επειδή λέει: έχω τα καλύτερα συστήματα διαστημικά.
2: Τον έπλεξε πάντως. Πρέπει να προσέξει με ποιου κάνει παρέα τελικά.
1: Ναι, έχω λέει πλήρη εικόνα από το διάστημα για το τι δυνάμεις έχει αυτή τη στιγμή το Ιράν. ξέρουν τι γίνεται στις ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις. Παρακολουθούμε το Peak Exmouton, το έχεις μάθει αυτό το βουνό
2: που έχει. Βέβαια, το έμαθα.
1: Τα πυρηνικά σου
2: έχει όλα τα πυρηνικά μου, το έμαθες.
1: Ναι,

0: Texas Mountain.
1: Ωραία. Λοιπόν, αν δεν κάνουν συμφωνία, θα καταστρέψουν το Pickax Mountain. Θα το
0: βομβαρδίσουν. Το Pickax Mountain, αυτό, ακούτε, να το μάθετε κι εσείς.
1: Το μάθα
0: να το μάθετε κι εσείς. Το βουνό το γεμάτο τα πυρηνικά είναι αυτό.
1: Πώς είναι το προφιτερόλ που έχει μέσα το.
0: Pickax Mountain.
1: Έχει μέσα τα πυρηνικά.
0: Μόνο είναι, που θα γίνει ένας χαμός άμα το καταστρέψει το Pickax Mountain.
1: Λοιπόν, επίσης ξαναείπε για επιθέσεις σε κρίσιμες υποδομές του Ιράν. Μπορώ να καταστρέψω, λέει, γέφυρες, να τελειώσω τη δουλειά. Πολύ ειρηνικός, δεν ακούγεται.
0: Ναι, ρε.
1: Ναι, μεγάλες γέφυρες σε 2 ώρες, σταθμούς ηλεκτρικής ενέργειας. Σε μια μέρα θα τις έχω καταστρέψει. Γέφυρες που χρειάζονται χρόνια να αντικατασταθούν.
0: Τι είναι αυτά τώρα για την
1: ελέγχω,
0: τίποτα
1: τώρα
0: δεν
1: τα
0: είναι.
1: Αυτά,
0: το μετά. Τίποτα δεν είναι αυτά.
1: Ελέγχω τα στενά του ορμούς.
0: Πασατέμπος.
1: Έχω τον πλήρη έλεγχο της περιοχής. Mm. Μπορώ να ρίξω. Αυτοί μπορούν, λέει, οι Ιρανοί να ρίξουν άρκες.
0: Ναι.
1: Αλλά ο έλεγχος είναι δικός μας.
0: Ναι, το είδαμε αυτό πως είχε πάει.
1: Το πολεμικό μας ναυτικό είναι απίστευτο.
0: Πόσο ήλεγχε τα στενά του ορμούς, το είδαμε.
1: Δεν επιτρέπω να παραβιάζουν τις συμφωνίες οι Ιρανοί. Τέλος.
0: Βέβαια. Ποιο τέλος από όλα είναι, ποια φορά αυτή.
1: Τελειώνει τη συνέντευξη.

0: Πρίσμα 92.
1: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλέσας The Market είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλέσας The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Γεια σας. Σας ομιλεί ο αυτόματος τηλεφωνητής επειδή απουσιάζουμε. Για οποιαδήποτε πληροφορία χρειάζεστε, παρακαλώ ανοίξτε το χάρτη Sky Map.
3: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ακίνφου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
4: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
3: SkyMap, ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
4: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
5: Who doesn't understand pain?
6: Κρίστοφερ Νόλαν, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ 9.30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας εκτός Σαββάτου και κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος με τέλειο κλιματισμό.
7: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeath.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Πρίσμα 92.
8: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική. Εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.

0: στους 97,8.
1: Λοιπόν, Λουκιά, αυτή είναι η φωτογραφία. Η φωτογραφία του ζευγαριού.
2: Για να το έκανε λίγο έτσι.
1: Για πάει να τη δεις. Είναι η φωτογραφία που είναι ένα ζευγάρι έξω από το πόρτο.
2: Και δεν την έβρισκα.
1: Είναι σε δύο ξαπλώστρες.
2: Μήπως είναι
1: όλα μαύρα. Δεν είναι, όχι, είναι κανονική. Έχει και το story. Αλλά το θέμα είναι ότι εγώ πιστεύω ότι φανταστείτε τώρα δύο ανθρώπους να κάθονται σε μια θάλασσα που είναι σαν να φλέγεται.
2: Ναι, να φλέγεται η φωτιά, να είναι μπροστά σου.
1: Γύρω-γύρω και να κάνουν λιοθεραπεία. Ναι. Να κοιτάζουν,
2: και
1: να χαζεύουν,
2: αυτό,
1: να κολυμπάνε.
2: Αυτό το εισπνέει εντωμεταξύ. Γιατί είναι πάρα πολύ κοντά.
1: Ναι, σε πλάτη είναι συγκλονιστική εικόνα. Είναι η εικόνα τη φωτιά.
2: Σαν AI εμένα μου φαίνεται. Αλλά εφόσον λένε ότι δεν είναι.
1: Όχι, όχι, είναι εκεί. Μιλούν οι άνθρωποι. Αλλά πραγματικά μου κάνει εντύπωση τι κάνουν αυτοί οι άνθρωποι. Λοιπόν, έτσι έχουν τα πράγματα. Τώρα, η θεωρία που ανέπτυξε ο κ. Κλουτζής, που δεν είναι θεωρία, είναι ειλικρινής, είναι η πράξη, ότι αυτή τη στιγμή θα έπρεπε να πουλιέται, πρόσεξε το πετρέλαιο για παράδειγμα, 2-10.
2: Να.
1: Πουλιέται, λέει, 2. Mm. Άρα, όταν φτηνίνει την άλλη εβδομάδα 5 λεπτά και 10 επιδότηση 15, δεν θα πάει από το 2-1,85, θα πάει από το 2-10 που θα έπρεπε να είναι 1,95. Τα 10 λεπτά θα τα φάει η χαμηλότερη τιμή από την οποία θα έπρεπε τώρα να πωλείται. Πώς φαίνεται αυτό?
2: Εγώ θέλω να πάω να βάλω καύσιμα στην Κύπρο που παίρνουν από τα ελληνικά δηληστήρια και αυτοί, αλλά τα έχουν πολύ πιο φτηνά.
1: Κοίτα, αυτό
2: πειράζει.
1: 40 χρόνια αυτό δεν το έχω ξανακούσει. Δηλαδή, ότι ας πούμε αυτό το κιλό, να σου το πω αλλιώς, ένα κιλό ντομάτες πουλιέται τώρα 3 ευρώ. Μετά πέφτει το κόστος στα 2,5. Ναι. Από Δευτέρα θα έπρεπε να φτηνίνει μισό ευρώ. Mm. Επειδή όμως θα έπρεπε να πουλιέται 3,5 ευρώ κανονικά και χάρη μας κάνει που το πουλάει 3,
2: έτσι,
1: θα βάλει στην τσέπη το μισό ευρώ της μίας, το ξαναπουλάει 3.
2: Λοιπόν, άρα πώς με λίγα λόγια, πότε να πάμε να γεμίσουμε ό,τι μπορούμε πριν φύγουμε για διακοπές?
1: Καταρχήν θα πω στη Δήμητρα Πανανού να μας κλείσει αύριο. Θέλω να γνωρίσω τον πρόεδρο του Δεσσαϊκού. Οπότε, αδερφέ, έχει κάνει σχολή τεράστια. Τεράστια σχολή σε όλη την Ελλάδα.
2: Τεράστια
1: σε όλους τους κλάδους.
2: Θέλω πάρα πολύ κι εγώ.
1: Πολιτική,
2: μορφή,
1: οικονομία, χρηματιστή, όλο.
2: Να δούμε
1: όλο,
2: αν τα λέει ακόμα έτσι.
1: Αποκλείεται. Γιατί το έχει σπουδάσει ο άνθρωπο, δεν είναι. Αν θες να τον κάνω κιόλα, δηλαδή πώ να με ρωτήσει.
2: Και εγώ μπορώ να τον κάνω. Θα τον κάνω, έχουμε θητεύσει. Θητεύουμε κάθε μέρα για να το κάνουμε αυτό.
1: Τώρα έχουμε αφήσει το τρίτο κεφάλαιο και καλύτερο. Διότι τώρα με τα κλιματιστικά.
2: Για το τέλος.
1: Με τη ζέστη. Ανάβοντα το κλιματιστικό,
2: παίρνει. Και του κάνουμε την καρδιά περιβόλη σήμερα στον κόσμο.
1: Δεν έπαιρνα ποτέ χάπια για το εγκεφαλικό, αλλά νομίζω ότι πρέπει να τα μάθουμε.
2: Να τα μάθουμε. Ηρεμιστικά.
1: Βλέποντας το λογαριασμό του ηλεκτρικού αυτό τον καιρό με το κλιματιστικό, χρειάζεσαι ένα κουτί, ένα κυβότιο χάπιο.
2: Ναι.
1: Αν λάβεις υπόψη σου ότι παραμένει η ανισορροπία δυτικής ανατολικής Ευρώπης, εμείς είμαστε Ανατολική Ευρώπη.
2: Μήπως πρέπει οι φαρμακοβιομηχανίες να κοινοχορηγεί τον.
1: Περίμενε. Αν λάβεις υπόψη σου λοιπόν ότι παραμένει ανισορροπία και ότι έχουμε αύξηση των τιμών το τελευταίο διάστημα, έχουμε ρεύμα που κάποιες μέρες είναι και έως και 50% ακριβότερο. Mm. Έχουμε και αέριο 50% ακριβότερο. Θα μας πει λοιπόν ο κ. Χρυστοδουλίδης, καλησπέρα σας. Ο κ. Χρυστοδουλίδης, καλησπέρα κ. Χρυστοδουλίδη. Μήπως καταλάβουμε τι συμβαίνει, γιατί σας έχω και τις απαντήσεις από τον κ. Παπασταύρου. Τα ρωτούσα αυτά στον Υπουργό το πρωί και θα σας πω ότι μου απαντούσε, μήπως καταλάβουμε τι μας έρχεται. Να ξεκινήσουμε από το ρεύμα.
3: Ναι.
1: Θύμισε ο κ. Παπασταύρου το 25 είχε στείλει επιστολές ο Πρωθυπουργός στην Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και λέει: δεν μπορούμε εμείς να πληρώνουμε το ρεύμα 200 και η Ισπανία για παράδειγμα 100 ή η Ολλανδία. Πρέπει κάτι να κάνουμε να αποκατασταθεί η ισορροπία στην ενιαία Ευρώπη. Σήμερα αυτή η ισορροπία καλύτερα είναι, έχει αποκατασταθεί. Πάμε από τα αρχικά, τα βασικά.
3: Λοιπόν, καταρχήν, κύριε Θραβελά, κυρία Αγκάτση, πρέπει να πούμε το εξής. Από το 2022, που ξεκίνησε η πρώτη ενεργειακή μεγάλη κρίση με την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, έχουν περάσει περίπου 4 χρόνια και έχουν γίνει πάρα πολύ λίγα βήματα αναφορικά με την σύγκληση των τιμών ρεύματος, διότι αυτή τη στιγμή βλέπουμε.
1: Ανατολική Δυτική Ευρώπη.
3: Η νοτιοανατολική, θα έλεγα καλύτερα.
1: Εμείς είμαστε ο άξονας Βαλκάνια μέχρι Ουγγαρία και η υπόλοιπη Ευρώπη είναι.
3: Λοιπόν,
1: πολύ
3: δεν, δεν έχει αλλάξει τίποτα από το ηλεκτροπαραγωγικό ενεργειακό μείγμα. Ακριβώς τίποτα. Έχουν παραμείνει τα ίδια ακριβώς. Όταν, κύριε Στραβαλάκη, έχουμε 18 γιγαβάτ εγκατεστημένα πράσινα πάρκα φωτοβολταϊκά και αιωλικά και οι μπαταρίες εδώ και 4 χρόνια είναι στο 0,5 γιγαβάτ, καταλαβαίνετε και μόνο αυτό τι σημαίνει για τις υψηλές τιμές.
1: Ο υπουργός έλεγε ότι έχει βελτιωθεί η κατάσταση, γιατί έχει αλλάξει το μείγμα. Έχουμε περισσότερες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στο μείγμα.
3: Δεν λέει τίποτα αυτό, πείτε στον κύριο Παπασταύρου. Εμένα αυτό δεν μου λέει τίποτα. Όχι 18 GW, 108 GW. Να έχεις από τη στιγμή που έχεις υπερπαραγωγή πράσινης ενέργειας, επειδή έχεις πολλά ΑΠΕ, αλλά δεν μπορούν. Η μεταφορική ικανότητα των δικτύων είναι περιορισμένη, είναι συγκεκριμένη. Άρα εσύ πρέπει να αυξήσεις την μεταφορική ικανότητα που δεν το έχεις κάνει. Πρέπει να εξυγχρονίσεις τα δίκτυά σου που δεν το έχεις κάνει και πρέπει να βάλεις και μπαταρίες ώστε αυτό που περισσεύει να μην το πουλάμε
2: ναι,
3: στην παράδοση.
2: Αυτά ακούγονται, όμως λίγο μακροπρόθεσμα. Άμεσα μέτρα.
3: Έχουν περάσει από το 22.
1: Τώρα είμαστε ανάλυση. Τώρα είμαστε στο καθεστώς που υπάρχει και δημιουργεί ανισορροπία. Δεν μιλάμε για μέτρα. Μιλάμε για το πώς διαμορφώνονται ψηλά οι τιμές στην Ελλάδα. Νούμερο 1 κεφάλαιο. Πάμε στο νούμερο 2 κεφάλαιο. Τώρα το τελευταίο διάστημα με τον πόλεμο Ιράν-Ηνωμένων Πολιτειών. Βλέπω το ρεύμα ανεβαίνει. Κάποια στιγμή ήταν 50% πάνω. Πόσο πάνω είναι σε σχέση με την αρχή του πολέμου?
3: Το ρεύμα σε σχέση με την αρχή του πολέμου είναι γύρω στο 28-30%.
1: Μάλιστα. Αυτό το 28% έχει περάσει λογαριασμούς.
3: Βεβαίως και έχει περάσει στους λογαριασμούς. Και να σας πω μόνο ένα νούμερο.
2: Μα πρώτα απ' όλα μας παίρνανε τηλέφωνο τους καταναλωτές και λέγανε, ενώ είχε αρχίσει ο πόλεμος, να κλειδώσουμε άλλους λογαριασμούς σε υψηλά, ναι. Σε λοιπόν, υψηλότερες τιμές για 12 μήνες. Ναι. Τα είχαμε συζητήσει.
3: Ακούστε λίγο, κυρία Κάτσου, το μπλε τιμολόγιο 1 Μαρτίου ξεκινάει την ανωδική πορεία, ενώ υπήρχαν τιμές κάτω από 10 λεπτά με 8,8
2: το χαμηλό
3: στην εκπομπή. Με 9,5 και κάτω από 10 και τώρα δεν βρίσκεις κάτω από 13. Που σημαίνει
1: το μπλε,
2: 30, το μπλε. 30,
1: το μπλε.
3: Στο μπλε.
1: Εγώ είχα 10-13, πήγε.
2: Ναι, και φρόντισαν να μην σου δώσουν και άλλη επιλογή. Να πρέπει να κλειδώσεις εκεί. Αλλιώς να πας εκεί μενόμενο.
1: Άσε Λουκία που τελειώνει και χωρίς να πάρω τηλέφωνο, στο βάζω το πράσινο.
2: Ναι,
1: και λένε, νομίζαμε ότι ήταν αυτό και στο βάζω το πράσινο. Ναι.
3: Λοιπόν, έχουν αυξηθεί και τα πράσινα και τα μπλε τιμολόγια από 30 έως και 35 περίπου τις 100.
1: Το πράσινο ισχύει ότι είναι γύρω στο 17-17,5 λεπτά.
3: 17,6 λεπτά η μέση τιμή, 14,9 λεπτά.
1: Γιατί μου λέγανε όχι, γιατί η ΔΕΗ που είναι το 70% των καταναλωτών είναι πολύ χαμηλότερα?
3: Γι' αυτό σας είπα, η μεσοσταθμική 14,9 και η μέση 17,6. Το θέμα είναι ότι από 1η Αυγούστου, με βάση την αύξηση της χοντρικής αγοράς του ρεύματος που κλείνει ο Ιούλιος σε δύο μέρες, από τα 92 στα 112 ευρώ έχουμε μια αύξηση περίπου 20%. Αυτή η αύξηση της χοντρικής σίγουρα θα περάσει, αν όχι όλοι, ένα μέρος από το ποσοστό της αύξησης στα τιμολόγια του Αυγούστου, που σημαίνει ότι το
1: 14.
2: Στα
3: τιμολόγια
2: του Αυγούστου, βέβαια. Σε αυτούς που έχουν κλειδωμένο όμως.
1: Όχι, αυτοί που είναι μπλε δεν αλλάζει.
3: Αυτοί που είναι κλειδωμένοι στο μπλε δεν αλλάζει.
2: Στα κειμενόμενα όσοι έχουν μείνει ή στο πράσινο.
3: Στα πράσινα.
1: Πόσο θα είμαστε πάνω τον Αύγουστο?
3: Όσον αφορά τον Αύγουστο, σας λέω ότι η μέση τιμή στα πράσινα τιμολόγια από το 17,6 θα ξεπεράσει τα 18,5-19, εκεί το εκτιμώ. Και τα, μπλε, και τα καινούργια μπλε, θα ξεπεράσουν τα 15 περίπου λεπτά. Άρα ο κύριος Παπασταύρου θα πρέπει να ενεργοποιήσει το μηχανισμό επιδότησης της κιλοβατόρας, διότι όταν ξεπερνάει η μέση τιμή τα 15 λεπτά, πρέπει να υπάρχει πρόνοια όχι μόνο στη βενζίνη και στο πετρέλαιο, αλλά και
2: στην ενέργεια.
1: Είπε το πρωί ότι αν χρειαστεί θα είναι έτοιμος να το κάνει αυτό. Ναι, θα το δούμε.
3: Έχει μαξιλάρι 170 εκατομμύρια. Ιδού και το πείθημα. Ναι. Το θέμα ξέρετε κύριε Στραβελάκη.
1: Ωραία, άρα ρεύμα μια στιγμή, ρεύμα εγκεφαλικό. Πάμε στο αέριο τώρα που το όλο 50% πάνω πίσω.
3: Τρεις φορές εγκεφαλικό. Λοιπόν, πάνω από 55%, 57% συγκεκριμένα έχει αυξηθεί η λιανική τιμή του φυσικού αερίου, διότι ξέρετε το μεγάλο πρόβλημα είναι στο φυσικό αέριο και όχι στο πετρέλαιο. Σκεφτείτε ότι πριν την κρίση η μέση τιμή, η λιανική τιμή στα τιμολόγια του φυσικού αερίου ήταν γύρω στα 3,8 λεπτά η θερμική κιλοβατόρα και τώρα είναι κοντά στα 5,8. Καταλαβαίνετε, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις που το καλοκαίρι καταναλώνουν φυσικό αέριο, όπως ας πούμε τα εστιατόρια, οι φούρνοι, τα ζαχαροπλαστεία, τα καθαριστήρια, δεν μιλάω για την βιομηχανία, εκεί δεν θέλω καν να το συζητήσω. Δεν υπάρχει για μένα πρόβλεψη τι θα γίνει με τα τιμολόγια του φυσικού αερίου, διότι υπάρχει ένα μεγάλο ποσοστό επιχειρήσεων. Δεν μιλάω τώρα για το χειμώνα που καίμε φυσικό αέριο για τη θέρμανση του σπιτιού. Μιλάω τώρα το καλοκαίρι για τις επιχειρήσεις και τη βιομηχανία και τις μεταφορές. Εκεί δεν έχω ακούσει τον κύριο Παπασταύρου να έχει κάποια λύση, κάποιο μέτρο ανακούφισης, ή κάνω λάθος, λέω εγώ?
1: Όχι. Είπε ότι σε κάθε περίπτωση, σε όλα, και βενζίνη και πετρέλαιο και ρεύμα και αέριο, το παρακολουθεί η κυβέρνηση και όποτε χρειαστεί θα χρησιμοποιήσει το μαξιλάρι που είπαμε, το 170 εκατομμύρια.
3: Εδώ και 4 μήνες είναι στα ύψη. Πότε δηλαδή περιμένει?
1: Αλλά λέτε ότι στο αέριο έπρεπε.
2: Είναι η ερώτηση όλων, κύριε.
1: Στο αέριο λέτε θα έπρεπε ήδη να έχει ενεργοποιηθεί. Οι λογαριασμοί αερίου όμως δεν έχουν επιδότηση.
3: Δεν το συζητάμε.
1: Το αέριο δεν έχει επιδότηση, μόνο το ρεύμα έχει.
3: Μα κακώς. Και το φυσικό αέριο δεν είναι πηγή ενέργειας.
2: Ειδικά όταν έχει ανέβει τόσο που μας λέτε.
3: Γιατί πολλά. Τόσο είναι.
2: Ναι, τόσο είναι.
1: Πάρα πολύ ωραία, τα υπογλώσσια, Λουκία.
2: Ναι, εγκεφαλικά μοιράζουμε σήμερα.
3: Υπάρχει μια θετική εξέλιξη, να την πούμε ποια είναι, μέσα σε όλη αυτή τη μαυρίλα. Η θετική εξέλιξη είναι ότι προς θέση Παρασκευή εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση η εξαίρεση των ενεργειακών προϊόντων που προμηθευόμαστε. Που σημαίνει θα παραταθούν όλες οι ενεργειακές συμβάσεις που έχουν τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τις ρωσικές εταιρείες, ώστε το αέριο να προμηθεύεται και η Ευρώπη αλλά και η Ελλάδα και το 2027, όταν έχουμε ανοιχτές συμβάσεις. Ενώ είχαν επιβληθεί ενεργειακές κυκλώσεις στο τέλος Δεκεμβρίου του 2026, ούτε ένα λίτρο φυσικό αέριο δεν θα παίρνει καμία χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τελικά, με πίεση και της χώρας μας και άλλων χωρών, καταφέραμε να εξαιρεθούν τα ενεργειακά προϊόντα από τη Ρωσία. Αυτό είναι μια θετική εξέλιξη μέσα σε όλη αυτή τη μαυρίλα που έχει ξεσπάσει από την κρίση και μετά. Της Μέσης Ανατολής.
1: Αλλά είναι λίγοι, κύριε Στοδουλίδη, σε σχέση με τη συνολική εικόνα, την αύξηση του κόστους και σε βενζίνη και σε πετρέλαιο και σε ρεύμα και σε αέριο. Αυτό που μας λέτε είναι λίγο το συνολικό ερώτημα. Όπως βλέπετε, με πολλές ενεργειακές εγκαταστάσεις στην περιοχή χτυπημένες από το Ιράν, σε γύρω χώρες, με την θαλάσσια συγκοινωνία να γίνεται όλο και πιο δύσκολη ή με κάποιες ανάσες μεν, αλλά σε κάθε περίπτωση βασιλεύει η ανασφάλεια. Με τον πόλεμο να είναι σκοτσέζι κοντούς. Πού πάμε?
3: Λοιπόν, καταρχήν πρέπει να πούμε ότι η δεξαμενής αποθήκευση φυσικού αερίου επί ευρωπαϊκού εδάφους για πρώτη φορά στην ιστορία των ενεργειακών έχουν αδειάσει.
1: Αυτό είναι μεγάλο πρόβλημα.
3: Ναι, είναι μεγάλο πρόβλημα, να σας πω κάτι, γιατί κύριε Στραβελάκη, είναι μεγάλο πρόβλημα, διότι ενώ έπρεπε τώρα να είναι στο 70% περίπου, είναι κάτω από 50%. Mm. Με τι τιμές θα γεμίσουν οι δεξαμενές για να είμαστε έτοιμοι για την επόμενη χειμερινή περίοδο? Σίγουρα με πολλαπλάσιες τιμές, και το θέμα είναι θα βρούμε και φυσικό αέριο να γεμίσουμε ή θα ψάχνουμε στη σπότα αγορά να βρίσκουμε τα δεξαμενόπλια, ενώ να αλλάζουν κατεύθυνση, να πηγαίνουν προς την Ασία και να τους λέμε ελάτε πίσω και θα γυρνάνε πίσω με διπλάσιες και τριπλάσιες τιμές. Αυτό είναι ένα πολύ πολύ πολύ μεγάλο πρόβλημα. Και όπως ξέρετε, το φυσικό αέριο δυστυχώς είναι συνδεδεμένο με την χοντρική αγορά του ρεύματος. Άρα σημαίνει αύξηση στην τιμή του φυσικού αερίου, σημαίνει αύξηση και στην τιμή τη χοντρική του ρεύματος. Άρα λοιπόν εδώ είναι δύο τα θέματα τα οποία έχουμε να αντιμετωπίσουμε το επόμενο χρονικό διάστημα, εννοώ το φθινόπωρο και το χειμώνα. Αυτή είναι μια πραγματικότητα, διότι ακόμα και αν αύριο το πρωί βρεθεί μια λύση, μια ειρηνική λύση στη Μέση Ανατολή, τα βρει το Ιράν με τη ΣΥΠΑ, για να αποκατασταθούν όλες οι κατεστραμμένες ενεργειακές υποδομές. Το Ras Laffan, σας λέω εγώ, στο Κατάρ, το οποίο είναι η μεγαλύτερη εγκατάσταση στο πλανήτη παραγωγής φυσικού αέριου, η οποία για να πάρει μπρος θέλει τουλάχιστον 1 με 1,5 χρόνο. Άρα καταλαβαίνετε ότι ήδη τα πράγματα δυσκολεύουν, ακόμα και αν αύριο το πρωί σταματήσει ο πόλεμος.
1: Έχουμε πάρα πολύ δρόμο μπροστά μας. Αυτό καταλαβαίνω, κύριε Στοδουλίδη. Πολύ δρόμο.
3: Ναι.
1: Με κόστος το οποίο δυστυχώς μετακυλίεται. Αυτά που περιγράφεται, ρεύμα, αέριο και βενζίνη και πετρέλαιο, μετακυλίεται στο κόστος παραγωγής προϊόντων και υπηρεσιών. Αν συνυπολογίσουμε και τα λιπάσματα για τους αγρότες που είναι 70% επάνω, συν τις ελλείψεις, συν τις καθυστερήσεις στην παραλαβή πρώτων υλών, καταλαβαίνουμε πόσο είναι στον αέρα όλος ο κύκλος παραγωγής, όχι μόνο προς το κόστος και την επάρκεια των προϊόντων.
3: Αυτό που λέτε είναι μια αλήθεια, αλλά να ξέρετε ότι η Νοτιοανατολική Ευρώπη, οι χώρες δηλαδή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, είναι οι ευάλωτοι ασθενείς, διότι είναι εκτεθειμένοι σε εισαγόμενα καύσιμα, κυρίως LNG, ενώ η Βόρεια Ευρώπη δεν την ενδιαφέρει, διότι είναι ηλεκτροκίνητη οικονομία της, με πυρηνικά, με υδροελεκτρικά, με βιοκαύσιμα, βιοαέρια κλπ. Καμία σχέση με τα δικά μας. Άρα λοιπόν το μεγάλο πρόβλημα είναι στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Ελλάδα, Βουλγαρία και Ιταλία κιόλας, και Μάλτα. Λοιπόν, το θέμα είναι ότι αν δεν πάρθουν μόνιμα, όχι προσωρινά μέτρα, μόνιμα διαρθρωτικά και δομικά μέτρα προκειμένου να αντιμετωπίσει την ενεργειακή ακρίβεια, απλά θα μιζεριάσουμε την ενεργειακή μας μιζέρια κάθε τρεις και λίγο. Και πρέπει αυτό που λέω, να μειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης, θα πρέπει να μειωθεί στα καύσιμα, εννοώ.
1: Δεν υπάρχει αυτό,
2: αυτό λέμε, γιατί για να μειωθεί, αυτό δεν το λένε.
1: Θα πρέπει για να μειωθεί, όπως λέει η κυβέρνηση, σήμερα και να πάλι να έρθει ο κ. Σκέρτσος, για να μειωθεί, θα πρέπει, λέει το οικονομικό επιτελείο και ο κ. Τουρνάρας, να βρεθεί. Το αντίστοιχο που θα το ποσό, το έσοδο που θα αντικαταστήσει αυτό που θα κοπεί. Το οποίο πρέπει να είναι μόνιμο, διότι έχουμε φτάσει στην οροφή των δαπανών. Δηλαδή, ναι, κόβεις ειδικό φόρο, πρέπει να τα πάρεις από κάπου αλλού. Όχι γενικώς, ειδικός. Μόνιμο, συγκεκριμένο.
3: Εγώ δεν είμαι κυβέρνηση. Αν ήμουν κυβέρνηση, θα είχα βρει τη λύση. Οι λύσεις είναι συγκεκριμένες. Παραδείγματος χάρη, όταν αυτή τη στιγμή έχεις ένα 5% φόρο στο τζόγο, στα τυχερά παιχνίδια, το κάνεις 15%. Λέω εγώ ένα παράδειγμα. Όταν αυτή
1: το έχουν κάνει χώρες στο εξωτερικό, αυτό που λέτε με το. Με το
3: ναι, μισό λεπτό. Το έχουν κάνει άλλες χώρες. Για μπείτε τώρα αυτή τη στιγμή στον ευρωπαϊκό χάρτη τιμών να δείτε ότι η Ελλάδα είναι στην έκτη ακριβότερη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή, μας περνάει η Φιλανδία, η Δανία, η Ολλανδία, η Γαλλία και η Σουηδία. Για ποιο λόγο οι υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ξεκινάνε από 1,54 ευρώ τη βενζίνη και φτάνουν μέχρι 1,72 που είναι η μέση τιμή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτές οι χώρες δεν είχαν προβλήματα δημοσιονομικού χαρακτήρα.
1: Συζητά, και... έχω πει το παράδειγμα ότι για βενζίνη ένα εικονικό 1,74 το λίτρο έχει 70 λεπτά ειδικό φόρο κατανάλωσης, 24% ΦΠΑ μπαίνει πάνω και στον ειδικό φόρο, άρα από το 1,74 το 1,03 είναι φόρος και το 71 λοιπόν, λεπτά είναι μόνο βενζίνη.
3: Εσείς το βρίσκετε λογικό αυτό?
1: Όχι βέβαια.
3: Λοιπόν, άρα λοιπόν, αυτό που λέω προηγουμένως είναι το εξής, ότι εάν δεν σπάσεις τα αυγά, μελέτα δεν κάνεις. Κύριε Στραβελάκη, πρέπει να πάρθουν μέτρα όχι προσωρινού χαρακτήρα με επιδότηση 5 λεπτών της τιμής του λίτρου, αλλά με μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Δεν μπορεί να είναι στα 70 λεπτά, ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση για τη βενζίνη έχει θέσει όριο τα 34 και εμείς να είμαστε στα 70, ή ας πούμε στο πετρέλαιο κίνησης, και όχι μόνο εκεί, και στο ΦΠΑ.
1: Πάρα πολύ και στο Δουλίδη.
2: Ο Ενεργειακός Εκπαιδευτικός και ο Μιχάλης Δουλίδη
1: ήταν μαζί μας. Επογλώσσια, Λουκία. Πάμε διαφημίσεις.
0: Real FM.
4: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go for More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
5: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go for More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go for More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
6: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ, και ζούμε εμείς καλύτερα.
7: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕ.
2: Αυτή την Κυριακή, ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Θανατηφόρα συνταγή, μυστήριο, αγωνία και ανατροπές στην αυτοτελή περιπέτεια της best-seller σειράς «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Real Taste and Style. Το καλοκαίρι έχει γεύση από Κυκλάδες και εμείς ακολουθούμε τις πιο γευστικές διαδρομές του Αιγαίου. Ακόμη, μαστορέματα, έξυπνες καλοκαιρινές κατασκευές για κάθε χώρο και κάθε στυλ. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον West Radio της Κοζάνης στους 98 και το ράδιο επιλογές των Σερών στους 105,5. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

0: έχουμε επιστρέψει και πρέπει να θυμίσω, Λουκία, την εξαιρετική νέα εφαρμογή του Real.gr. Η ενημέρωση του Real Group ολοκληρώνεται μέσα από τη νέα εφαρμογή Real.gr. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακούστε ζωντανά τον Real FM 97,8 όπως και τώρα, αλλά και τα θεματικά ραδιόφωνα του ομίλου. Παράλληλα με τις νέες λειτουργίες Real AI, τεχνητή νοημοσύνη, την προσωποποιημένη αρχική σελίδα και την πρόγνωση του καιρού, έχετε ό,τι χρειάζεστε σε μία μόνο εφαρμογή. Διαθέσιμη δωρεάν, real.gr για iOS και Android. Πάμε Καλαμάτα.
1: Λοιπόν, πάμε Καλαμάτα. Ο Real FM και η Selecta Rent a Car σας ταξιδεύουν στην πανέμορφη Καλαμάτα για τρεις μέρες για ένα τυχερό ζευγάρι με διαμονή πρωινό σε ξενοδοχείο και αυτοκίνητο από τη Selecta Rent a Car. Επίσης, διπλό στρώμα profile από την Greco Strom και air fryer από τη Morris. Για να πάρετε μέρος, μπαίνετε στο real.gr, βρίσκεται το Real Player και η κλήρωση θα γίνει τη Δευτέρα 3 Αυγούστου στην εκπομπή του Γιώργου Παγάνη και της Κασιανής Βραχά.
0: Πάρα πολύ ωραία. Επίσης έχουμε τη Real News που κυκλοφορεί και είναι πάρα πολύ δυνατή και έχει και εξαιρετικές προσφορές.
1: Εξαιρετικές προσφορές. Έχει πολύ ωραία βιβλία για την παραλία. Ό,τι πρέπει ό, τώρα. Θανατηφόρα συνταγή, μυστήριο, αγωνία και ανατροπές. Στην αυτοτελή περιπέτεια της best seller σειράς Φόνη με άρωμα χαρτιού των New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί επίσης να ωραίες συνταγές με real taste and style. Ακόμη για όσους είστε στα μαστορέματα και σας αρέσουν, έξυπνες καλοκαιρινές κατασκευές και φυσικά δωρεπιταγές από το Παντού App, όπως κάθε Κυριακή με τη Real News.
0: Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος.
1: Φτάσαμε στο τέλος. Να σας ευχαριστήσουμε όλους που ήσασταν και αυτό το ζεστό έτσι μεσημέρι μαζί μας. Να ευχαριστήσουμε τη Δήμητρα την Πανανού στη δημοσιογραφική υποστήρηξη, τον Νίκο του Λιωτολικούρη στη ρύθμιση του ήχου
0: και στο τηλεφωνικό. Μουσική.
1: Ναι, για φοβερές μουσικές μας έβαλε. Και στο τηλεφωνικό κέντρο την Αναστασία Γκεργελεζίου. Εμείς ξανά μαζί αύριο στις 3 το μεσημέρι. Να είστε όλοι και όλες καλά.
0: Και με καλύτερες ειδήσεις, Λουκία.
1: Ελπίζω.
0: Και όχι,
1: ναι, σας κάναμε λίγο την καρδιά περιβόλη σήμερα. Συγχωρήστε μας.
0: Εδώ
1: όλα. Ναι, ναι, ναι. Αύριο θα προσπαθήσουμε να έχουμε πιο θετική ατζέντα. Ας ελπίσουμε.
0: Ωραία.

0: Real FM. Τώρα οι καλοκαιρινές προσφορές Nissan Summer Sales σε ταξιδεύουν. Απόκτησε Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Επισκέψου μια έκθεση Nissan έως 31 Ιουλίου και φύγε με το νέο σου αυτοκίνητο.
1: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, σε συνεργασία με το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Roger Williams, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό υπερσύγχρονο κάμπους. Γιατί δεν είμαστε τώρα έτοιμοι. Ήμασταν πάντα. DIRI, The American University of Greece. Future Proof. Μάθε περισσότερα στο diri.aug.edu.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο θεατρικός οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει? Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.

0: 92.
1: Ξεκινά. Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
2: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα συνεχίζεται μόνο στον κινηματογράφο Φόσχολος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία, με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάννα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάννα.
3: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
4: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
5: Είσαι ηλίθια.
6: Ρε, έχεις τι πως είσαι.
4: Άσε μαζένου πα.
5: Πως είσαι έτσι ρε.
6: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια μπουνιά.
7: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
8: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
9: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέρημνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.

τρυφερά. Μπείτε όλοι ένα σένας σε σειρά, για να πάρουμε απ' τη σύντομη χαρά.

0: 92.
1: Τα πλέσσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Can you help me please? I need some information about Zakynthos Island.
3: Zakynthos? Ναι, Hyaris. Καλά είσαι.
2: Yes, I know that. But can you tell me some places for good food? Hotels, a bank, a shopping?
3: Slow, κοπέλα μου. Εσύ θέλεις πολλά και εγώ τι help να σου δώσω.
4: Look, take το χάρτη Sky Map και θα τα βρεις everything.
5: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ζακύνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
6: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιβή και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
5: SkyMap, ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
6: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
4: Άντε τώρα να τις τα έλεγα στα αγγλικά όλα αυτά.
7: Who doesn't understand pain?
8: Κρίστοφερ Νόλαν, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας. Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια, με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ 9.30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας εκτός Σαββάτου και κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος με τέλειο κλιματισμό.
9: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
10: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
11: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
12: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.
0: Πρίσμα 92.

Πάσα στο πομορού μου πίσω, έλα. Μην παράταση κάνω καμιά τρέλα. Στο κοντά χωρίς εσένα ζήσω δεν μπορώ. Σε αγαπώ, πώς να στο πω, καλή μου πίσω, έλα. Μην παράταση κάνω καμιά τρέλα.

0: 92. Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Τέλζα Κίνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Τέλζα Κίνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, ktelpavlazakinthos.gr. Τέλζα Κίνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
1: Εις ξεκινά. Πέρα από τον ύφαλο. Μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
2: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα, συνεχίζεται μόνο στον κινηματογράφο Φόσχολος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάννα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάννα.
3: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
4: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.
0: Πρίσμα 92.
5: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, και σήμερα μαζί σας εδώ από τη συχνότητα του Πρίσμα 92, για τις επόμενες δύο ώρες θα είμαστε μαζί σας με αρκετά θέματα και από την τοπική μας επικαιρότητα και από τη διεθνή δημοσιογραφία, και γενικά θα σας ενημερώσουμε τι συμβαίνει στη χώρα μας. Και σήμερα μαζί μας ο χορηγός μας τα Πλέστα The Market, με δύο καταστήματα στο Λαγανάτσι, Λιβύη, Σαρακινάδο, Τραγάκι, Γαϊτάνι, περιοχή Φλόκα. Εκεί είναι το πρώτο εμπορικό κέντρο στο νησί, ο Παιδότοπο Σπίκαμπου, και το πρώτο κατάστημα Γρηγόρης με τα διάσημα και νόστιμα προϊόντα του. Έχουμε όμως και άλλα καταστήματα της αλυσίδας Πλέστα The Market και στους κήπους, στην πλατεία. Στην πλατεία Σολομού με δεύτερο κατάστημα Γρηγόρης, Ξανθοπούλου 1 και Ιφαντουργίων στον Άγιο Λάζαρο, και Μαρτινέγκου 3 πρώην Ταβουλάρη στην πλατεία των Αγίων 40, και φυσικά το μεγάλο κατάστημα τα Πλέσας Food Service Cars and Gary στην οδό Αναπαύσεως. Επισκεφτείτε τα καταστήματα Πλέστας The Market και εκμεταλλευτείτε τις πολύ καλές και απίθανες προσφορές που θα βρείτε σε πολλά επώνυμα προϊόντα. Λοιπόν, να δούμε πώς είναι ο καιρός σήμερα στο νησί μας. Η θερμοκρασία θα φτάσει το μεσημέρι στους 35 με 36 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι πνέουν βόρειο-βορειοδυτική εντάσσεως 2 έως 3 μποφόρ, και η υγρασία είναι σε πολύ υψηλά επίπεδα. Τις βραδινές ώρες φτάνει και στους 75%. Να δούμε λίγο πριν προχωρήσουμε έτσι στην εξωτερική επικαιρότητα. Θα έχουμε σε λίγο μαζί μας τον πρόεδρο της ΔΕΠ Ζακύνθου, τον κύριο Στέλιο Γούλιαρη, γιατί θα συζητήσουμε μαζί για την επίσκεψη του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας, κυρίου Κικίλια, τι υπόθηκε και ποιες εξελίξεις έχουμε για διάφορα έργα που αφορούν το νησί μας. Τι θα γίνει με το master plan του λιμανιού? Αυτό είναι ένα από τα σημαντικότερα έργα που είναι σε εξέλιξη στη Ζάκυνθο. Τι γίνεται με την παραλία του Αργασίου, και φυσικά υπάρχει και μια εξέλιξη με το λιμάνι του Αγίου Νικολάου Βολιμών. Όπως πληροφορηθήκαμε, δημοπρατήθηκε το λιμάνι, δεν βρέθηκε ανάδοχος και μάλλον δεν ήταν οικονομική προσφορά έτσι αρκετή ικανοποιητική για τους αναδόχους, και το Υπουργείο αποφάσισε να αυξήσει την προσφορά. Λοιπόν, πάμε γρήγορα σε ένα μουσικό διάλειμμα για να μας δώσετε λίγο το χρόνο να επικοινωνήσουμε με τον κύριο Γούλιαρη.

0: Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Έχουμε μαζί μας τον πρόεδρο της ΔΕΠ Ζακίνθου, τον κύριο Στέλιο Γούλιαρη. Καλημέρα, κύριε Γούλιαρη.
1: Καλή σας μέρα, σας ευχαριστώ στους ακροατές σας.
0: Λοιπόν, τελικά, τι αποκομίσετε από την επίσκεψη του Υπουργού Εμπορικής Δαυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής?
1: Πρώτα απ' όλα θα πρέπει να παρουσιάσουμε στο ακέραιο το ακριβές πλαίσιο της επισκέψεως του Υπουργού. Να πούμε ότι στα πλαίσια της επίσκεψής του στο σύνολο των λιμενικών ταμείων ανά την Ελλάδα επισκέφθηκε και το νησί μας την περασμένη Κυριακή. Οι υποθέσεις που πραγματεύτηκαν στη σύσκεψη θεωρώ ότι είναι πολύ κρίσιμες για την εξέλιξη της καθημερινότητας των πολιτών αλλά και του επικίνδυνης στο νησί μας. Και σε κάθε περίπτωση αυτό που εγώ πρέπει να σημειώσω κυρίως είναι ότι διαπιστώθηκε πως υπάρχει σύμπνοια μεταξύ του συνόλου των φορέων και όλων των βαθμίδων της διοίκησης, που είναι πολύ σημαντικό και καθόλου ευκόλως εννοούμενο, προκειμένου να αποτύχουμε τους όποιους στόχους έχουμε θέσει.
0: Μάλιστα. Δηλαδή εσείς διαπιστώσετε ότι υπάρχει μια συνεργασία όλων των φορέων εδώ στο νησί για να γίνουν κάποια έργα, για να προχωρήσουν κάποια έργα?
1: Διαπίστωσα ότι υπάρχει καλή θέληση από όλους, η οποία όμως δεν αρκεί. Θα πρέπει να συνοδευτεί από την σχετική οργάνωση και θέλω να πιστεύω ότι είμαστε τούτη την ώρα απόλυτα συνειδητοποιημένοι του πόσο κρίσιμο είναι να προχωρήσουν άμεσα τα πράγματα και θεωρώ ότι αυτό θα συμβεί. Να πούμε ότι ο κόσμος τούτη την ώρα περιμένει από μας να δει έργα και είναι απολύτως λογικό, οπότε και το κριτήριό του είναι ετούτη την ώρα αυστηρό. Υπάρχει σχέδιο, υπάρχουν πράγματα τα οποία έχουν προχωρήσει και δεν μένουν ως ασκήσεις επί χάρτου. Εμείς θα μιλάμε μόνο για πράγματα τα οποία είναι υπακτά.
0: Έχουν μελέτες και έχουν χρηματοδοτηθεί.
1: Μπράβο. Και θα αποφύγουμε τις όποιες φιλολογικές συζητήσεις. Σε αυτό λοιπόν το μήκος κύματος συζητήθηκε η βαθυκόρηση του λιμανιού, η οποία τούτη την ώρα έχει ανάλογο και πρόκειται να προχωρήσει ως ολούπο, όπως επίσης και η ασφαλτοδρόμηση του λιμανιού, που είναι πολύ σημαντικό και για την γενικότερη εικόνα, όπως και η μεταφορά στα φώτα που υπόθηκε κατά τη διάρκεια της σύσκεψης, και φυσικά το μείζον θέμα, το οποίο θα πρέπει να σκέψουμε με μεγάλη προσοχή, δεν είναι άλλο από το master plan, στο οποίο θα πρέπει να στο εγγύς μέλλον, όταν θα έχουμε τις εγκρίσεις περί τούτου, να γίνει μια λεπτομερής παρουσίαση τόσο στους πολίτες του νησιού, κατά την άποψή μου, όσο και στον επιχειρηματικό κόσμο, γιατί επηρεάζει πάρα πολύ το επικίνδυνο και θα πρέπει να ξέρει ο Ζακυνθινός πώς θα κινηθεί.
0: Πώς θα είναι το νέο μας λιμάνι, πού θα είναι η μαρίνα για τα κρουαζιερόπλαια, θα πρέπει, ήταν σύμφωνα με δικές μου έτσι πληροφορίες, επειδή τον υπουργό συνόδευαν και άλλα στελέχη, θα πρέπει σίγουρα το master plan, όταν ολοκληρωθεί, γιατί τώρα έχει κατατεθεί στο Υπουργείο και μετά θα πάει στην ΕΣΑΛ για έγκριση, να παρουσιαστεί στους φορείς εδώ για να δούνε πώς θα είναι το νέο μας λιμάνι, πού θα είναι η μαρίνα για τα κρουαζιερόπλια, πού θα πηγαίνουν τα τουριστικά σκάφη και πού τα εμπορικά πλοία θα παραμείνουν εκεί που είναι. Λοιπόν, για το λιμάνι του, για τα έργα της παραλίας του Αργασίου, υπόθηκε κάτι στη σύσκεψη? Είναι έτοιμο η ανάπλαση της παραλίας? Θα προχωρήσουμε.
1: Όπως γνωρίζετε, τα πράγματα εξελίσσονται ομαλά. Επικεντρώθηκε κυρίως σε αυτά που σας προείπα όλη η συζήτηση. Θεωρώ ότι ένα προς ένα, όταν θα τείνουν προς την περαίωσή τους, θα πρέπει να παρουσιάζονται επιμέρους. Δεν έβγαλε κάποια άλλα είδηση, αν θέλετε, αυτή η επίσκεψη. Δεν θα την χαρακτήρισα ως εθιμοτυπική υποδενή, γιατί είχε πράγματα ουσίες που συζητήθηκαν. Αλλά σε κάθε των περιπτώσεων να το πηγαίνουμε βήμα-βήμα και να μην γεμίζουμε τον κόσμο με πράγματα που θα γίνουν. Να μένουμε σε πράγματα τα οποία περαιώνονται. Βεβαίως.
0: Να σας ρωτήσω κάτι άλλο, μια και αναμένονται και άλλα κυβερνητικά στελέχη να επισκεφθούν το νησί μας τις επόμενες ημέρες, το επόμενο χρονικό διάστημα, αν γνωρίζετε.
1: Με αφορμή τα επιμέρους που θα ολοκληρώνονται, θα έχουμε, θεωρώ και γνωρίζω, τις αντίστοιχες επισκέψεις. Να σας πω ότι όλες αυτές οι κυβερνητικές επισκέψεις δεν σημαίνει ότι δεν θα έχουμε στο νησί μας και κομματικές επισκέψεις ενθέτω χρόνο.
0: Ναι.
1: Επί τη ευκαιρία να σας πω ότι καθώς θα έχουμε πολύ σύντομα τη μεταστέγαση των γραφείων της δικού της Επιτροπής σε καινούριο χώρο, είναι σίγουρο ότι με αφορμή αυτό θα έχουμε επισκέψεις σύντομα στο νησί μας και ενδεχομένως και εγγένεια του γραφείου.
0: Τα εγγένεια του λοιπόν νέου σας γραφείου.
1: Ναι, σε αυτό λοιπόν το,
0: θα
1: το πλαίσιο
0: είναι, μπορείτε να μας πείτε που θα είναι?
1: Θα είναι επί της Φοσκόλου. Σε και πολύ κεντρικό σημείο.
0: Ωραία, οπότε θα καλέσετε, ναι, παρακαλώ.
1: Πιθανολογώ ότι τον επόμενο μήνα θα είμαστε έτοιμοι, οπότε θα μπορώ να σας πω και περισσότερα.
0: Ναι.
1: Σε κάθε περίπτωση θα έχουμε ένα χώρο με πολύ μεγάλη προσοχή, προκειμένου να δίνεται η δυνατότητα στα μέλη, και όταν λέω μέλη, δεν εννοώ μόνο τα μέλη της δικούς εκτροπής, τα μέλη της παράταξης, να έχουν ένα χώρο συνάντησης και να μπορέσουμε με αυτόν τον τρόπο να περάσουμε στο επόμενο στάδιο, όπως εμείς η Νομαρχιακή Επιτροπή το έχουμε σχεδιάσει.
0: Μάλιστα. Πού είναι και η προετοιμασία για τις εκλογές, που έχει ξεκαθαρίσει.
1: Μέσα σε όλα είναι και η,
0: βέβαια, ότι
1: και η προετοιμασία για τις εκλογές, και εμείς πηγαίνουμε προς αυτή την κατεύθυνση, έχοντας στο μυαλό μας αυτό που λέει και ξαναλέει ο Πρωθυπουργός της χώρας και η Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ότι αυτές θα γίνουν στην ώρα τους.
0: Μάλιστα. Αναμένονται και τα εγγένεια του Κέντρου Υγείας της Καλλιθέας, ξέρω, μέσα στον Αύγουστο θα είναι αυτό, και ίσως δούμε και τον Υπουργό Υγείας να έρθει. Έτσι τουλάχιστον τέτοιες πληροφορίες έχουμε.
1: Είναι έτοιμο
0: το Κέντρο Υγείας. Λίγες λεπτομέρειες θέλει ακόμη και θα είναι έτοιμο προς λειτουργίας.
1: Κοιτάξτε, διαστόματός μου, καθώς καταλαβαίνετε ότι εκπροσωπώ θεσμικά τη Νέα Δημοκρατία, να σας λέω από εδώ και πέρα αυτά που είναι αυτά και σίγουρα. Δεν ξέρω αυτό, δεν το αμφισβητώ, δεν το επιβεβαιώνω ωστόσο, αλλά σε κάθε περίπτωση από εδώ και πέρα οτιδήποτε είναι έτοιμο ή προς τελειωτική περαίωση θα ανακοινώνεται.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Γούλιαρη, να σας ευχαριστήσουμε.
1: Εγώ σας ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δώσατε να επικοινωνήσουμε όλα αυτά τα πράγματα.
0: Περιμένουμε να ανακοινώσετε πότε θα είναι και τα εγγένεια του νέου γραφείου και ποιοι θα παραστούν.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά, καλή σας ημέρα. Γεια σας.
1: Επίσης, γεια σας.
2: Πρίσμα 92.
3: Όλοι με πικρανές ζωή.

Σχολιάσαμε λίγο την επίσκεψη του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, κυρίου Κικίλια, που επισκέφθηκε το νησί μας την Κυριακή. Αναμένονται βέβαια και άλλα στελέχη. Είμαστε σε προεκλογική περίοδο. Ο Πρωθυπουργός έχει ξεκαθαρίσει ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027. Εκτός απρόοπτου βέβαια. Και περιμένουμε να δούμε και ποια είναι τα ονόματα που θα στελεχώσουν το ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας εδώ στη Ζάκυνθο, το ψηφοδέλτιο του Ελλάς εδώ στο νησί μας. Μια και τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ έχουν παραιτηθεί, ένα μεγάλο μέρος τουλάχιστον. Και γενικά είμαστε σε μια περίοδο έτσι έντονου προεκλογικού κλίματος, και θα έρθει και τις επόμενες ημέρες στο νησί μας και ο Γενικός Γραμματέας του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Βαρδακαστάνης. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κύριος Βαρδακαστάνης θα ανακοινώσει τα ονόματα του ψηφοδελτίου του ΠΑΣΟΚ εδώ στο νησί μας. Αυτά θα γίνουν όλα μέσα στον Αύγουστο. Λοιπόν, πάμε να δούμε κάποιες εξωτερικές ειδήσεις. Συνεχίζονται δυστυχώς οι καταστροφικές πυρκαγιές που μένονται στην Ευρώπη τις τελευταίες ημέρες, στη Γαλλία και στην Ισπανία. Στη Γαλλία, για παράδειγμα, οι κοινότητες υποδέχονται ανθρώπους οι οποίοι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους, ενώ στην Ισπανία οι γείτονες βοηθούν ο ένας τον άλλον στην κατάσβεση εστιών, την ώρα που οι αγρότες συνδράμουν τους πυροσβέστες, γιατί δεν επαρκούν ούτε οι πυροσβέστες ούτε και ο στρατός. Ωστόσο,

0: Τώρα, στην Ισπανία, για παράδειγμα, η πολιτική αντιπαράθεση ξεκίνησε ύστερα από την απόφαση της περιφέρειας της Μαδρίτης να μεταθέσει τις αρμοδιότητες για την κατάσβεση των πυρκαγιών στην κεντρική κυβέρνηση. Εκεί έχουν ένα διαφορετικό πολιτικό σύστημα από ό,τι είναι στο δικό μας. Και έτσι έφυγαν οι αρμοδιότητες από την περιφέρεια, πήγα στην κεντρική κυβέρνηση και σύμφωνα με την αντιπολίτευση δεν αντιμετωπίστηκε το φαινόμενο από την αρχή. Τώρα η εικόνα που έχουμε στα μέτωπα είναι ότι το ένα μέτωπο της φωτιάς βρίσκεται στην περιφέρεια της Μαδρίτης, πάρα πολύ κοντά, και κινδυνεύει να ενωθεί με ένα άλλο μέτωπο που είναι στην περιφέρεια της Καστήλης. Στην Ισπανία μέχρι αυτή τη στιγμή έχουν καεί 750.000 στρέμματα γης μόνο σε λίγες ημέρες, και ανάλογες χιλιάδες στρέμματα έχουν καεί και στην Γαλλία, όπου η φωτιά πλησιάζει την περιοχή του Μπορντό. Χιλιάδες άτομα έχουν φύγει από τις οικίες τους και ψάχνουν να βρουν κατάλημα σε άλλες περιοχές. Αυτά λοιπόν. Θα περάσουμε γρήγορα σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και αμέσως μετά θα είμαστε μαζί σας με άλλες ειδήσεις και ρεπορτάζ.
1: Αν θυμάμαι καλά, είπα έτσι στα αστεία πως μου τάζει πολλά το όνομά σου

0: 92.
1: Γεια σας. Σας ομιλεί ο αυτόματος τηλεφωνητής επειδή απουσιάζουμε. Για οποιαδήποτε πληροφορία χρειάζεστε, παρακαλώ ανοίξτε το χάρτη Sky Map.
2: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ακίνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Το χάρτη SkyMap.
3: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
2: SkyMap, ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
3: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
4: Τα πλαίσια The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. 2 καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβί, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
5: Κρίστοφερ Νόλαν, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια, με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας, Οδύσσια, κάθε βράδυ 9.30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας εκτός Σαββάτου και κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος με τέλειο κλιματισμό.
6: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στον νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από τον νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
7: Πρίσμα.

0: Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Θα ασχοληθούμε με λίγο έτσι πολιτιστικά θέματα σήμερα. Έχουμε μαζί μας τον Αντιδήμαρχο Τουρισμού, κύριο Τάκη Ιβριώνη, να μιλήσουμε και για την... Αντιδήμαρχο Πολιτισμού, με συγχωρείτε, να μιλήσουμε και για, για το έθιμο της Μαλλιαρής και κάποια άλλα έτσι πολύ όμορφα πράγματα που θα γίνουν αυτές τις ημέρες μέχρι το Σαββατοκύριακο. Καλό μεσημέρι, κύριε Αντιδήμαρχε.
1: Γεια σου, Μαριέτα μου, να είστε καλά.
0: Λοιπόν, πείτε μας λίγο για την ακύρωση της παράστασης με τον κύριο Γιώργο Κωνσταντίνου.
1: Ναι, η ακύρωση δεν έγινε στη Ζάκυνθο, έγινε παντού. Ακυρώθηκε όλη του η περιοδία.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί εκτός από την Κοντού, μετά από 2-3 μέρες πέθανε και η γυναίκα του, η ηθοποιός, η Μαρία η Μαρμαρινού.
0: Μάλιστα. Μάλιστα.
1: Και ακυρωθήκανε όλη του η περιοδία, ακυρώθηκε. Ναι.
0: Λοιπόν, οι παραστάσεις στο θέατρο πώς πήγαν, και οι δύο συναυλίες.
1: Καταρχήν, οι δύο συναυλίες πήγανε φουλ. Φουλ. Πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία.
0: Ναι.
1: Και η Παπαρίζου και η Ποπή. Παπαρίζου βέβαια δεν εμπόργιζαν να φτάνει εκεί μέσα.
0: Ναι, έχετε δίκιο. Ναι.
1: Αλλά
0: είχε
1: και
0: λίγο...
1: τώρα που φύγανε και τα καθίσματα, παίρνει και περισσότερο κόσμο.
0: Α, καλό αυτό. Κάτι τα καθίσματα περιόριζαν λίγο τον κόσμο.
1: Ναι.
0: Λοιπόν.
1: Αλλά πρέπει όμως να μπουν σε κάποια στιγμή. Μπροστά πρέπει να μπουν κάποια καθίσματα. Θα μπουν, δηλαδή του χρόνου θα υπάρχουν κάποια καθίσματα.
0: Ναι, μάλιστα.
1: Αν και ο κόσμος μου λέει ότι δεν του αρέσει έτσι, είναι πιο...
0: Άνετα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν,
1: αυτό.
0: Πάμε,
1: και
0: Μαλλιαρή.
1: Μετά αρχίζουμε Μάγο του Οζ, αρχίζουμε την Αντιγόνη.
0: Ναι.
1: Έχουμε Μάγο του Οζ.
0: Κύριε Αντιδήμαρχε, καθίστε λίγο, κύριε, και σε ένα σημείο να σας ακούμε καλύτερα.
1: Σε ένα
0: κύριε
1: σημείο είμαι, μοναχός μου, σε ένα σημείο.
0: Ωραία,
1: στον δρόμο, αλλά σε ένα σημείο.
0: Εκεί είστε πολύ καλά, ωραία. Ναι, πείτε μας λοιπόν για το έθιμο της Μαλλιαρής, την Παρασκευή.
1: Το έθιμο
0: της
1: Μαλλιαρής, όπως το ξέρουμε, πατροπαράδοτα, όλα τα χρόνια θα γίνει και φέτος. Η συναυλία μπροστά στο πλάι του Αγίου Διονυσίου, 10.30 με 11, εκείνη την ώρα περίπου. Και μετά θα βουτήσουμε στη θάλασσα να πιάσουμε τη Μαλλιαρή, όπως την πιάνουμε κάθε χρόνο. Βέβαια, όπως έχουν γίνει τα πράγματα τώρα, είναι πολύ λίγο οι πέτρες που πιάνουν χόρτο.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά εμείς θα τηρήσουμε το έθιμο, το έθιμο όπως το τηρούμε κάθε χρόνο.
0: Γίνεται και στην Αγία Τριάδα λίγο το, από ό,τι θυμάμαι.
1: Γίνεται παντού. Γίνεται παντού.
0: Στην πόλη.
1: Δεν είναι έθιμο μόνο στο σημείο του Αγίου, γίνεται παντού και στα χωριά γινότανε παλιά, πρωτού φτιάξανε τόσα μαγαζιά, και στο Τσιλινί και στο Βασιλικό και στο Κερί, παντού γινόταν η Μαλλιαρή. Και όπου υπάρχει θάλασσα, 12 η ώρα ακριβώς που χτυπάει ο Άγιος οι καμπάνες, γιατί μπαίνουμε και σε 40 για το 15 Αύγουστο, εκείνη την ώρα πέφτουνε μέσα και παίρνανε τις πέτρες αυτές που είχαν τα χόρτα.
0: Τα βρύα πάνω, ναι, τα χόρτα.
1: Ναι,
0: ναι.
1: Τα χόρτα, και τις βάζανε κάτω από το κρεβάτι τους για να έχουν δροσιά και ευημερία στο σπίτι τους. Αυτό είναι το έθιμο το παλιό.
0: Μάλιστα. Εδώ ένας... μ' ακούτε?
1: Πολύ καλά.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, εδώ μας λένε ότι ο ένας ακροατής μας εδώ, ο Σταύρος ο Πήλικας, ότι ο πατέρας του παλιά δένα στο καμπαναριό τα σιδεροκαβούρια. Αυτά τα, υπήρχε ένα τέτοιο έθιμο που δεν γίνεται.
1: Αυτό δεν το πρόλαβα και δεν ξέρω να σας το πω.
0: Ναι.
1: Το ακούω πρώτη φορά. Αυτό το έθιμο δεν το θυμάμαι να σας το πω.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, έχουμε Παρασκευή βράδυ τη Μαλλιαρή. Αμέσως μετά στα Λαγκαδάκια γίνεται το πανηγύρι με το Μενουδέλι.
1: Πολύ πανηγύρια φέτος.
0: Ναι,
1: πολύ και όλοι ο κόσμος.
0: Εχθές
1: το βράδυ στα Πηγαδάκια.
0: Πολύ κόσμος. Είδαμε εικόνες που... πολύ μεγάλο πανηγύρι, διάσημο.
1: Δεν εφόραγε ο κόσμος, ναι.
0: Έχουμε στους Αγίους Πάντες τη Φρυγανιά, 8 Αυγούστου.
1: Η Φρυγανιά, βέβαια.
0: Λοιπόν, και τα πανηγύρια της Παναγίας το 15 Αύγουστο και του Αγίου.
1: Εκεί θα γίνουν πολλά πανηγύρια. Πολλά το 15 Αύγουστο.
0: Και πηγαίνει πάρα πολλοί κόσμος, έτσι δεν είναι?
1: Πολύ. Μα πάρα και το ευχάριστο δεν είναι το κόσμος. Το ευχάριστο είναι η ολέα που πάει.
0: Ναι. Μάλιστα. Τώρα, μέσα στην πόλη, οι περατζάδες και αυτά θα ξανα...
1: Οι περατζάδες κανονικά. Από εδώ και πέρα αρχίζουμε το Σάββατο, η πρώτη περατζάδα, τώρα τούτο το Σάββατο,
0: ναι.
1: Η πρώτη. Ναι. Μια από τις πελατζάδες μες αυτή και μετά οι υπόλοιπες. Θα κοιτάξω μήπως τις υπόλοιπες τις κάνουμε και καθημερινές. Γιατί έχει περισσότερο κόσμο. Θα το δούμε αυτό. Θα μιλήσουμε με το φιλιακό. Ναι. Το μαέστρο και θα τα πούμε.
0: Έχετε δίκιο. Καθημερινές έχει περισσότερο κόσμο.
1: Έχει περισσότερο κόσμο. Μήπως τι κάνουμε καθημερινές.
0: Εκεί
1: θα
0: μετά τις 8.
1: Το Σάββατο αυτό έχει περατζάδα όμως. Ναι.
0: Ωραία, λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ, κύριε Αντιδήμαρχε.
1: Γεια σου, Μαριέτα μου, γεια σου. Καλό μεσημέρι σε όλους.
0: Ωραία, καλή συνέχεια και σε εσάς. Γεια σας.
1: Να είστε καλά, πάω να φάω μενουδέλι.
0: Ωραία, καλή όρεξη, γεια σας.
1: Ευχαριστώ, γεια. Πρίσμα 90 και 2.

Λοιπόν, ακούσαμε κυρίες και κύριοι τον Αντιδήμαρχο Πολιτισμού, κύριο Τάκη Βριώνη. Πραγματικά για άλλη μια χρονιά γίνονται πάρα πολλά πανηγύρια στο νησί μας. Ο νέος κόσμος και οι τουρίστες μας συμμετέχουν, χορεύουν, διασκεδάζουν, τραγουδούν. Είδαμε κάποιες εικόνες από το πανηγύρι του Αγίου Παντελεήμονα εκτές στα Πηγαδάκια. Πάρα πολύ κόσμος, περισσότερο από πέρυσι. Και έχουμε και πολύ ωραίες διοργανώσεις. Την μία η ώρα μετά το διαφημιστικό διάλειμμα θα έχουμε μαζί μας εδώ έναν νέο άνθρωπο, εκπρόσωπο του Πολιτιστικού Συλλόγου από τα Λαγκαδάκια, για να πούμε για το Μενουδέλι. Ένα πολύ ωραίο έτσι πανηγύρι, μια πολύ ωραία γιορτή που θα γίνει παραμονές του 15 Αύγουστου. Θα τα πούμε με τον κύριο Βαρβαρίγο, Ανδριανό Βαρβαρίγο, σε λίγη ώρα. Λοιπόν, πάμε σε ένα άλλο θέμα από την εξωτερική πολιτική. Στην Ιαπωνία, μια ισχυρή σεισμική δόνησε 7,1 ρίχτερ στη νότια Ιαπωνία. Σημειώθηκε κοντά στην πόλη Κουμπαμότο, είχε εστιακό βάθος 10 χιλιόμετρα, ενώ σύμφωνα με τις αρχές εκδόθηκε προειδοποίηση για τσουνάμι, καθώς αναμένονται κύματα ύψους έως και 1 μέτρο στην περιοχή εκεί. Η δόνηση έφτασε στο ανώτατο επίπεδο 7 στην Ιαπωνική κλίμακα έντασης. Η Πρωθυπουργός της Ιαπωνίας κάλεσε τους κατοίκους να μείνουν μακριά από τις ακτές και ανακοίνωσε τη σύσταση ειδικής ομάδας για την αξιολόγηση των ζημιών. Η ζωή των ανθρώπων είναι ύψιστη προτεραιότητά μας, δήλωσε η πρόεδρος. Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί κάποιο πρόβλημα στα πυρηνικά εργοστάσια της περιοχής. Θυμάστε τι είχε γίνει εδώ και χρόνια με σεισμό και τσουνάμι εκεί στην περιοχή και με το πυρηνικό ατύχημα που έγινε εκεί στην Ιαπωνία. Λοιπόν, τώρα οι κάτοικοι έχουν φύγει από τα σπίτια τους εκεί στην περιοχή και όσοι μένουν κοντά στις ακτές έχουν απομακρυνθεί, μια και οι αρχές ακόμη δεν έχουν λήξει το συναγερμό για τσουνάμι. Η Ιαπωνία βέβαια, όπως και εμείς, είναι συνηθισμένη με πολύ μεγάλες έτσι και συχνές σεισμικές δονήσεις. Εκεί ο πολεοδομικός σχεδιασμός είναι πάρα πολύ αυστηρός, δεν αντιμετωπίζουν ιδιότερα προβλήματα, αλλά είναι νησί και πάντα έχουν τον κίνδυνο και το φόβο από το τσουνάμι που ακολουθεί μετά το σεισμό. Λοιπόν, από την Ιαπωνία πάμε στο Ιράν, εκεί τα πράγματα παραμένει, η κατάσταση ούτως έχει. Τα στενά του Ορμούς παραμένουν κλειστά με πολύ μεγάλη δυσκολία και με διάφορους μεθόδους περνάνε τα εμπορικά πλοία. Έχει ανέβει αυτές τις μέρες και η τιμή του πετρελαίου. Ο πρόεδρος Τραμπ ξανά είπε ότι θα ξαναρχίσουν οι συνομιλίες. Η κατάσταση συνεχίζεται εκεί, μάλλον θα έχουμε για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα τα ίδια και τα ίδια. Τα ίδια πράγματα ισχύουν και στην μεταξύ της Ουκρανίας και της Ρωσίας. Η μία πλευρά, όποτε της δοθεί ευκαιρία, χτυπάει τις ενεργειακές εγκαταστάσεις της άλλης. Δεν φαίνεται ούτε και εκεί να έχουμε μία εξομάλυνση της κατάστασης. Τώρα, στα νησιά του Σολομώντα, εκεί παραμένει άγνωστος ο αριθμός των θυμάτων από την κατολίσθηση σε Χρυσορυχείο. Πάρα πολλές οικογένειες θρηνούν ανθρώπους δικούς τους που εργαζόταν εκείνη την ώρα μέσα στο ορυχείο. Αγνοούνται αρκετά μέλη. Περίπου 10 οικογένειες ανέφεραν ότι οι οικοί τους αγνοούνται μετά την κατολίσθηση. Σε ένα υπαίθριο και πρόχειρο Χρυσορυχείο, από αυτά που είναι πάρα πολλά στα νησιά του Σολομώντα και δεν τηρείται κανένα μέτρο προστασίας, ενώ μέχρι αυτή την ώρα ο απολογισμός των θυμάτων παραμένει, ο επίσημος απολογισμός παραμένει άγνωστος. Η κατολίσθηση έγινε τις πρώτες πρωινές ώρες την Δευτέρα
σε ένα μεγάλο τμήμα του υπαίθριου μεταλλίου που ανήκει φυσικά σε κινέζικα συμφέροντα, και το ορυχείο αυτό βρισκόταν, το μεταλλείο αυτό βρισκόταν 25 χιλιόμετρα νότιο-ανατολικά από την πρωτεύουσα. Λοιπόν, αυτά τα μεταλλεία στις χώρες αυτές δουλεύουν με προσχειρότητα και οι άνθρωποι εκεί που είναι εξαθλιωμένοι οικονομικά και μικρά παιδιά βρίσκουν έτσι μία διέξοδο για να βγάλουν τα προς το ζήν με ένα πάρα πολύ μικρό έτσι μικρό μισθό, και δεν τηρείται κανένα μέτρο ασφαλείας, γι' αυτό και είναι πάρα πολύ συχνά τα φαινόμενα των κατολιστήσεων και σε λατομεία και σε ορυχεία και σε μεταλλεία σε εκείνες τις περιοχές της Ασίας, αλλά και στην Κίνα έχουμε δει παρόμοια περιστατικά.

Λοιπόν, πάμε σε αυτή τη φωνική έκρηξη που έγινε στα Εξαμήλια Κορινθίας. Ο Κρότος από την έκρηξη που σημειώθηκε 1:30 το μεσημέρι της Δευτέρας στη μονάδα παραγωγής ξύδιου ακούστηκε χιλιόμετρα μακριά. Κατά την κατάσβεση εντοπίστηκε δυστυχώς στο υπαίθριο χώρο της επιχείρησης πλάι σε μια δεξαμενή το πτώμα ενός άντρα ηλικίας 67 ετών. Τα πρώτα στοιχεία που συνέλεξαν οι υπάλληλοι της πυροσβεστικής υπηρεσίας δείχνουν ότι το θύμα πραγματοποιούσε εκείνη την ώρα εργασίες ηλεκτροσυγκόλησης. Από το σημείο αυτό περνάει ένας κίτρινος σωλήνας παροχής υγραερίου. Για άλλη μια φορά δηλαδή έχουμε ατύχημα, δυστύχημα, όχι ατύχημα, από υγραέριο. Θυμάστε τι έγινε και πάνω στο εργοστάσιο της Μιράντα. Λοιπόν, από το σημείο αυτό περνούσε ένας κίτρινος σωλήνας παροχής υγραερίου που καταλήγει σε κάποιον καυστήρα και διερευνάται αν υπήρχε προηγουμένως διαρροή που μπορεί να οδήγησε στη φωνική αυτή έκρηξη. Το εργοστάσιο καταστράφηκε ολοσχερός. Ένας άλλος εργάτης 37 ετών τραυματίστηκε με ελαφρά εγκάβματα στο χέρι. Ενώ λοιπόν σύμφωνα με πηγές από την πυροσβεστική υπηρεσία το θύμα ήταν ένας εξωτερικός συνεργάτης της επιχείρησης που κατά καιρούς πραγματοποιούσε διάφορες εργασίες στο εργοστάσιο. Εκεί λοιπόν αρχικά έχει κυκλοφορήσει η είδηση ότι το θύμα ήταν ηλικίας 25 ετών. Ωστόσο από το οστικό κύμα τραυματίστηκε με ελαφρά εγκάβματα στο χέρι ένας 37 ετών ο οποίος εκείνη την ώρα πραγματοποιούσε εργασίες σε χορτοκοπτικό.

0: χέρια που δεν πήγα.
1: Λοιπόν, πλησιάζουμε σιγά σιγά στο δεύτερο διαφημιστικό διάλειμμα της εκπομπής. Να δούμε λίγο ποιες είναι οι νεότερες πληροφορίες που έχουμε για τις καιρικές συνθήκες που θα ισχύσουν τον Αύγουστο. Μέχρι εδώ καλά τα έχουμε πάει. 2-3 μέρες είχαμε έτσι ένα λίγο δυνατό κύμα καύσωνα. Σε σύγκριση μιλάω πάντα με τα προηγούμενα χρόνια. Η Ελλάδα λοιπόν, σύμφωνα με τις τελευταίες προγνώσεις, θα βρεθεί υπό ισχυρό καύσωνα κατά το πρώτο 15 ενθήμερο του Αυγούστου, με θερμοκρασίες που θα φτάσουν έως και στους 40 βαθμούς Κελσίου σε κάποιες περιοχές. Η πρώτη έτσι η θερμική εισβολή κορυφώνεται την 5η 6 Αυγούστου, δηλαδή σύμφωνα με τις νέες εκτιμήσεις που έχουμε από τους μετεωρολόγους, η πρώτη εβδομάδα του Αυγούστου θα είναι ζεστή, με ακραίες θερμοκρασίες και έντονο θερμικό χαμηλό στο νότιο-ανατολικό Αιγαίο, δηλαδή όχι σε εμάς. Δημιουργείται έτσι το φαινόμενο του θερμού θόλου που παγιδεύει θερμές αέριες μάζες πάνω από τα Βαλκάνια και την Ανατολική Μεσόγειο, αποτρέποντας την δροσιά. Για άλλη μια φορά λοιπόν θα έχουμε πάνω από τα Βαλκάνια, τον Ιούνιο ήταν ξανά το ίδιο φαινόμενο, τη δημιουργία αυτού του θερμικού θόλου που κρατάει την ζέστη και δεν επιτρέπει τις ψυχρές αέριες μάζες να δροσίσουν τις περιοχές. Θα απαιτηθεί ξανά μια αυξημένη προσοχή ειδικά στις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού λόγω της παρατεταμένης θερμικής καταπώνησης. Πάντως σύμφωνα με τα στοιχεία γενικά δεν θα... το κύμα αυτό καύσωνα δεν θα κρατήσει πάρα πολλές ημέρες και που σημαίνει ότι φέτος το καλοκαίρι μας δεν θα είναι ιδιαίτερα ζεστό και μάλιστα σύμφωνα με κάποιες προβλέψεις το φθινόπωρο θα έχουμε αρκετές έτσι βροχές στη χώρα μας όπως και πέρυσι. Αυτά λοιπόν σύμφωνα με τα νεότερα έτσι στοιχεία που έχουμε με το τι θα ισχύσει τον Αύγουστο εδώ στη χώρα μας την πρώτη εβδομάδα του Αυγούστου σχετικά με τις θερμοκρασίες και με τον καιρό και με τον καύσωνα. Λένε ότι θα έχουμε καύσωνα. Δεν μένει παρά να επιβεβαιωθούν τα προγνωστικά και να το δούμε στην πράξη.

0: 92 και 2.
1: Ξεκινά. Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
2: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα συνεχίζεται μόνο στον κινηματογράφο Φόσχολος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία, με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάννα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάννα.
3: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
4: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
5: Είσαι ηλίθια.
6: Ρε, έχεις τι πως είσαι.
4: Άσε μαζέ, νουμπά.
5: Πως είσαι έτσι, ρε.
6: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
7: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
8: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
9: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
10: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
11: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
12: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε, Γιατροί Χωρίς Σύνορα.
0: Πρίσμα 92.
13: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Λοιπόν, πάμε παρακάτω, κυρίες και κύριοι. Έχουμε μαζί μας τον κύριο Ανδριανό Βαρβαρίγο. Είναι μέλος του Πολιτιστικού Συλλόγου Λαγκαδακίων. Κύριε Βαρβαρίγο, καλό μεσημέρι.
1: Γεια σας κύριε Ποταμίτη, καλησπέρα.
0: Λοιπόν, θα μιλήσουμε για το... τη γιορτή, πανηγύρι να πούμε, δεν ξέρω πώς να το ονομάσουμε.
1: Εκδήλωση.
0: Ναι, για την πολύ ωραία εκδήλωση με το Μενουδέλη, έτσι. Το πολύ έτσι απλό, ζακυρθινό θα μπορούσαμε να πούμε φαγητό που έχει συνοδέψει όλους μας από τη πολύ μικρή μας ηλικία μέχρι και μεγάλη. Τόσο απλό φαγάκι και τόσο σημαντικό εδώ για τη ζακυρθινή κουζίνα. Λοιπόν, αυτό το φαγητό θα το αναδείξετε εσείς την Παρασκευή το βράδυ στο χωριό σας.
1: Σωστά, σωστά. Είναι μια εκδήλωση που γίνεται την παραμονή της Μαλλιαρής στις 31 Ιουλίου.
0: Ναι.
1: Έχει ξεκινήσει από τους παλαιότερους του συλλόγου, η αλήθεια είναι.
0: Ναι.
1: Εμείς είμαστε ένας σύλλογος τώρα από ένα ΔΣ νέων παιδιών κυρίως, για να μην χάνονται τα ήθη και τα έθιμα γενικότερα της παραδόσης μας. Mm-hmm. Και συνεχίζουμε και εμείς την παράδοση.
0: Ναι.
1: Επί της ουσίας είναι, όπως είπαμε, μια εκδήλωση γινόταν τα παλιά χρόνια στη Ζάκυνθο, την παραμονή της Μαλλιαρής, και σηματοδοτούσε
0: την
1: έναρξη της νηστείας του 15 Αυγούστου.
0: Mm-hmm. Μάλιστα. Δηλαδή τα προηγούμενα χρόνια ο σύλλογος εκεί στο χωριό παραμονές του 15 Αύγουστου μαζευόσαστε και κάνατε αυτό το απλό φαγάκι.
1: Σωστά, σωστά.
0: Ναι.
1: Γίνεται με την παραδοσιακή συνταγή, με στίφτες ντομάτες.
0: Ναι.
1: Γίνεται στην εκκλησία του χωριού.
0: Mm-hmm.
1: Γίνεται μια προεργασία από νωρίς να στιφτούν οι ντομάτες κτλ. Και το βράσιμο γίνεται στο προάβλιο της εκκλησίας ή λόγω και των φωτιών τα τελευταία χρόνια το κάνουμε στο κινητικό γραφείο μέσα που είναι ακριβώς δίπλα από την εκκλησία του χωριού. Ξεκινάμε κατά τις 8 ας πούμε να έρχεται κόσμος. Εντάξει, έχει συμμετοχή, η αλήθεια είναι, και ευχαριστούμε πολύ και τον κόσμο.
0: Ναι.
1: Έχουμε και...
0: Έχετε και μουσική εκεί ή μόνο είναι
1: σωστά,
0: το φαγητό?
1: Σωστά, mm-hmm. σωστά. Είναι κάποιες εκπλήξεις που έχουμε και live μουσική. Θα τα δει ο κόσμος από
0: είναι ορχήστρα από νέα παιδιά ή από αυτούς που γνωρίζουμε?
1: Είναι από αυτούς που γνωρίζουμε ήδη. Μας βοηθάει πάρα πολύ ο Τιμόθος Βαρβανιτάκης, που είναι του χωριανός επί της ουσίας, μαζί με την ορχήστρα τη δικιά του και κάποιος άλλος που συνεργάζεται. Είναι μια ωραία εκδήλωση. Όποιος έχει έρθει δηλαδή και το έχει δει, πραγματικά είναι πολύ ικανοποιημένη.
0: Μάλιστα. Παλιά στο χωριό σας γιορτάζετε και τον Άγιο Γιάννη τον Λουμπαδιάρη?
1: Σωστά, γινόταν για κάποιες εκδηλώσεις. Τώρα, επειδή σας λέω και εμείς είμαστε ένας
0: νέος σύλλογος,
1: έχουμε αναλάβει τώρα 3 χρόνια, κάνουμε όσες περισσότερες εκδηλώσεις μπορούμε, γιατί όσο μας επιτρέπει και η δουλειά, γιατί όπως καταλαβαίνετε αυτή την εποχή γίνεται πανικός.
0: Ναι.
1: Κάνουμε το πανηγύρι του 15 Αυγούστου, που φέτος θα γίνει στις 14 του Αυγούστου παραμονή.
0: Στο χωριό σας?
1: Στο χωριό, στο χωριό, στο ίδιο μέρος, στην εκκλησία.
0: Ναι.
1: Κάνουμε κάποιες άλλες δράσεις εντός του έτους και κάποιες εκδηλώσεις για μικρά παιδάκια, mm-hmm. όπως είχε έρθει η Αγγελική Αγαλιανού προμηνός περίπου με κάποιες αφηγήσεις παραμυθιών.
0: Ναι.
1: Γενικά προσπαθούμε να είναι ενεργός ο σύλλογος όσο γίνεται, για να υπάρχει ζωή στο χωριό και για να μαζεύει και τους χωριανούς όσο περισσότερο μπορεί.
0: Να σας ρωτήσω κάτι άλλο. Υπάρχουν κάποια έτσι άλλα πράγματα που από τα παλιά έτσι ήθη και έθιμα που θέλετε να αναδείξετε εσείς σαν νέος σύλλογος?
1: Κοιτάξτε, εμείς προσπαθούμε ό,τι βρήκαμε να το κρατήσουμε.
0: Ναι.
1: Και ό,τι προκύπτει από εδώ και πέρα, να κάνουμε και νέες δράσεις κτλ. Όπως καταλαβαίνετε, εντάξει, δεν είναι πολύ εύκολο λόγω φόρτου εργασίας, όλα γίνονται θελοντικά και, και με μεγάλο κόπο.
0: Ναι.
1: Προσπαθούμε να είμαστε όσο πιο ενεργοί γίνεται.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Βαρβαρίγο, να πούμε Παρασκευή. Έχουμε το έθιμο της Μαλλιαρής στην πόλη.
1: Σωστά,
0: και μετά μπορούν να έρθουν πάνω στο χωριό να φάνε μενουδέλι. Τι ώρα θα σερβίρετε το μενουδέλι στο χωριό?
1: Κατά τις 9 παρά θα είμαστε έτοιμοι για σερβίρισμα. Mm-hmm.
0: Εκεί οι γυναίκες δηλαδή του χωριού θα το ετοιμάσουν μέσα στο χώρο του σχολείου.
1: Του κοινοτικού γραφείου.
0: Του κοινοτικού γραφείου.
1: Σωστά.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή επιτυχία να έχετε. Και οι ακροατές που μας ακούνε να έρθουν εκεί, να έρθουν εκεί πέρα στον χώρο για να γευτούν το παραδοσιακό αυτό φαγητό μας. Να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Γεια σας. Πρίσμα.

Λοιπόν, είχαμε φιλοξενήσει εδώ τον κύριο Άντριανό Βαρβαρίγο, μέλος του νεοσύστατου πολιτιστικού συλλόγου Λακατακίων. 3 χρόνια είναι ο σύλλογος, η νέα γενιά προσπαθεί εκεί να αναβιώσει τα ήθη και τα έθιμα του χωριού, να κρατήσει κοντά τους χωριανούς και τη νέα γενιά εκεί στην περιοχή, και σας περιμένουν όλους εσάς που μας ακούτε την Παρασκευή από τις 9 η ώρα και μετά εκεί στο παλιό κοινοτικό γραφείο για να γευτείτε το πολύ ωραίο μενουδέλι που θα το μαγειρέψει εκεί ο σύλλογος και οι γυναίκες του χωριού. Λοιπόν, πάμε σε μια άσχημη είδηση. Όπως ανέφερε το λιμενικό σώμα σε ανακοίνωσή του, μία γυναίκα 80 ετών ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της στη θάλασσα του Αλικανά. Ναυαγωσός της πήγε στο σημείο όπου και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ όπου παρέλαβε την άτυχη ηλικιωμένη, που εκεί στο νοσοκομείο διαπιστώθηκε ο θάνατός της. Το περιστατικό συνέβη εχθές.

Νοσηλεύεται ένας συμπολίτης μας σε πολύ έτσι σοβαρή κατάσταση με λεπτοσπύρωση. Η νέα εμφάνιση κρούσματος λεπτοσπύρωσης επαναφέρει στο προσκήνιο ένα ζήτημα που δεν είναι καινούριο. Συνεχίζει να προκαλεί ανησυχία στο νησί μας. Υπάρχουν πάρα πολλά ποντίκια παντού και ποντίκια, όχι μικρά ποντίκια, μεγάλα. Και αυτό γιατί δεν έγινε η μειοκτονία όταν έπρεπε να γίνει, δηλαδή μετά τα Χριστούγεννα εκεί στο το Φεβρουάριο. Αυτό βέβαια έχει σαν αποτέλεσμα, αφού κάναμε τη μειοκτονία πολύ αργότερα, δεν καταπολεμήσαμε τα ποντίκια και έτσι κυκλοφορούν ανενόκλητες σε όλο το νησί. Εχθές και ένας συμπολίτης μας εδώ από τον Άγιο Δημήτρη μας έστειλε μήνυμα και παρακαλεί μέσα από την εκπομπή μας να καλέσουμε σε εγρήγορση και το Δήμο και την Περιφέρεια να κάνει, λέει, κάτι, έτσι είπε ο συμπολίτης μας, γιατί και εκεί στον Άγιο Δημήτρη και γύρω γύρω στα χωριά υπάρχουν πάρα πολλά έτσι προβλήματα. Λοιπόν, μένουμε λίγο στο θέμα της λεπτοσπύρωσης. Οδηγίες προστασίας εξέδωσε και η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας Ζακύνθου. Η ανακοίνωση μεταξύ άλλων τονίζει τα εξής: πώς μπορούμε να προφυλακτούμε. Χρησιμοποιούμε κατάλληλα μέσα τομικής προστασίας όπως αδιάβροχα, γάντια εργασίας και παπούτσια ή γαλότσες εργασίας και ρουχισμό όταν εκτελούμε αγροτικές και κτηνοτροφικές και γενικότερα υπαίθριες εργασίες, καθώς και εργασίες σε σκουπίδια αποχετεύσεις σε λιμνάζοντα νερά. Καλύπτουμε τραύματα και ανοιχτές πληγές με αδιάβροχα επιθέματα κατά τις υπαίθριες εργασίες, καθώς αυτά αποτελούν πύλη εισόδου της μόλυνσης στον οργανισμό μας. Πλένουμε σχολαστικά τα χέρια μας με σαπούνι και νερό και καθαρίζουμε και απολυμένουμε αμέσως τυχόν τραύματα και πληγές με αλκοολούχο αντισηπτικό μετά από επαφή με χώμα, ζώα, στάσιμα νερά και γενικά μετά από υπαίθριες εργασίες. Πολύ καλό λοιπόν πλύσιμο των χεριών μας και αν έχουμε κάποιες ανοιχτές πληγές ή τραύματα μετά αφού πλύνουμε τα χέρια μας χρησιμοποιούμε και ινόπνευμα ό,τι αντισηπτικό έχουμε για να καθαρίσουμε και τις πληγές μας. Αποφεύγουμε την επαφή με στάσιμα νερά και την κατανάλωση τροφίμων που έχουν έρθει σε επαφή με αυτά. Πλένουμε πολύ καλά τα φρούτα και τα λαχανικά μας. Δεν τα καταναλώνουμε κατευθείαν από το χωράφι. Διατηρούμε τα τρόφιμα σε κλειστούς χώρους και ποτέ δεν τα καταναλώνουμε όταν υποψιαζόμαστε ότι έχουν έρθει σε επαφή με ποντίκια. Απομακρύνουμε τα σκουπίδια και τυχόν υπολείμματα τροφών γύρω από το σπίτι μας, ώστε να μην προσελκύουν τα ποντίκια. Γενικά διατηρούμε όλους τους χώρους κατοικίας και εργασίας μας καθαρούς και τακτοποιημένους, ώστε να μην ευνοούν εστίες ανάπτυξης ποντικιών. Εφαρμόζουμε μειοκτονία στους χώρους επιχειρήσεων και κατοικιών ιδιοκτησία μας. Διατηρούμε σε κατάλληλους χώρους και αποθηκεύουμε με ασφάλεια τρόφιμα, ζωοτροφές ή αγροτικά προϊόντα ώστε να μην έχουν πρόσβαση τα ποντίκια. Εμβολιάζουμε προληπτικά τα κατοικίδια μας έναντι της λεπτοσπύρωσης σύμφωνα με τις οδηγίες του κτηνιάτου. Λοιπόν, όλα αυτά τα παραπάνω τα τηρούμε. Είναι πάρα πολύ σημαντικά για την προστασία της δημόσιας και της ατομικής μας υγείας. Προσοχή στα τρόφιμα, τα σκουπίδια. Και θέλω να επισημάνω, έχω δει για καλό σκοπό βέβαια γίνεται, ότι σε κάποια σημεία της πόλης αφήνουν τρόφιμα για να πετάνε έτσι διάφορα τρόφιμα για τα περιστέρια και αυτά ας μην τα κάνουμε γιατί μαζεύονται ποντίκια μετά. Να διατηρούμε και το χώρο έξω από το σπίτι μας έτσι καθαρό. Καλύπτουμε, το πιο σημαντικό είναι ότι όταν βγούμε έξω να κάνουμε εργασίες, αγροτικές εργασίες, εάν έχουμε τραύματα, ανοιχτές πληγές, τα καλύπτουμε με αδιάβροχα επιθέματα και αμέσως μετά πάμε στο σπίτι, πλενόμαστε πάρα πολύ καλά και καθαρίζουμε με αντισηπτικό τις πληγές μας.

Λοιπόν, έχουμε και δεύτερο πυγμό στη γειτονική μας Κεφαλονιά τώρα, όπου εχθές το μεσημέρι ενημερώθηκε η λιμενική αρχή του Φυσκάρδου για την ύπαρξη σωρού άνδρα σε πολύ δυσπρόσιτο σημείο της παραλίας. Στο σημείο μετέβη ένα περιπολικό όχημα καθώς και ένα επιβατικό ταχύπλο, όπου εντόπισαν και ανέσυραν την σωρό. Στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Αργοστολίου. Ήταν βέβαια πολύ αργά μια και είχε ήδη χάσει την ζωή του. Μια άλλη έτσι είδηση από το Δήμο Ζακύνθου. Έχουμε σε λειτουργία το νέο οστεοφυλάκιο και το χωνευτήριο στο πρώτο δημοτικό κημητήριο. Ήδη έχει τεθεί σε λειτουργία και το οστεοφυλάκιο και το χωνευτήριο σύμφωνα με ανακοίνωση του Δήμου Ζακύνθου. Πρόκειται για υποδομές που ενεργοποιούνται για πρώτη φορά. Λοιπόν, στόχο έχουν την ορθή διαχείριση και τη συμμόρφωση με τον ισχύοντα κανονισμό λειτουργίας των δημοτικών κημητηρίων. Και παράλληλα ο Δήμος αναφέρει ότι ολοκληρώθηκαν οι απαιτούμενες εργασίες και εξασφαλίστηκαν οι προβλεπόμενες εγκρίσεις για τις αρμόδιες υπηρεσίες. Λοιπόν, πάμε σε ένα μουσικό διάλειμμα και σε λίγο θα είμαστε αμέσως ξανά μαζί σας.

Λοιπόν, να δούμε, σύμφωνα με ένα ρεπορτάζ εφημερίδα σήμερα, βλέπουμε κάποιες, διαβάζουμε κάποιες δηλώσεις του Πρίτανη, του Ιωνίου Πανεπιστημίου Ανδρέα Φλόρου, ο οποίος μιλά για την νέα ακαδημαϊκή χρονιά, για το Ιόνιο Πανεπιστήμιο, το οποίο φυσικά ετοιμάζεται να υποδεχτεί τους φοιτητές. Λοιπόν, πάνω κάτω ο αριθμός των εισαχτέων είναι περίπου στα ίδια επίπεδα με την περσική χρονιά. Υπάρχουν όμως, βλέπω εδώ, κάποιες έτσι απώλειες της τάξης των 20% στις θέσεις των εισαχτέων σε σχέση με πέρυσι. Και να δούμε ποιες είναι οι σχολές που παρουσιάζεται μεγαλύτερη μείωση. Λοιπόν, έχουμε στο τμήμα Ιστορίας και Ανθρωπιστικών Επιστημών παρουσιάζει μείωση 90%. Το τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων 50%. Το τμήμα Ξένων Γλωσσών και Μετάφρασης και Διερμηνίας καταγράφει απώλειες της τάξης του 30%. Ενώ ειδικότερα στο τμήμα Ιστορίας, το οποίο μετανομάστηκε σε τμήμα Ιστορίας και Ψηφιακών Ανθρωπιστικών Επιστημών, ο κύριος Φλόρος υπογράμμισε ότι η αλλαγή ανταποκρίνεται στις σύγχρονες επιστημονικές εξελίξεις, ενώ επισήμανε ότι η σημαντική αυτή μείωση του 90% των εισακτέων συνδέεται και με μια ευρύτερη διεθνή στάση. Λοιπόν, εγώ θέλω να προσθέσω εδώ, και το λέω από προσωπική εμπειρία, ότι σε ό,τι αφορά την Κέρκυρα, οι φοιτητές και οι φοιτήτριες που επιλέγουν κάποιο τμήμα του Ιωνίου Πανεπιστημίου δυσκολεύονται πάρα πολύ στο να βρουν στέγη. Τα ενίκια είναι πάρα πολύ ψηλά, αλλά δεν είναι μόνο ότι δεν μπορούν να βρουν ένα διαμέρισμα ή έστω μία γκαρσονιέρα, αλλά το πρόβλημα είναι ότι η ζήτηση που υπάρχει είναι μόνο για 6 μήνες, από 1η Σεπτεμβρίου, 1η Οκτωβρίου μέχρι 15 Ιουνίου, μετά ή περισσότερο.

Το οι φοιτητικές εστίες δεν επαρκούν, αυτές που είναι στο νησί, και αυτό είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο έτσι αγκάθι στους μαθητές, στους σπουδαστές που επιλέγουν να φοιτήσουν σε κάποιο από τα τμήματα του Ιωνίου Πανεπιστημίου στην Κέρκυρα.

0: Sky Map και θα τα βρεις everything.
1: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ακίνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν το πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
2: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
1: SkyMap, ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
2: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
0: Άντε τώρα να τις τα έλεγα στα αγγλικά όλα αυτά.
3: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλέσας The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλέσας The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
4: Κρίστοφερ Νόλαν, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ 9.30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας εκτός Σαββάτου και κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος με τέλειο κλιματισμό.
5: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
6: Πρίσμα 90 και 2.

Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, φτάσαμε στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής μας. Πριν προχωρήσουμε σε κάποιες άλλες ειδήσεις από την εξωτερική επικαιρότητα, θα θέλω να σχολιάσω ένα θέμα που το βλέπω κάθε βράδυ και δεν μου αρέσει και πραγματικά πάρα πολύ. Θα ήθελα να παρακαλέσω, αν κάποιος μας ακούει από τη Δημοτική Αρχή, ή να φροντίσει να στείλει τη Δημοτική Αστυνομία να κάνει κάτι, γιατί είναι πάρα πολύ άσχημο πραγματικά το θέαμα και το εκτός από μένα το έχουν επισημάνει και άλλοι. Λοιπόν, πάμε στην παραλία, εκεί στο χώρο του Τελωνίου, του πρώην Λιμεναρχείου, από κάτω, το τελευταίο χρονικό διάστημα, το τελευταίο μήνα, κάθε βράδυ υπάρχει μία Ρωμά με τρία μικρά παιδιά σε πάρα πολύ, σε πολύ μεγάλη, πολύ άσχημη, εξαθλειωμένη κατάσταση. Βρίσκεται και η ίδια και τα τρία αυτά παιδάκια. Το ένα είναι βρέφος. Δεν θέλω να παρεξηγηθούμε ή να πούμε ότι εμείς είμαστε θυψηλού και αντιμετωπίζουμε έτσι. Όμως δεν είναι ωραία κατάσταση αυτή, μέσα σε αυτή την βρωμιά που είναι εκεί από κάτω, και απορώ πραγματικά πώς δεν βλέπουν αυτοί που είναι υπεύθυνοι για την καθαριότητα το σημείο εκεί κάτω από τις καμάρες. Απέναντι από τους κάδους που είναι τα σκουπίδια, δηλαδή φτάνω να παρατηρώ ότι είναι πιο καθαρή η κάδη με τα σκουπίδια γύρω γύρω από ότι εκείνο το κομμάτι κάτω από τις καμάρες. Λοιπόν, παρακαλώ πάρα πολύ, αν μας ακούει κάποιος, να δεν είναι ωραίο θέαμα, να βρει κάπου αλλού, σε κάποιο άλλο σημείο. Εκεί αυτά τα παιδάκια είναι πάρα πολύ βρώμικα, πολύ ταλαιπωρημένα, πολύ πεινασμένα, και το βράδυ όταν τελειώνω και εγώ την εργασία μου, βλέπω έναν κύριο ο οποίος έρχεται να μαζέψει τα χρήματα της επετείας και να τους μαζέψει να πάνε να μείνουν στο χώρο της Μαρίνας. Λοιπόν, δεν είναι ωραίο, είναι πάρα πολύ άσχημο, τα παιδιά αυτά βρίσκονται σε αξιοθρήνητη κατάσταση. Δηλαδή δεν έχω ξαναδεί μες στην πόλη έτσι οικογένεια με Ρωμά που να είναι σε αυτή την κατάσταση. Και ένα άλλο σημείο που πρέπει να καθαριστεί και να μαζευτούν τα σκουπίδια είναι οι καμάρες κάτω από το κτίριο της πρώην ΔΟΗ, της εφορίας. Πάρα πολύ χάλια, το χρησιμοποιούν και για τουαλέτες εκεί. Το έχω πει 2, 3 και 4 φορές από την εκπομπή μου. Έχω μαζευτεί σκουπίδια. Βλέπετε σε κάποιες γωνίες εκεί ποτάμια από τα ούρα, βρωμιές, ακαθαρσίες. Είναι κάποια σημεία στην πόλη που πρέπει να καθαριστούν και να απληθούν. Λέμε συνέχεια τα ίδια και τα ίδια κάθε χρόνο. Και ξανά ο χώρος πίσω από το θέατρο. Δεν έχει γίνει χωροθέτηση στους κάδους, είναι πάνω από 10 κάδοι μαζεμένοι εκεί. Εχθές το βράδυ που πέρασα, πάρα πολύ βρωμιά, λίπη, σκουπίδια. Κάτι πρέπει να γίνει και σε εκείνο το σημείο. Όσα χρόνια είμαστε στο νησί, σε όλες τις ραδιοφωνικές εκπομπές ακούμε για το σημείο πίσω από το θέατρο. Είναι κρίμα ένα τόσο ωραίο κτίριο να είναι σε αυτό το χάλι και σε αυτή την κατάσταση. Λοιπόν, αυτά. Πάμε να δούμε έτσι κάποιες άλλες ειδήσεις. Να γυρίσουμε. Έχουμε νέα στοιχεία για τον σεισμό των 7,1 Ρίχτερ στην Ιαπωνία. 50 τραυματίες έχουν γίνει ζημιές σε γέφυρες και σε δρόμους. Αγνοούνται νέα άνθρωποι, είναι τα νεότερα στοιχεία. Υπάρχουν και εγκλωβισμένοι πάρα πολλοί σε σπίτια που έχουν καταρρεύσει και ακόμη δεν μπορούν να τους βοηθήσουν. Στην ίδια, λέει, περιοχή το ρεπορτάζ το 2016 είχαν σκοτωθεί 50 άνθρωποι, ενώ χιλιάδες ήταν και πάρα πολλά σπίτια είχαν καταστραφεί από τον μεγάλο αυτό σεισμό της μεγέθους 7,1 βαθμών

0: Batida.
1: Λοιπόν, πολύ ωραίο τραγούδι. Πάμε να δούμε μία άλλη είδηση. Τι τρώμε, κυρίες και κύριοι, και δεν ξέρουμε πραγματικά. Λοιπόν, τώρα στην κατάσχεση συνολικά 6,2 τόνων ακατάλληλων τροφίμων ζωικής προέλευσης οδήγησε μία πολύ μεγάλη επιχείρηση των ελεκτών κλιμακίων της περιφέρειας Αττικής μετά από έλεγχο στο δυτικό τομέα και την ιχνηλάτηση 20 επιχειρήσεων σε όλη την Αττική. Πιο συγκεκριμένα, ο έλεγχος άρχισε από εγκατάσταση παραγωγής και επεξεργασίας κρέατος στο Ήλιον. Εκεί λοιπόν οι ελεκτές της περιφέρειας διαπίστωσαν ότι η επιχείρηση που εμφανιζόταν στα αρχεία τους είχε διακόψει τη λειτουργία τους, ενώ στο ίδιο ακριβώς χώρο δραστηριοποιούταν άλλη εταιρεία χωρίς την προβλεπόμενη έγκριση για επεξεργασία, παραγωγή και διακίνηση προϊόντων κρέατος. Το κλιμάκιο της περιφέρειας εντόπισαν και κατάσχεσαν στους ψυχικούς θαλάμους 6.047 κιλά προϊόντων, τα οποία κρίθηκαν ως ακατάλληλα για διάθεση, καθώς δεν διέθεταν νόμιμη σήμανση, έφεραν και μη έγκυρους κωδικούς. Λοιπόν, τώρα βρήκαν και άλλες έτσι τέτοιες αποθήκες που είχαν μέσα ακατάλληλα προς διακίνηση προϊόντα. Περίπου εντόπισαν 20 επιχειρήσεις τροφίμων, ένα γεγονός όπου κινητοποίησε τις αρμόδιες περιφερειακές υπηρεσίες της Αττικής, ενώ οι νέοι έλεγχοι οδήγησαν στην κατάσχεση επιπλέον 151 κιλών προϊόντων, με τη συνολική ποσότητα κατασχεμένων κρεάτων να ανέρχεται στους 6,5 τόνους. Φανταστείτε λοιπόν όλα αυτά τα που βλέπουμε εδώ, έτσι πολύ γνωστά προϊόντα. Όλα αυτά κατασχέθηκαν, δεν είχαν ούτε ημερομηνία παραγωγής ούτε ημερομηνία λήξης.

Λοιπόν, πλησιάζουμε σιγά σιγά στο τέλος εκπομπής μας. Να δούμε μία είδηση από την Ελλάς και την παρουσίαση για το σχέδιο Αριστοτέλης της Ελλάς για την τοπική αυτοδιοίκηση. Προτείνουμε, λέει ο Αλέξης Τσίπρας, ένα νέο κοινωνικό συμβόλαιο για την Ελλάδα του 21ου αιώνα. Ξανά έχουμε ακούσει για το κοινωνικό συμβούλιο από την κύριο Αλέξη Τσίπρα την προηγούμενη θητεία. Τώρα ξανά έχουμε νέο κοινωνικό συμβόλαιο για την Ελλάδα του 21ου αιώνα. Λοιπόν, ποιοι δήμαρχοι και στελέχοι δίνουν το παρόν? Ανάμεσά τους παριστάμενος ο κύριος Χάρης Ζούκας και ο Γιάννης Μόραλης. Λοιπόν, σήμερα Τρίτη στο Σεράφιο του Δήμου Αθηναίων παρουσιάζει ο Αλέξης Τσίπρας τις προτάσεις της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης για την τοπική αυτοδιοίκηση. Οι προτάσεις περιλαμβάνουν τον ανασχεδιασμό του αυτοδιοικητικού χάρτη, την κατάργηση των αποκεντρωμένων διοικήσεων και την επαναφορά του δεύτερου γύρου εκλογών για δημάρχους και περιφερειάρχες. Το σχέδιο στοχεύει στην ενίσχυση των τοπικών κοινωνιών, την οικονομική αυτονομία και την εμβάθυνση της δημοκρατίας στους δήμους και στις περιφέρειες της χώρας, ενώ στην εκδήλωση παρευρέθησαν εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης, μεταξύ των οποίων η Δημάρχη Αθηναίων, Πειραιά και οι εκπρόσωποι επαγγελματικών φορέων. Είναι λοιπόν η πρόταση της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης για το παρόν και το μέλλον της τοπικής αυτοδιοίκησης που παρουσιάζει σήμερα το μεσημέρι ο Αλέξης Τσίπρας. Λοιπόν, ο κύριος Τσίπρας θα επαναφέρει το δεύτερο γύρο των εκλογών για δημάρχους και περιφερειάρχες. Εμείς τώρα βέβαια το 28 θα ψηφίσουμε με το νέο αυτοδιοικητικό κώδικα. Θα υπάρχει μόνο μία Κυριακή, όχι δεύτερη Κυριακή. Αυτό το πώς θα ψηφίσουμε στις εκλογές το έχουν παρουσιάσει και εδώ στην εκπομπή μας αναλυτικά. Και εδώ τώρα, σύμφωνα με δηλώσεις του κυρίου Τσίπρα, αυτό εάν και εφόσον γίνει η κυβέρνηση θα αλλάξει και θα επαναφέρει τους δύο γύρους των δημοτικών και περιφερειακών εκλογών.

Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, και με την υπέροχη φωνή του Ρέμου θα σας αποχαιρετήσουμε και σήμερα. Θα είμαστε ξανά μαζί αύριο 12 ώρα το μεσημέρι, 8 η ώρα, Γιώργος Αναγνωστόπουλος με την εκπομπή Καλημέρα Ζάκηθος. Να είστε καλά, να έχετε ένα όμορφο απόγευμα, ένα ακόμη καλύτερο βράδυ και να προσέχετε.

0: 92. Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. ΚΤΕΛ Ζακύνθου. Υπερσύγχρονα λεωφορεία. Επαγγελματίες οδηγοί. Δωρεάν Wi-Fi. Δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. ΚΤΕΛ Ζακύνθου. Καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, ktelpavlazakynthos.gr. ΚΤΕΛ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
1: Εις ξεκινά. Πέρα από τον ύφαλο. Ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
2: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα, συνεχίζεται μόνο στον κινηματογράφο Φόσκολος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία, με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάννα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάννα.
3: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
4: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeath.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Πρίσμα 92.
1: Γεια σας. Σας ομιλεί ο αυτόματος τηλεφωνητής επειδή απουσιάζουμε. Για οποιαδήποτε πληροφορία χρειάζεστε, παρακαλώ ανοίξτε το χάρτη Sky Map.
2: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ακίνφου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνο αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
3: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
2: SkyMap. Ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
3: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
4: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλέσας The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%.

0: 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα Plessas The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
1: Κρίστοφερ Νόλαν, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας. Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια, με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ 9.30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας εκτός Σαββάτου και κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος με τέλειο κλιματισμό.
2: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
3: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
4: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
5: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.

0: 92.
1: Ξεκινά. Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
2: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα, συνεχίζεται μόνο στον κινηματογράφο Φόσχολος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία, με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάννα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάννα.
3: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
4: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στον νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από τον νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
5: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
6: Είσαι ηλίθια.
7: Ρε, έχεις τι πως είσαι.
5: Άσε μαζένουπα.
6: Πως είσαι έτσι ρε.
7: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια μπουνιά.
8: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
9: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: 92.
1: Οπ, Αναστασία, πώς και έτσι. Ανακαίνιση στο μαγαζί. Τι ετοιμάζεις?
2: Ετοιμάζομαι να δεπτώ τον κόσμο.
1: Ποιο κόσμο, τι θα κάνεις? Πάρτι στο μαγαζί.
2: Πάρτι, θα κάνω μετά. Παιδί μου, εγώ τώρα μπήκα στο χάρτη. Θα με μάθει όλος ο κόσμος.
3: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ακίνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν το πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
4: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
3: SkyMap, ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
4: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
5: Who doesn't understand pain?
6: Κρίστοφερ Νόλαν, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας. Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια, με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ 9:30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας εκτός Σαββάτου και κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος με τέλειο κλιματισμό.
7: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό.

Αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα, γίνεται η φωνή τους, αντιδράστε, μιλήστε, είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.

0: 92.
1: Εις ξεκινά. Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
2: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα, συνεχίζεται μόνο στον κινηματογράφο Φόσκολος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία, με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάννα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάννα.
3: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
4: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώσω ζωές.
5: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
6: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
7: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.

0: 92.
1: Hello, can you help me please? I need some information about Zakynthos Island.
2: Zakynthos, ναι, Χίαρης, καλά είσαι.
1: Yes, I know that. But can you tell me some places for good food, hotels, a bank, a shopping?
2: Slow, κοπέλα μου. Εσύ θέλεις πολλά και εγώ τι help να σου δώσω.
3: Look, take το χάρτη Sky Map και θα τα βρεις everything.
4: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ζακύνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
5: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950 22222.
4: SkyMap.

0: χάρτη στον κόσμο τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
1: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
2: Άντε τώρα να τις τα έλεγα στα αγγλικά όλα αυτά.
3: Κρίστοφερ Νόλαν, ο σκηνοθέτης μεγάλων, πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας. Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9.30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας εκτός Σαββάτου και κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος με τέλειο κλιματισμό.
4: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.

στο φτύνο κι έκαψα την ψυχή μου. Πως το φρόβο

0: Πρίσμα 90 και 2.
1: Ξεκινά. Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
2: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα συνεχίζεται μόνο στον κινηματογράφο Φόσφορος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία, με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάννα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάννα.
3: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
4: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο του είσαι.
5: Είσαι ηλίθια.
6: Ρε, έχεις δημοσίσαι.
4: Άσε μαζένουμπα.
5: Πώς είσαι έτσι, ρε.
6: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
7: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
8: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
9: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
10: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
11: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
12: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.

0: 92.
1: Γεια σας. Σας ομιλεί ο αυτόματος τηλεφωνητής επειδή απουσιάζουμε. Για οποιαδήποτε πληροφορία χρειάζεστε, παρακαλώ ανοίξτε το χάρτη SkyMap.
2: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ακίνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
3: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
2: SkyMap, ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
3: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
4: Christopher Nolan, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας. Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ 9:30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας εκτός Σαββάτου και κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος με τέλειο κλιματισμό.
5: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό.

αριθμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας, Πηγή Ακεραιότητας, Γέφυρα Εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Πρίσμα 92.
1: Εις ξεκινά. Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
2: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα συνεχίζεται μόνο στον κινηματογράφο Φόσχολος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία, με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάννα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάννα.
3: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν καταφέρουν.
4: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώσω ζωές.
5: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
6: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
7: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.

0: 92.
1: Hello, can you help me please? I need some information about Zakynthos Island.
2: Zakynthos, ναι, Χίαρης, καλά είσαι.
1: Yes, I know that. But can you tell me some places for good food, hotels, a bank, a shopping?
2: Slow, κοπέλα μου. Εσύ θέλεις πολλά και εγώ τι help να σου δώσω.
3: Look, take το χάρτη Sky Map και θα τα βρεις everything.
4: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ζακύνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
5: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
4: SkyMap, ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
5: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
3: Άντε τώρα να τις τα έλεγα στα αγγλικά όλα αυτά.
6: Who doesn't understand pain?
7: Κρίστοφερ Νόλαν. Ο σκηνοθέτης μεγάλων, πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας. Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9.30. Στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας εκτός Σαββάτου και κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος με τέλειο κλιματισμό.
8: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη.

νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέρημνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.

0: Πρίσμα 92.
1: Ξεκινά. Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
2: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα συνεχίζεται μόνο στον κινηματογράφο Φόσκολος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία, με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάννα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάννα.
3: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
4: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
5: Είσαι ηλίθια.
6: Ρε, έχεις τι πως είσαι.
4: Άσε μαζένουμπα.
5: Πως είσαι έτσι ρε.
6: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
7: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
8: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
9: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

σίμωσε απόψε η καρδιά και βγάλε μαχαίρι να με κόψει.

0: 92.
1: Οπ, Αναστασία, πώς και έτσι? Ανακαίνιση στο μαγαζί. Τι ετοιμάζεις?
2: Ετοιμάζομαι να δεχτώ τον κόσμο.
1: Ποιο κόσμο, τι θα κάνεις? Πάρτι στο μαγαζί.
2: Πάρτι θα κάνω μετά. Παιδί μου, εγώ τώρα μπήκα στο χάρτη. Θα με μάθει όλος ο κόσμος.
3: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ακίνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνο αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
4: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
3: SkyMap, ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
4: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
5: Who doesn't understand pain?
6: Κρίστοφερ Νόλαν, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας. Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ 9:30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας εκτός Σαββάτου και κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος με τέλειο κλιματισμό.
7: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές. Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
8: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
9: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.

0: Πρίσμα 92.
1: Εις ξεκινά. Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
2: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα συνεχίζεται μόνο στον κινηματογράφο Φόσχολος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία, με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάννα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάννα.
3: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
4: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

0: Ρίσμα 92.
1: Πλήξη και αφορμή για μια εκδρομή. Με ξύπνησε μέσα στη βουή του πρωινού η ορμή. Καφές μου μύρισε, άναψε στο φως, βρέχει ουρανό.

αγαπάς. Σε ρώτησα μια ματιά.

0: 92.
1: Hello, can you help me please? I need some information about Zakynthos Island.
2: Zakynthos, ναι, Hyeris. Καλά είσαι.
1: Yes, I know that. But can you tell me some places for good food? Hotels, a bank, a shopping.
2: Slow, κοπέλα μου. Εσύ θέλεις πολλά και εγώ τι help να σου δώσω.
3: Look, take το χάρτη Sky Map και θα τα βρεις everything.
4: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ζακύνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
5: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
4: SkyMap, ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
5: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
3: Άντε τώρα να τις τα έλεγα στα αγγλικά όλα αυτά.
6: Who doesn't understand pain?
7: Κρίστοφερ Νόλαν, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας. Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια, με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ 9:30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας εκτός Σαββάτου και κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος με τέλειο κλιματισμό.
8: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

καίγεται η πόλη. Μια αργή μουσική σε σκηνή καταστροφής. Περπατάω σαν να είμαι ο εκλεκτός στο Μάτριξ. Βουλιάζομαι στην άσφαλτο, βουλιάζω στις τηλεοράσεις, κοιτάζομαι στον καθρέφτη.

και ξεχαστήκαμε. Μας πήρε ο πόνος και νυχτωθήκαμε. Κρύψε το δάκρυ με το μαντίλι σου, να πιω τον ήλιο μέσα απ' τα χείλη σου. Κρύψε το δάκρυ με το μαντίλι σου, να πιω τον ήλιο

πάλι ράμας χτύπησε. Κρύψε το βάκαρι με το μαντήλι σου να πιω τον ήλιο μέσα απ' τα χείλη σου. Κρύψε το δάκρυ με το μαντήλι σου να πιω τον ήλιο.

0: 92.
1: Ξεκινά. Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
2: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα, συνεχίζεται μόνο στον κινηματογράφο Φόσχολος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία, με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάννα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάννα.
3: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
4: Άμα μιλήσεις, θα μάθουν το σχολείο τι είσαι.
5: Είσαι ηλίθια.
6: Ρε, έχεις τι πως είσαι.
4: Άσε μαζένουπα.
5: Πως είσαι έτσι ρε.
6: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
7: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
8: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
9: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στον νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από τον νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.